0: μας μη μιλάμε πια.
1: Χρόνια μας πολλά.
2: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
0: Είμαστε
2: Δυτικά FM 92,8.
0: Είμαστε.

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λυγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

Εσείς και εμείς είμαστε ένα. Δυτικά FM 92,8. Είμαστε ένα. Πάντα μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δε βράχει καπαυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν, πες, πες μου.

Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανή.

0: Είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένει αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τακτικά προτάσεις για τροποποίησης. Όπως αναφέρει το πρακτορείο Τρασνίμ, το Ιράν προχωρά σε αλλαγές του κειμένου μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας με το Ιράν αφορά τα πυρηνικά, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, αμφισβητώντας δημοσίευμα του CNN που, όπως υποστήριξε, μετέδωσε εσφαλμένα πως η συμφωνία δεν αναφέρεται στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το κείμενο αναφέρει με σαφήνεια πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι πυρηνικές διατάξεις αποτελούν κεντρικό και εκτενές μέρος της συμφωνίας. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με την έναρξη των συναλλαγών. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,9% φτάνοντας στα $89,60 το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 2,5% φτάνοντας στα $93 το βαρέλι. Η αύξηση έρχεται μετά από μία εβδομάδα κατά την οποία οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν πάνω από 11% λόγω των προσδοκιών ότι μία επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει στο άνοιγμα των ροών μέσω των στενών του ορμούς. Τίποτα δεν δικαιολογεί την συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε σε ανάρτηση του ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα το βράδυ, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Έκκληση για τήρηση της εκεχηρίας στον Λίβανο απίφθινε και υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας. Έκκληση για διεύρυνση της διακυβέρνησης στο Ιράν απευθύνει ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η ηγεσία της χώρας δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων, τονίζοντας πως όλες οι κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Οι θέσεις του Μασούτ Πεζεσκιάν έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το καθεστώς της χώρας, όπου εδώ και δεκαετίες οι βασικές κυβερνητικές θέσεις κατέχουν αξιωματούχοι που διατηρούν στενούς δεσμούς με τους φρουρούς της Επανάστασης. Παράλληλα, το γραφείο του Ιρανού Προέδρου διέψευσε το δημοσίευμα του ειδησογραφικού δικτύου Iran International, που έκανε λόγο για επιστολή παραίτησης του Πεζεσκιάν στον ανώτατο ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεϊ, αναφέροντας ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των φρουρών της Επανάστασης. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετ, σε αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί ένας Έλληνας πολίτης, προέβη το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τονίζει την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν διαμαρτυρώμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Τα πρόσφατα βία περιστατικά στην Αλβανία αποτελούν έντονη ανησυχία. Τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. Ζήτησε τη γνωστοποίηση των περιστατικών στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει με υπευθυνότητα τα γεγονότα, προβαίνοντας τις δέουσες ενέργειες, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι η προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα το Αγίου Πνεύματος σε εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα από την τροχέα στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Στα αθλητικά, στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουμ. Ο Δανός προπονητής θα έχει συναντήσεις με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς νότιοι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς. Γενικά, έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 και τοπικά στα πελάγια.

Άγιος Πέντε Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Πέτρος Κερκυλής.

Καλή σας ημέρα, βρε παιδιά. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είμαστε, είμαστε καλά. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έχουμε και χρόνια πολλά του Αγίου Πνεύματος σήμερα, μεγάλη γιορτή. Λαμπρή ημέρα για την Ορθοδοξία. Θεία φώτιση για όλους μας εύχομαι, θεία φώτιση. Ακούτε Sky 100,3, Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Αντικαθιστούμε αυτές τις ημέρες τον Γιώργη τον Ψαλτή. Μεγάλο κακό μας έχει βρει, κύριε Παπακαλούση, μεγάλο κακό. Ο Γιώργος Ψάλτης λοιπόν ξεκουράζεται, ο πολυλογάς σας θα είναι μαζί σας από την Τετάρτη, οπότε και αύριο εδώ στο πόδι του θα είμαστε εμείς. Θα τα καταφέρουμε και αύριο να ξυπνήσουμε από πολύ νωρίς. Μακάρι να ήταν αυτά, παιδιά, τα προβλήματα στη ζωή. Ότι ξυπνάς πολύ πρωί για να πας στη δουλειά σου. Μακάρι. Τέλος πάντων, λοιπόν, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 και στη συνέχεια μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτ, εννοείται. 8 με 11 νομίζω. Extended version η εκπομπή του Άρη σήμερα. Λείπει ο Παύλος Τσίμας, λείπει, ναι. Έχουμε απουσίες, παιδιά, διότι η αργία σήμερα, τριμεράκι πολύ ωραίο, έτσι όπως δρομολογήθηκαν τα πράγματα αυτές τις ημέρες, και έχει φύγει και πάρα πολλοί κόσμος από την Αθήνα. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο για όσους παραμείναμε εδώ πίσω να φυλάμε θερμοπύλες. Κάναμε οικογενειακώς μια βόλτα χθες το απόγευμα εκεί στα βόρεια. Σε χρόνο ντε τε βρισκόσουν απαντού. Δηλαδή αυτό το απολαμβάνεις, εννοείται, δεν το συζητώ. Η Αθήνα μας όπως θέλουμε να είναι. Να παρκάρεις όπου θες, δίχως να τρως τα σωθικά σου. Να πηγαίνεις από τη μία περιοχή στην άλλη επίσης δίχως καθυστέρηση. Και να πηγαίνεις στα κατατόπους, μαγαζιά, καταστήματα, εστιατόρια. Και να εξυπηρετείς επίσης πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά δεν είναι δεδομένα, παιδιά, στη ζωή. Ειδικά αν μένεις στην Αθήνα. Τέλος πάντων, μέχρι και τις 8 θα δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Και τις μουσικές μας θα παίξουμε και τα ηχητικά μας θα ακούσουμε. Και καλεσμένο θα έχουμε μετά τις 7.30. Θα κουβεντιάσουμε για την στεγαστική κρίση. Όλα θα τα κάνουμε. Πριν απ' όλα να πούμε ποιοι είμαστε. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης που θα με συντονίσει σήμερα. Θα προσπαθήσει δηλαδή ο άνθρωπος τώρα τι θα βγει. Ο Θεός και η ψυχή του. Παναγιώτης Παπακαλούσης λοιπόν στα DEX, Περσαμπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής και γενικότερα της πρωινής της ζώνης, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας υποδέχεται στο φουαγέ μας αυτό το πρωινό. Είναι η πρώτη μέρα του Ιουνίου. Είπαμε να κάνουμε εμείς ποδαρικό για να δούμε αν θα πάει καλά αυτό. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου, μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Αν δεν είστε του παραδοσιακού τρόπου επικοινωνίας του 210-48-00-174, υπάρχει και αυτός ο τρόπος, ο διαδικτυακός, που είναι άλλωστε και ο πιο δημοφιλής εδώ και χρόνια. Ανταμώνουμε και στα social media, όποιος θέλει. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας. Εκεί περιμένω κατεβατά ολόκληρα θέματα τα οποία θέλετε να αναδείξουμε μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Την άποψή σας για ζητήματα της επικαιρότητας, pekirk@gmail.com. Καιρός καλοκαιρινός παράπονο δεν πιστεύω να έχει κανείς σε αυτήν εδώ τη χώρα. Χτες ήταν καιρός για μπάνιο, δηλαδή όσοι φίλοι μου έμειναν εδώ στην Αθήνα και δεν είχαν βρει τον δρόμο για κάπου εκτός των Αθηνών, κατέληξαν σε κάποια παραλία των νοτιών προαστίων και πολύ καλά έκαναν, δηλαδή μια χαρά. Θερμοκρασίες βλέπω στο meteo.gr, έχω μπει ήδη. Φτάσαμε και τους 34 βαθμούς Κελσίου και τους ξεπεράσαμε από ό,τι βλέπω χθες στη χώρα. Μια χαρά, εξαιρετικά. 34,1 στον Τύρναβο, η Καρδίτσα 33,7. Τόσο έδειξε η θερμοκρασία, τόσο έφτασε. Σύνδος 33,6, Φάρσαλα 33,6, Γιαννιτσά 33,3, μάλιστα. Εκεί κεντρική Ελλάδα, Θεσσαλία και Γιαννιτσά, μάλιστα, μια χαρά.
Εκεί είχαμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες χθες. Ζέστη θα έχει και σήμερα, να ξέρετε. Αυτή είναι η πρόβλεψη των φίλων μας των μετεωρολόγων. Θα έχουμε γενικότερα ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Πολύ καλό καιρό. Κάποιες τοπικές βροχές, κάποια μικρής κλίμακας και μικρής έντασης, τέτοια φαινόμενα στα ορεινά υπηρετικά της χώρας. Όμως σε γενικές γραμμές θα έχουμε καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, έτσι για να το νιώσουμε λίγο καλύτερα σήμερα, πρώτη μέρα του Ιουνίου, το καλοκαίρι.

Λοιπόν, μισό λεπτό να δω και θερμοκρασίες που έχουμε αυτήν την ώρα και εδώ στην Αττική και γενικότερα όπου πέσει πάνω το μάτι μου, ρε παιδί μου, να σας δώσω μια εικόνα. Αγία Παρασκευή, 20 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα. Το λες και πολύ, διότι είναι 6 ώρα, 6 και 13 πρώτα λεπτά. Άγιος Στέφανος, 18 βαθμούς Κελσίου και άπνοια. Ναι, δεν φυσάει καθόλου, τίποτα. Δεν φυσάει καθόλου, παιδιά, οπότε λίγη ζέστα παραπάνω θα την κάνει, θα την έχει η ημέρα. Ασπρόπυργος, 21 βαθμούς Κελσίου. Βρυλίσια, 20 βαθμούς Κελσίου. Λαύριο, 20 βαθμούς Κελσίου. Εκεί στους 20 βαθμούς Κελσίου είμαστε. Και στο Μαρούσι, ναι. Νίκαια, 22 βαθμούς Κελσίου. Πιο πολύ ζέστη εκεί, όπως και στον Πειραιά. Μάλιστα. Και για να πάω λίγο εκτός των Αθηνών τώρα, να μην μου μείνετε παραπονεμένη της περιφέρειας. Να πάω Θεσσαλία, ρε παιδί μου. Να πάω Θεσσαλία. Να δω αν ήδη έχουν βάλει στο φουλ τους ανεμιστήρες και τερκοντήσιον από τόσο νωρίς. Φαντάζομαι πως όχι, παιδιά. Αλλά εντάξει, επειδή ποτέ δεν ξέρεις. Όχι, βλέπω καλές θερμοκρασίες αυτήν την ώρα εκεί. Βλέπω 20-17 βαθμούς, 21 βαθμούς στη Λάρισα και στις γύρω περιοχές της Θεσσαλίας. Μόνο στη Σκόπελο βγάζει εδώ ένα 25. Τι γίνεται, ρε παιδιά, στη Σκόπελο. 25 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα. Θα πρέπει ήδη να έχεις βουτήξει στη θάλασσα, δηλαδή, για να αντέξεις. Τέλος πάντων, αυτά. Και επειδή είμαστε multi-culti εκπομπή και μας αρέσει πολύ και το εξωτερικό, και όσοι ταξιδεύετε ή θα ταξιδέψετε τέλος πάντων το επόμενο χρονικό διάστημα, να σας δώσουμε μια εικόνα τι γίνεται. Πάει ο καύσωνας εκεί, επιτέλους τους εγκατέλειψε, τους άφησε στην ησυχία τους, διότι είχαν μεγάλο θέμα στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, παιδιά, με αυτές τις θερμοκρασίες που δεν ήταν καθόλου κανονικές για τα δεδομένα της εποχής. Βλέπω τώρα αυτή την ώρα Βαρκελόνη 22 βαθμούς Κελσίου, Βελιγράδι 18, Βιέννη 18, Βουδαπέστη 19. Έχει ζέστη, Έχει ζέστη και εκεί Όσλο 12 βαθμούς Κελσίου, εκεί δροσιά. Και Βρυξέλλες 13 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά. Σε εξαιρετική κατάσταση βρισκόμαστε, παιδιά μου.

Για πάμε να δούμε τώρα θεματάκια από την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσω από τον τελικό του Champions League και σήμερα και την Γαλλία. Ο τελικός του Champions League άλλωστε ήταν το γεγονός του Σαββατοκυριακού με την Paris Saint-Germain να κατακτά το τρόπαιο με τα μεγάλα αυτιά, το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πολλά συγχαρητήρια στον προπονητή της ομάδας, τον Luis Enrique, και τον ιδιοκτήτη, τον Nasser Al-Khelaifi, τον δισεκατομμυριούχο από το Κατάρ. Έχουν φτιάξει μια καταπληκτική ομάδα στο Παρίσι και μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει και τα επόμενα χρόνια, αν δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό. Το λέω αυτό γιατί έχει πάρα πολλούς πιτσιρικάδες μαζέψει ο Luis Enrique εκεί στην Paris Saint-Germain, που έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Πιτσιρικάδες που θα τους δείτε να πρωταγωνιστούν ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια. Τώρα είναι στο rotation της ομάδας, όμως τα επόμενα χρόνια θα πάρουν περισσότερες ευκαιρίες. Θα είναι ενδεχομένως οι επόμενοι που θα πάρουν φανέλα βασικού, και είναι και αυτοί οι ποδοσφαιριστές εξαιρετικά ταλαντούχοι, και Βραζιλιάνοι και Γάλλοι, και της Παναγιάς στα μάτια έχουν μαζέψει εκεί στην Paris Saint-Germain. Είχαμε τη φιέστα χθες στο Παρίσι. Για τις φιέστες των ομάδων, να πούμε κάτι εδώ. Εμείς μπροστά τους είμαστε γατάκια, δεν είμαστε τίποτα, έτσι, γατάκια. Όταν ακούς για φιέστα Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, λοιπόν, κράτα μικρό καλάθι δηλαδή, ή μην βλέπεις αυτά τα οποία κάνουν σε μεγαλύτερες χώρες και διοργανώνονται από μεγαλύτερες ομάδες, από μεγαλύτερα κλαμπ, μεγαλύτερους συλλόγους. Είχαν ετοιμάσει, παιδιά, ολόκληρη συναυλία στο Parc des Princes για να υποδεχθούν τους νικητές του Champions League, τους ποδοσφαιριστές και την ομάδα της Paris Saint-Germain. Είχαν εκεί τραγουδιστές, DJ, είχαν μαζέψει όλους τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές της Paris Saint-Germain και μιλούσαν αυτοί στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί εκεί στο γήπεδο. Είχαν στρώσει, τα δείξαμε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τον Μάρκο Διεμέζη. Είχαν στρώσει ένα χαλί, δεν ήταν κόκκινο το χαλί, το χαλί που είχαν στρώσει και ήταν και μεγάλο σε μήκος, ήταν στα χρώματα της ομάδας της Paris Saint-Germain, και έφτανε αυτό το χαλί μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Εκεί μπροστά από τον πύργο του Άιφελ είχαν στήσει και μια πολύ μεγάλη εξέδρα, όπου έφτασαν με το βαρύτιμο τρόπαιο Luis Enrique με τους ποδοσφαιριστές του και ανέβηκαν στην εξέδρα. Βεβαίως τους αποθέωσε όλο το συγκεντρωμένο πλήθος. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου και μιλάμε γενικότερα για μια υπερπαραγωγή. Οπότε όταν μιλάμε για φιέστα, εκεί οι άνθρωποι έχουν προβλέψει μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Τα ίδια και σε μεγαλύτερη κλίμακα έγιναν και στην Αγγλία, διότι χθες η αγαπημένη μου ομάδα στην Αγγλία, εκτός από Παναθηναϊκός, είμαι και Arsenal. Δεν ξέρω πώς το θυμάστε, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία ποια ομάδα υποστηρίζω εγώ. Τέλος πάντων, στην Αγγλία είχαν ανακοινώσει εδώ και μια εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, πως μετά τον τελικό του Champions League, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, θα έχουν παρέλαση στους δρόμους του Λονδίνου, κυρίως στο βόρειο Λονδίνο, εκεί που χτυπάει η καρδιά των οπαδών της Arsenal, και θα γνωρίσουν την αποθέωση με τα ανοιχτά λεωφορεία εκεί και τα λοιπά, ανεξαρτήτως τι θα γινόταν στο τελικό του Champions League, γιατί η Arsenal κατέκτησε φέτος το πρωτάθλημα στην Αγγλία μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Πολύ καιρός. Να τα ακούν και οι φίλοι μου οι Παναθηναϊκοί. Πολλές φορές χρειάζεται να κάνεις μεγάλη υπομονή για να δεις την ομάδα σου να κατακτά τρόπαια. Και πόσοι, λέτε, βγήκαν στους δρόμους να πανηγυρίσουν? 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο Λονδρέζοι, Βρετανοί. Με συγχωρείτε, κύριε Παπακαλούς και αγαπητοί ακροατές. 1,5 εκατομμύριο φίλοι των κανονιέριδων βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Πραγματικά εντυπωσιακό. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι τόσος κόσμος δεν έχει ξαναβγεί να γιορτάσει την κατάκτηση ενός τίτλου. Λένε ότι είναι η μεγαλύτερη προσέλευση ever. Τα έλεγα εγώ εδώ στους διαδρόμους και στους αθλητικούς, ότι λένε πως θα έχουμε κοσμοσυρωή στο Λονδίνο κατά διάρκεια της χθεσινής ημέρας, και έτσι και έγινε. Λοιπόν, και δεν έγινε και το παραμικρό, δηλαδή είχαμε απλώς κάποιες συλλήψεις από τη Βρετανική αστυνομία στην Αγγλία,
κάποιοι που πιάνε λιγάκι παραπάνω. Καλά. Άμα δεν πιούνε και εκείνη την ημέρα λιγάκι παραπάνω, κάτι θα έχει πάει πολύ στραβά με τους Άγγλους, παιδιά. Εδώ πίνουν τις κανονικές ημέρες. Αν θα έχει κερδίσει και την κούπα η ομάδα τους μετά από 22 χρόνια, τι θα γίνει, θα πιούνε τη μία μπύρα μετά την άλλη. Θα πιούνε. Λοιπόν, αυτά για την Arsenal. Που είδε να κατακτά το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια αναμονής. Στη Γαλλία τώρα δεν είχαμε απλώς σοβαρά επεισόδια. Είχαμε το Παρίσι και άλλες περιοχές της Γαλλίας να μετατρέπονται σε εμπόλεμη ζώνη. Δεν ξέρω πώς είδατε χθες τα ρεπορτάζ μας στην τηλεόραση του Sky. Μιλάμε για ένα αδιανόητο χάος. Και σας έχω εδώ και το νεότερο απολογισμό από τις γαλλικές αρχές. Έχουμε 219 τραυματίες. 219. Οι 57 είναι αστυνομικοί. Οι υπόλοιποι είναι προφανώς Ούγγανοι που συμμετείχαν σε αυτά τα επεισόδια και τα ξεκίνησαν. 8 άνθρωποι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Από τους 8 τραυματίες, σε ένα γαλλικό μέσο ενημέρωσης πήρε το μάτι μου ότι ένας είναι πιτσιρικάς ανήλικος, ο οποίος είναι σε κόμμα. Αδιανόητα πράγματα. Έχουν πραγματοποιηθεί 780 συλλήψεις σε πανεθνικό επίπεδο. Σε όλη τη Γαλλία είχαμε επεισόδια, δεν είχαμε μόνο στο Παρίσι. Απλώς οι εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου είναι εικόνες από το φλεγόμενο Παρίσι. Πάνω από 450 άτομα παραμένουν υποκράτηση. Όσο για υλικές ζημιές, δεν υπάρχει τώρα. Αυτό που είδαν με τα μάτια τους οι Γάλλοι την επομένη των επεισόδιων, επεισόδια που ξέσπασαν αμέσως μετά τη λήξη του τελικού του Champions League το βράδυ του Σαββάτου, αμέσως μετά την κατάκτηση του τροπαίου από την Paris Saint-Germain, και είχαμε βανδαλισμού σε καταστήματα, πιάτσικο, πυρπολήσεις αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα και στα δίκτυα των αστικών συγκοινωνιών, όπου διεκόπη η κυκλοφορία τους στους δρόμους των Παρισίων για αρκετές ώρες, για να μην έχουμε άλλα. Αυτή τώρα δεν είναι εικόνα χώρας του ανεπτυγμένου κόσμου, του δυτικού κόσμου, της Ευρώπης μας, έτσι δεν είναι? 2-3 χιλιάδες μπαχαλάκιδες, δεν ξέρω πόσοι, να διαλύουν όλο το Παρίσι. Και προσέξτε, υποτίθεται πως οι Γάλλοι ήταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο και πέρσι είχαν γίνει αντίστοιχα επεισόδια. Νομίζω δεν ήταν αυτού του μεγέθους, αλλά και πέρσι είχαμε σοβαρά επεισόδια πάλι μετά την κατάκτηση του τροπαίου από την Paris Saint-Germain. Υποτίθεται πως το πάθημα θα τους είχε γίνει μάθημα. Αν δεν, μιλάμε για γαλλική αστυνομία. Γαλλική αστυνομία. Επιθεωρητής Κλουζό. Μέχρι εκεί είναι οι Γάλλοι. Σε ό,τι έχει να κάνει με την αστυνομία. Μην λέμε μόνο για τα δικά μας. Βλέπετε τι γίνεται και στο εξωτερικό πολλές φορές. Έβλεπα έναν που συμμετείχε στα επεισόδια. Είχε πάρει, παιδιά, το πιστόλι με τις φωτοβολίδες και με μανία έριχνε πάνω στους αστυνομικούς πως δεν σκοτώθηκε κανείς. Είναι πραγματικά αποκαθαρητή. Από ό,τι καταλαβαίνω, αποκαθαρητή. Δεν είναι, τέλος πάντων, εικόνα χώρας του δυτικού κόσμου αυτή. Και γενικότερα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη Γαλλία, για να το κλείσω εδώ το θέμα και για να πούμε και για άλλα θέματα της επικαιρότητας, η Γαλλία φαίνεται, παίρνοντας αφορμή και από αυτά τα γεγονότα που είναι, ξαναλέω, πολύ σοβαρά, είναι μια βαθιά προβληματική χώρα η Γαλλία. Θες σε οικονομικό επίπεδο, έχει 1000 μύρια οικονομικά προβλήματα. Θες σε κοινωνικό επίπεδο, με τους μετανάστες, με την εργατική τάξη, πολλά προβλήματα και εκεί. Θες σε πολιτικό επίπεδο, ο Μακρόν είναι σε αποδρομή. Αφήστε που ο Μακρόν τώρα στην επικοινωνία, το έχει ο άνθρωπος, την παίζει την επικοινωνία στα δάκτυλα. Σε επίπεδο πολιτικής ουσίας όμως αποδείχθηκε και αυτός κατώτερος των περιστάσεων και δεν υπάρχει και κάποιος να πάρει τη σκυτάλη κάπου να ποντάρει στα λεφτά σου τώρα. Η Λεπέν είναι και ακροδεξιά. Δεν ξέρω αν θα μας βρει και αυτό το κακό να κυβερνήσει τη Γαλλία η ακροδεξιά. Φαίνεται πως είμαστε κοντά σε κάτι τέτοιο. Αλλά βλέπεις ότι δεν είμαστε μακριά από την ημέρα που η χώρα αυτή θα σκάσει. Και αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα γενικότερα για την Ευρώπη, όχι μόνο για τη Γαλλία. Θα μας επηρεάσει όλους αν συμβεί κάτι τέτοιο. Και ξαναλέω, τα προβλήματα που καλείται να διαχειριστεί εν έτη 2026 η Γαλλία την διαπερνούν σε όλα τα επίπεδα, σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο.
Και το έδεσα αυτό πολύ ξεκάθαρα, φίλε μου που με ακούσε αυτό το πρωινό Δευτέρας. Και με τα επεισόδια που είχαμε, ξαναλέω, εκτεταμένα επεισόδια, όχι μόνο στο Παρίσι, σε όλη τη Γαλλία. Είναι ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης η Γαλλία, και φαίνεται πως οι μόνοι που δεν το έχουν καταλάβει είναι οι Γάλλοι. Όλοι οι υπόλοιποι το έχουμε πάρει χαμπάρι εδώ και καιρό. Απλώς οι Γάλλοι θα περίμενες να το έχουν πλέον αντιληφθεί μετά από τόσα χρόνια και τόσα που έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα, όμως τίποτα. Χαμπάρι ο Τρίφωνας, χαμπάρι.

Λοιπόν, τώρα θα οδηγηθούμε με αργά αλλά σταθερά βήματα σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και μετά όταν επιστρέψουμε θα δούμε και τα υπόλοιπα θέματα από την ειδησιογραφία. Βεβαίως, εγώ τώρα θέλω να σας υπενθυμίσω πως το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει και φέτος την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία. Πολύ ωραίες παραστάσεις τις οποίες σας καλούμε να πάτε να δείτε, να παρακολουθήσετε. Η παράσταση την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε τώρα είναι η παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Μιλάμε για την παράσταση των κορυφαίων δημιουργών Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Είναι musical, είναι μια γιορτή όπως λένε οι ίδιοι οι δημιουργοί του έρωτα, ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου και την 5η 11 Ιουνίου. Αυτές τις ημερομηνίες κυκλώνεται. Και τι κάνετε, μπαίνετε στο olimazimborume.gr για περισσότερες πληροφορίες. Βεβαίως τα εισιτήριά σας τα κλείνετε από το more.com. Αυτό είναι το site με το οποίο συνεργαζόμαστε. Εκεί μπαίνετε για να κλείσετε τη θέση σας. Προλαβαίνετε ακόμη, υπάρχουν ακόμη θέσεις. Και εννοείται πως πληρώνοντας το αντίτιμο του εισιτηρίου προσφέρετε για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε ένα σημαντικό οικονομικό έσοδο. Όλα αυτά τα λεφτά συγκεντρώνονται και πάνε για πολύ καλό σκοπό. Υποστηρίζετε επί της ουσίας όλες αυτές τις δράσεις που κάνουμε όλον τον χρόνο. Φύγαμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, επιστροφή σε πολύ λίγο.

0: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοι μαζί μπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν προχωρά σε αλλαγές του κειμένου μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας με το Ιράν αφορά τα πυρηνικά, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,7% φτάνοντας τα $89,70 το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 2,2% φτάνοντας τα $93. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, τόνισε σε αναρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα το βράδυ, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί Έλληνας πολίτης, προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών. Στην περιοχή όπου σημειώθηκαν τα επεισόδια, γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν, διαμαρτυρώμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα το Αγίου Πνεύματος σε εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα από την τροχέα στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

το κατάστημα. Τι άλλο να κάνω για σας, πείτε μου, τι άλλο να κάνω. Έψαχνα να βρω ένα τραγούδι που να αναφέρεται στον μήνα Ιούνιο, τον οποίο τον αγαπάμε πολύ, διότι σηματοδοτεί την έναρξη του καλοκαιριού. Τζαμιροκουάι λοιπόν, με αυτό το τραγούδι, το οποίο το είχε βγάλει το 2005, 7 Days in Sunny June.

Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Εκτάκτως στη θέση του Γιώργου Ψάλτη ο Πέτρος Κυρκυλής σήμερα και αύριο. Και την περασμένη Παρασκευή έχουμε ανοίξει από την Παρασκευή λογαριασμούς. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Λοιπόν, χρόνια πολλά του Αγίου Πνεύματος σήμερα, μεγάλη γιορτή. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Γεια σου Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, γεια σου Σπύρο από το Βουτανικό, Σπύρο από την Άνοιξη, Ευγένη από την Νίκαια, Βούλα από το Παγκράτη. Την καλημέρα μου και τα χρόνια μου πολλά σε όλους. Γεια σου Βασίλη, να σε καλά. Ναι, αλλά η Γαλλία μας έδωσε Ραφάλ, Μπελαρά υπέγραψε αμυντικό σύμφωνο μαζί μας. Οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι σφυρίζουν αδιάφορα. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι σύμμαχός μας η Γαλλία, γι' αυτό θέλουμε να είναι σε μια κανονική κατάσταση. Δεν θέλουμε να αναβαγίσει. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, καλό μήνα και σε σένα. Άγιο μου πνεύμα, φώτισε κάμποσους μπουνταλάδες σε άπλιστους πολιτικούς, μη γίνονται ραγιάδες. Έκανες και ρήμα, βλέπω. Έκανες και ρήμα, Κωστάκι. Γεια σου Τάκη από το Λαγονίσι, να σε καλά, καλό μήνα και σε σένα. Το καλύτερο πασπαρτού στο Sky είμαι εγώ. Ναι, το μεγαλύτερο κορόιδο θες να πεις.

άστα να πάνε Παπακαλούση, και δεν δούλευα μόνο εγώ αυτές τις ημέρες και η σύζυγος δούλευε, οπότε λέω κάτι ως οικογένεια κάνουμε πολύ λάθος, διότι άλλοι φίλοι, οικογενειακοί φίλοι είχαν καταλήψει εννοείται την Αθήνα, είχαν πάει να κάνουν τις βόλτες τους παιδιά. Αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το σωστό. Θα κάνει και για μας ξαστεριά κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή.

0: Για πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ουδέν νεότερον από το μέτωπο, θα έλεγα, από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων, διότι πραγματικά κάποια ουσιαστική εξέλιξη δεν υπάρχει. Προφανώς τα λένε τα αγόρια πίσω από κλειστές πόρτες, που σημαίνει ότι πρακτικά αυτό το οποίο λέω, ότι έχουμε σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, εννοείται, μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών. Όμως φαίνεται πως υπάρχουν διαφορές αγεφύρωτες και κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες και διάφορα δημοσιεύματα του αραβικού τύπου. Πάντα έχει σημασία να λέμε ποια μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν τι. Έτσι παίζει το ρόλο του το κάθε τι, οπότε και αυτό να το έχετε πάντα στο νου σας, στο μυαλό σας. Εδώ μιλάμε για δημοσιεύματα του αραβικού τύπου που φέρνουν στο φως της δημοσιότητας λεπτομέρειες αυτής της νέας πρότασης που έστειλε στους Ιρανούς ο Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ, χθες. Τροποποιημένη πρόταση. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ αντιτίθεται στην απελευθέρωση Ιρανικών κεφαλαίων που έχουν δεσμευτεί. Αυτό είναι ένα από τα αιτήματα, ένα από τα βασικά θέματα που έχει βάλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η Τεχεράνη. Θεωρείται κομβική σημασία από το καθεστώς, έτσι ώστε όταν τελειώσει ο πόλεμος να μπορέσει πιο γρήγορα να ανακάμψει. Αν δεν ξεπαγώσουν αυτά τα κεφάλαια, θα έχει μεγαλύτερο θέμα, διότι εδώ έχει υποστεί βαρύτατες οικονομικές συνέπειες του καθεστώς. Μη λέτε τι βγαίνουν και λένε έξω τώρα, τι θα πούν, θα αεροποιήσουν την κατάσταση. Τώρα μιλάμε για ένα αυταρχικό καθεστώς, για το οποίο μάλλον κανένας σοβαρός άνθρωπος του δυτικού κόσμου δεν πρέπει να έχει την παραμικρή συμπάθεια. Όμως ο Τραμπ είναι αυτός ο οποίος, σύμφωνα με παλιότερα δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου, δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να ξεπαγώσει ένα μέρος των Ιρανικών κεφαλαίων. Τώρα λέει όχι, επειδή κολυσιεργείται, αργείται, καθυστερείται, δεν ικανοποιείται τα αιτήματα τα δικά μου, δεν σας ξεπαγώνω και τα Ιρανικά κεφάλαια, και παίζεται αυτό το παιχνιδάκι τώρα σαν το ποντίκι με τη γάτα, να κυνηγούν οι Αμερικανοί τους Ιρανούς και να είναι στον αέρα μια ολόκληρη παγκόσμια οικονομία. Και αυτό είναι, αν θέλετε, το μεγάλο πρόβλημα, αν θα δούμε την μεγάλη εικόνα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να σταθεί κανείς και σε αυτό το δημοσίευμα του CNN. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε δει. Έχει προκαλέσει τη αίσθηση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ουσιαστικά οι δημοσιογράφοι και αναλυτές του CNN λένε πως οι επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Αμερικανοί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οι βομβαρδισμοί κατά της Τεχεράνης, που ένας από τους βασικούς στόχους αυτών των βομβαρδισμών ήταν να πλήξουν τα υπόγεια πυραυλικά πλωστάσια που έχει η Τεχεράνη. Λοιπόν, φαίνεται πως ήταν αναποτελεσματικοί αυτοί οι βομβαρδισμοί. Υπάρχουν συγκεκριμένα όρια ως προς την αποτελεσματικότητα αυτής της στρατηγικής που έχει επιλέξει η Αμερικανική διοίκηση, σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα του CNN, διότι επί της ουσίας τι έκαναν, περιόρισαν μεν την πρόσβαση του Ιράν σε αυτές τις πυραυλικές εγκαταστάσεις, ουσιαστικά κατέστρεψαν δρόμους, έθαψαν τις εισόδους των σειράγκων. Όμως για να δείτε πως γίνεται και το ρεπορτάζ και πως ασκείται η δημοσιογραφία σε πιο ανεπτυγμένες χώρες από τη δική μας, πήγαν και βρήκαν δορυφορικές εικόνες οι δημοσιογράφοι του CNN, τις εξέτασαν με τη βοήθεια ειδικών αναλυτών και διαπίστωσαν πως πλέον η Τεχεράνη, χρησιμοποιώντας έναν απλό εξοπλισμό, όχι κάποιον εξοπλισμό εξειδικευμένο, μπουλντόζες, φορτηγά, έχουν μπορέσει και έχουν ανοίξει πολλές από αυτές τις σύραγγες. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις και ξεκινήσει και πάλι ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, έχουμε επανεκκίνηση των πολεμικών επιχειρήσεων, κάτι που φαίνεται πως δεν το θέλει καμία από τις δύο πλευρές πάντως. Αν γίνει αυτό το απευθείο σενάριο, αν επικρατήσει, τότε θα υπάρχει μια επιχειρησιακή δυνατότητα σημαντική από τους Ιρανούς. Έτσι. Θα διαθέτει και πάλι πυράβλους, θα διαθέτει και πάλι εκτοξευτές και τη δυνατότητα να παράγει και νέους πυράβλους και να τους εκτοξεύει το καθεστώς. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει το CNN μέσα από αυτό το δημοσίευμα και μέσα από αυτό το εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ το οποίο έχει κάνει και για το οποίο δεν βλέπω να έχει υπάρξει κάποια απάντηση από τον Λευκό Οίκο ή από το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν έχει πλέον ανοίξει 50 από τις 69 εισόδους Ιράγκων που είχαν πληγεί σε 18 υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις. Δεν το λες και λίγο? Λοιπόν, έχουν αρχίσει και ανασυντάσσονται, διότι σου λέει εδώ με τον Τραμπ δεν υπάρχει παρά μικρή εμπιστοσύνη. Μπορεί πάλι να γυρίσουμε στο πεδίο του πολέμου. Ποιος μπορεί να τα αποκλείσει αυτό? Νομίζω κανείς. Και ένα άλλο δημοσίευμα το οποίο νομίζω αξίζει να το κρίνουμε ως ιδιαίτερο σημαντικό αναφέρεται στο πολιτικό μέλλον του Ιρανού Προέδρου, το οποίο δεν φαίνεται να είναι και πολύ ευίωνο. Κυκλοφόρησαν πληροφορίες πως ο Ιρανός Πρόεδρος, ο κύριος Πεζεσκιάν, έχει υποβάλει την παρέτησή του στον Μοτσταμπα Χαμενεΐ. Βεβαίως υπήρξε διάψευση από το ιρανικό καθεστώς, όμως σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, παιδιά. Να ξέρετε, είναι δημοσίευμα του δημοσιογραφικού πρακτορείου Iran International. Μάλιστα υπάρχουν και λεπτομέρειες, φαντάζομαι οι συντάκτες του άρθρου δεν τις έβγαλαν τις λεπτομέρειες της επιστολής από το κεφάλι τους. Λεπτομέρειες της επιστολής στην οποία ο κύριος Πεζεσκιάν προειδοποιεί πως η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των διοικητών του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Είναι αυτά που λέει κατά καιρούς ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι δηλαδή υπάρχει διχογνωμία στο εσωτερικό της Τεχεράνης για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Και βεβαίως αυτό το οποίο έχει συμβεί το έχουμε διαπιστώσει από την έναρξη του πολέμου, ότι πλέον τις βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων τις έχει το σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Αυτό το λες και μια πολύ αρνητική εξέλιξη για όσους θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και να βγάλει μια άκρη τέλος πάντων κάποια στιγμή η Αμερικανική διοίκηση με τους Ιρανούς. Αυτά. Πάντως ένα σχόλιο, ένα καταληκτικό σχόλιο το οποίο θα ήθελα να κάνω για τα όσα συμβαίνουν εκεί στη Μέση Ανατολή είναι καταρχάς προφανές ότι δεν πρόκειται έτσι εύκολα να ξεμπερδέψουμε. Είναι εδώ και καιρό αυτό, νομίζω, προφανές και εμφανές σε όλους όσους παρακολουθούν τι ακριβώς συμβαίνει στην Μέση Ανατολή. Έχουμε φτάσει σε ένα διέξοδο και αυτό νομίζω έχει να κάνει με το ότι στο Λευκό Οίκο βρίσκονται επί της ουσίας κάτι κατσαπλιάδες στην Αμερικανική διοίκηση. Σκληρός ο χαρακτηρισμός που χρησιμοποιώ, όμως παιδιά, με αυτά που βλέπουμε να κάνουν οι άνθρωποι του Τραμπ, δεν νομίζω ότι... Νομίζω ότι ενδεχομένως ο χαρακτηρισμός να είναι και επίοικης. Μιλάμε για κατσαπλιάδες δίχως στρατηγική, οι οποίοι τύποι είναι και ανιστόρητοι, διότι η Ουάσιγκτον από την αρχή αυτού του πολέμου την είναι να αντιμετωπίζει το Ιράν αποκομμένο από το ιστορικό του βάθος. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος το οποίο έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Βεβαίως και οι συνεργάτες του. Εδώ δεν μιλάμε απλώς για ένα καθεστώς όταν μιλάμε για το Ιράν. Μιλάμε για τον διάδοχο μιας αυτοκρατορίας χιλιάδων ετών. Δεν είναι ούτε Κουβέιτ, ούτε Αφγανιστάν το Ιράν. Έχει τη δική του ιστορία, έχει έναν εθνικό εγωισμό τον οποίο δεν γίνεται να μην τον συνυπολογίζεις όταν ξεκινάς αυτόν τον πόλεμο εναντίον των Ιρανών. Πρέπει να κατανοήσεις την κουλτούρα του αντιπάλου σου αν θέλεις να τον νικήσεις, αν θέλεις να τον οδηγήσεις εκεί που θέλεις εσύ. Εδώ δεν υπάρχει παρά μικρή διάθεση κατανόησης του αντιπάλου. Νομίζουν πως όλες οι χώρες είναι οι ίδιες. Νόμιζαν ότι με ένα σχέδιο όπως αυτό το οποίο εκπώνησαν για τη Βενεζουέλα θα μπορούσαν να ανατρέψουν το καθεστώς στο Ιράν. Μιλάμε τώρα για τρελά πράγματα, για πράγματα τα οποία απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Ξαναλέω, το Ιράν δεν είναι ούτε Βενεζουέλα, ούτε Κουβέιτ, ούτε Αφγανιστάν. Είναι μια χώρα με μεγάλη ιστορική παράδοση και αυτό θα έπρεπε να έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη. Αλλά τι να περιμένει κανείς τώρα από έναν πρόεδρο ο οποίος έχει ως βασική του έγνοια να στήσει κλουβί MMA, το ακούσατε αυτό κύριε Παπακαλούση, στο Λευκό Οίκο. Ναι παιδιά, MMA θα παίζουν ξύλο έξω από το Λευκό Οίκο. Ένα μεγάλο αθλητικό event. Επετειακοί αγώνες MMA για τα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Όλα αυτά στους χώρους του Λευκού Οίκου, έτσι. Στους χώρους του Λευκού Οίκου. Λες και είναι τσιφλίκι του Λευκός Οίκος του κυρίου Τραμπ. Και ένα κόστος πολύ μεγάλο. Φτάνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια, διάβαζα, για να στήσει αυτό το κλουβί και να διοργανώσει όλο αυτό το αθλητικό event. Τρέλες του Ντόναλντ Τραμπ, τρέλες. Λοιπόν, αυτά για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Οτιδήποτε νεότερο θα το μάθετε από το sky.gr, τον Sky 100,3 και την τηλεόραση του Sky, εννοείται. Έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές, εννοείται. Δεν το συζητώ αυτό. Να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για αυτό το μισάωρο. Κύριε Παπακαλούση, προτείνω να πάμε και θα επιστρέψουμε εντός λίγων λεπτών.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποφρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.

παραμένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, συνοδοιπόρος μας για ένα ακόμη πρωινό, το Zap Taxi Club και η Zap Taxi. Αν είστε ιδιοκτήτης ταξί, να ξέρετε πως με το Zap Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Ναι, βεβαίως. Έτσι θα μειώσετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30%. Θα μπορείτε να φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές που υπάρχουν σε Πειραιά Αεροδρόμιο, Radio Aka και έρχονται και άλλοι, εννοείται, και άλλα σημεία φόρτισης. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο zaptaxiclub.gr και βεβαίως μέσω αυτού του site μπορείτε να κάνετε και την αίτησή σας τώρα.

Σκιάσες οδεία στο τραγούδι που ακούτε. Βάζουμε και τραγούδια τα οποία είναι έτσι πιο πρόσφατα. Alex Warren, Ordinary. Από τα τραγούδια αυτού του καλοκαιριού αναμφίβολα θα είναι και αυτό.

Το κατάστημα δέχεται βεβαίως και παραγγελίες στόλιμου. Να σε καλά, θα δούμε αν θα προλάβουμε σήμερα να παίξουμε το τραγούδι που μου στέλνεις, τον Doobie Brothers, Long Train Running, αλλιώς αύριο.

0: κατέβεις.
1: Για πάμε να δούμε τι γίνεται στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε και κάποια ηχητικά να παίξουμε, κύριε Παπακαλούση. Σωστά. Σωστά. Όλα σωστά. Έχουμε ένα νέο πολιτικό τοπίο το οποίο διαμορφώνεται μετά και την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα της δημιουργίας νέου κόμματος, του κόμματος Ελλάς. Ένα το κρατούμενο λοιπόν, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεύτερο κρατούμενο το κόμμα της Μαρίας Χριστιανού και περιμένουμε και τον Αντώνη Σαμαρά. Φαίνεται πως ο κύβος ερήφθηκε στην περίπτωση αυτή, φαίνεται πως και ο Αντώνης Σαμαράς το έχει αποφασίσει πως θα κατέβει με κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ένα πολιτικό σκηνικό που μοιάζει με κινούμενη άμμος και θα έλεγα πως καλό θα είναι να περιμένουμε να δούμε που θα κάτσει η μπίλια, για να το πω έτσι λαϊκά, πριν εξάγουμε τα όποια συμπεράσματα. Νομίζω πως αυτή την εβδομάδα οι δημοσκοπήσεις που θα βγουν θα μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα για το που κινούνται τα νέα κόμματα, τι ρεύμα έχει ο κύριος Τσίπρας, τι ρεύμα έχει η κυρία Καριστιανού. Η αλήθεια είναι πως όποιος έτσι μετράει λιγάκι το σφιγμό της κοινωνίας, συμφωνείς, διαφωνείς, δεν έχει σημασία τώρα, εγώ δεν κάνω κρίση, λέω όμως ότι και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού τα περίμενε πολλοί κόσμος. Εκεί στο Πασόκ δεν ξέρω σε ποιο πλανήτη ζουν. Σίγουρα όχι στον πλανήτη Γη, διότι ήταν αναμενόμενο πως όταν θα εμφανιστούν αυτά τα κόμματα θα έχει πρόβλημα το Πασόκ. Θα έχει πρόβλημα το Πασόκ. Η δεξαμενή των δυσαρεστημένων με την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μία, παιδιά. Δεν είναι πολλές, είναι μία. Οπότε από την ίδια δεξαμενή και από την ίδια θάλασσα λίγος πολύ ψαρεύουν όλοι, άρα θα είχε θέμα το Πασόκ, όπως και έχει, δεν φταίνει οι δημοσκοπήσεις, φταίει η ηγεσία του κόμματος που δεν προετοιμάστηκε επαρκώς πρώτον για αυτό το ενδεχόμενο, να έχει δηλαδή μια ξεκάθαρη στρατηγική που εγώ δεν τη βλέπω προς ώρας, πως θα αντιμετωπίσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όταν θα εμφανιστεί, πως θα αντιμετωπίσει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού όταν εμφανιστεί, και το δεύτερο, αυτό το οποίο το λένε όλοι και έχουν πολύ δίκιο, το Πασόκ δεν εκμεταλλεύτηκε το momentum το οποίο είχε. Είχε μια πολύ καλή συγκυρία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν είχε άλλον αντίπαλο στην αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως είναι σε πορεία αυτοδιάλυσης εδώ και καιρό, δεν νομίζω ότι ασχολείται κανείς με το ΣΥΡΙΖΑ, όμως αυτή την ευκαιρία δεν την εκμεταλλεύτηκε, όπως έστρωσαν θα κοιμηθούν στο ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε πάντως για έναν πρωτοφανή πολυκερματισμό που τρομάζει. Η αρθρογραφία του κυριακάτικου και του σαββατιάτικου τύπου, πολλών συναδέλφων που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από αυτήν που έχω εγώ, λένε πως αναρωτιούνται μάλλον κατά πόσο θα μπορούσαμε να ζήσουμε ένα νέο 2012 στις επερχόμενες εκλογές. Σίγουρα πάντως δεν θα ζήσουμε μια επανάληψη του 2023. Ο εκλογικός χάρτης όπως θα διαμορφωθεί μετά τις εθνικές εκλογές θα είναι τελείως διαφορετικός. Στον ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε εξελίξεις. Έχουμε την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος το προσεχέ Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, δουλειές με φούντες. Έχουμε ήδη φωνές περί ενσωμάτωσης του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και αναστολή λειτουργίας του κόμματος. Αυτή δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, δεν βλέπω πως θα υπάρξει ομοφωνία ως προς αυτό. Ο κύριος Γιαννούλης, να τον ακούσουμε, χθες μίλησε εδώ στον Sky. Υπάρχουν φήμες πως κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα αποχωρήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Τι είπε για αυτές τις φήμες ο κ. Γιαννούλης, για να ακούσουμε.
2: Για μένα πολιτική είναι απαραθώνιος και αυτό που θέλω να συστήσω σε όλους είναι ψυχραιμία. Η κοινοβουλική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ολοκληρώσει τη θητεία της συμπαγής, γιατί υπάρχει ανάγκη και φέρνει και αποτελέσματα το κοινοβουλευτικό έργο και ο έλεγχος απέναντι σε μια κυβέρνηση. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να απολέσουμε.
3: Αν φύγουν, τι θα σημαίνει αυτό και για εκείνους και για εσάς?
2: Δεν θα είναι και η καλύτερη δυνατή εξέλιξη να ανεξαρτοποιηθούν 6 βουλευτές και τεχνικά και διαδικαστικά? Όχι, δεν έχω μιλήσει.
3: Άρα δεν ξέρετε προθέσεις?
2: Όχι.
1: Μάλιστα, για τα περί διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ που σας είπα, ο κύριος Χατζησοκράτης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος είναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, μίλησε στο Μέγκα, και η κυρία Ρένα Δούρου με διαφορετική γνώμη, άποψη στο Open. Για να ακούσουμε και τους δύο.
4: Εγώ έχω κάνει μια πρόταση η οποία είναι ιονή.
0: Ποια είναι η πρότασή μας της ενσωμάτωσης, ας πούμε, με απόφαση συλλογική πάντα, έτσι.
4: Στον κύριο Τσίπρα.
0: Όχι κάτι διάνο καθένας.
4: Ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ και τα περιουσιακά του στοιχεία.
5: Όλα. Είναι φεδρότητες, για να μην πω κάτι άλλο. Διότι όταν κάποιος εκλέγεται μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, σημαίνει την ίδια στιγμή ότι ένας συμπολίτης μας, χωρίς φιλοδοξίες, χωρίς ιδιοτέλεια, είτε στο βορρά είτε στο νότο της πατρίδας μας, τον επιλέγει για να τον εκπροσωπεί στα ανώτατα όργανα του κόμματος. Και αυτός έρχεται και προτείνει ή αυτή την αυτοδιάλυση.
1: Επιστρέφω στο Πασόκ, αφού πρώτα ανοίξω μια μικρή παρένθεση και σας πω πως εξελίξεις αναμένουμε και στο κόμμα της Νέας Αριστεράς. Θα μου πείτε ποιος νοιάστηκε. Κανείς είναι η σωστή απάντηση. Όμως εκεί φαίνεται πως κάποιοι θα αποχωρήσουν άμεσα. Υπάρχει πληροφορία η οποία διακινήθηκε το Σαββατοκύριακο ότι κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς, του κόμματος αυτού, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Χαρίτσης και άλλοι, έως και 7 βουλευτές, θα ανακοινώσουν την αποχώρησή τους την προσεχή Τρίτη. Μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, εντάξει. Μην χαλάσουν το τριήμερο του κυρίου Σακελαρίδη, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ναι, να κάνει το τριμεράκι του σαν άνθρωπος και μετά θα του ανακοινώσουν τα δυσάρεστα. Έχουν βγάλει και μια άτυπη ανακοίνωση εκεί από την αριστερά που τους καταγγέλουν ήδη, αλλά φαίνεται πως θα αποχωρήσουν αυτοί και προφανώς θα πάνε κατευθείαν στην αγκαλιά.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
8: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
7: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
9: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
10: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
12: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά.

0: γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
0: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα, είναι 1η Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς ρυθμίζει τον ήχο. Αγγελική Καρδιόλακα στην αρχή συνταξία. Υπέρ Σαμπόλια στην επιμέλεια της παραγωγής. Και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Παραμένει η αβεβαιότητα στην Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ γύρω από το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τακτικά προτάσεις για τροποποιήσεις. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν προχωρά σε αλλαγές του κειμένου μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας με το Ιράν αφορά τα πυρηνικά, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, αμφισβητώντας το δημοσίευμα του CNN, που όπως υποστήριζε, μετέδωσε εσφαλμένα πως η συμφωνία δεν αναφέρεται στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με την έναρξη των συναλλαγών εν μέσω αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,5 μονάδες, φτάνοντας στα 89 και 60 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 2,2, φτάνοντας στα 93 δολάρια. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα το βράδυ προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Έκκληση για τήρηση της εκεχηρίας στο Λίβανο απίφθινε και η Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας. Έκκληση για διεύρυνση της διακυβέρνησης στο Ιράν απίφθινε ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν, τονίζοντας πως όλες οι κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, το γραφείο του διέψευσε το δημοσίευμα του ειδησιογραφικού δικτύου Iran International που έκανε λόγο για επιστολή παρέτησης του Πεζεσκιάν στον ανώτατο ηγέτη Μοχταμπά Χαμενεΐ, αναφέροντας ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των φρουρών της Επανάστασης. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας προέβη το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρντες κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δημιουργία τουριστικού θερέτρου, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί ένας Έλληνας πολίτης. Το Ελληνικό Υπουργείο τονίζει την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μηνότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα το Αγίου Πνεύματος σε εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ αλλά και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομιών του τριημέρου. Και ο καιρός γενικά έθωρη σήμερα στην Αττική, ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας βεβαίως με τις εξελίξεις που βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ γύρω από το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τακτικά προτάσεις για τροποποιήσεις. Όπως αναφέρει το πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν προχωρά σε αλλαγές του κειμένου μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Οι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανταλλάσσουν κείμενα και μηνύματα και όλα αποτελούν εικασίες έως ότου φτάσουμε σε ένα σαφές αποτέλεσμα.

0: Δήλωσε ο Ουρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αργατζή. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του CNN αποκαλύπτει πως το Ιράν είναι έτοιμο πόλεμο, έχοντας πλέον ξυμπλοκάρει 50 από τις 69 εισόδους Ιράγκων που έπληξαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να έχει πρόσβαση σε πυράβλους μεγάλου βεληνικούς που ήταν θαμμένοι στις υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του. Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωνε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασφαλίσει ότι το Ιράν θα τηρήσει τις υποσχέσεις του και προειδοποίησε ότι ο πρόεδρος θα επιβάλλει τη συμφωνία τόσο σε στρατιωτικά όσο και σε οικονομικά μέσα. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας με το Ιράν αφορά τα πυρηνικά, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αμφισβητώντας δημοσίευμα του CNN, που όπως υποστήριξε, μετέδωσε εσφαλμένα πως η συμφωνία δεν αναφέρεται στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το κείμενο αναφέρει με σαφήνεια πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι πυρηνικές διατάξεις αποτελούν κεντρικό και εκτενές μέρος της συμφωνίας. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Γάλλος Πρόεδρος Μανουέλ Μακρόν, μετά τις συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, και τόνισε επίσης ότι επήγαινε να συγγύσουν τα όπλα όλα και οριστικά. Μετά πάντως από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα το βράδυ κατεπηγόντως για να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Η Γαλλία θα συνεχίσει να στηρίζει τις λιβανιζικές αρχές στην προσπάθειά τους να αποκαταστήσουν την κυριαρχία του κράτους στο σύνολο του εδάφους της χώρας, πρόσθεσε ο Μανουέλ Μακρόν. Έκκληση για τήρηση της τυχερίας στο Λίβανο απίθυνε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας. Υπογράμμισε ότι η προέλαση των Ισραηλινών δυνάμεων βαθύτερα στο Νότιο Λίβανο πρέπει να σταματήσει, ενώ απευθυνόμενοι και προς την Χεζμπολάχ επισήμανε ότι πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και να αφοπλιστεί. Υπέρ μια θεμελιώδους αλλαγή στον τρόπο διακυβέρνησης του Ιράν τάχθηκε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η ηγεσία της χώρας δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων, τονίζοντας πως όλες οι κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων προκειμένου να ξεπεραστούν με επιτυχία οι προκλήσεις. Η θέση του Μασούτ Πεζεσκιάν έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το status quo στην χώρα, όπου εδώ και δεκαετίες τις βασικές κυβερνητικές θέσεις κατέχουν αξιωματούχοι που διατηρούν στενούς δεσμούς με τους φρουρούς της Επανάστασης. Παράλληλα, το γραφείο του διέψευσε το δημοσίευμα του δημοσιογραφικού δικτύου Iran International που έκανε λόγο για επιστολή παρέτησης του Πεζεσκιάν στον άνω του ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ, αναφέροντας ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των φρουρών της Επανάστασης. Σοβαρά επεισόδια με τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων και ενός Έλληνα, σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρντες της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για την δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε μια περιοχή που θεωρείται οικολογική ζώνη. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας ότι η πρεσβεία στα Τύρανα κάνει όλες τις απαραίτητες εκείνες ενέργειες για να εξασφαλίσει στον Έλληνα που τραυματίστηκε ιατρική συνδρομή. Παράλληλα, ζητά τη διαλεύκανση του επεισοδίου και υπογραμμίζει μεταξύ άλλων την ανάγκη τήρησης αλλά και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ανταξιακής διαδικασίας. Τη σύριξή του στις ενέργειες της ελβανικής αστυνομίας εξέφρασε και ο πρωθυπουργός της χώρας Εντι Ράμα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα πρόσφατα βίαια περιστατικά στην Αλβανία προκαλούν έντονη ανησυχία, τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και επιφυνότητα τα γεγονότα στην πόλη Σβέρντες της Αλβανίας, προβαίνοντας δέουσες ενέργειες, αναφέρει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του. Σε ανακοίνωση της ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το Αλέξη Τσίπρα επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει σε κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας. Στην τελική ευθεία για την εκλογή του νέου Προέδρου μπαίνει η Κολομβία με τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου. Ο ακροδεξιός υποψήφιος Εσπερέγια θα αναμετρηθεί με τον αριστερό γερουσιαστή Σεπέδα, αφού κανείς εκ των δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 50% σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ιταλίας μετά από τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος έμπολα στη Σαρδινία. Ιταλός πολίτης που επέστρεψε πρόσφατα από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Κάλιαρι, όπου τέθηκε σε απομόνωση, καθώς οι γιατροί εκτιμούν ότι έχει εμφανίσει συμπτώματα της ασθένειας. Την ίδια ώρα στη Βραζιλία, αρνητικός στον ιό του έμπολα, βρέθηκε ο ένας από τους δύο ασθενείς που τέθηκαν σε απομόνωση σε νοσοκομεία της χώρας με ύποπτα συμπτώματα. Πρόκειται για δύο άνδρες που κατάγονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο και την Ουγκάντα. Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση στα 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς καμία αίτηση, αναφέρει στη συγκεκριμένη του χθεσινή ανάρτηση ο Πρωθυπουργός. Όπως υπογραμμίζει, το μέτρο θα δοθεί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικογενειών της χώρας, ώστε να ωφεληθούν σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ανέφερε παράλληλα ότι το πρόγραμμα Προλαμβάνω θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, καθώς έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2027-2030 για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, του τραχύλου της μήτρας, του παχαίους εντέρου, για τον καρδιαγγειακό έλεγχο, την παχυσαρκία σε ενήλικες και ανηλίκους και την νεφρική δυσλειτουργία. Παράθυρο συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην περίπτωση δεύτερων εκλογών άνοιξε ο Χάρης Δούκας. Αντίπαλός μας η Νέα Δημοκρατία. Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση και περιχαράκωση, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, χωρίς να αποκλείει σενάριο πεντεκλογικής συνεργασίας με το Πασόκ και τον Αλέξη Τσίπρα, όπως προκύπτει από τη συνέντευξή του στο Μέγκα. Και πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να αποκλείουμε σε καμία περίπτωση τον διάλογο και ξαναλέω και πάλι, νομίζω αφορά το δικό μου κόμμα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αφορά και το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Mm-hmm. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα, δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε.
0: Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες στο κόμμα της Νέας Αριστεράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 4 βουλευτές του κόμματος θα ανακοινώσουν την αναξαρτοποίησή τους μετά και τις αναταράξεις που έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Όπως διέρευσε, την αναξαρτοποίησή τους θα ανακοινώσουν η πιθανότητα αύριο Τρίτη ή Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές και οι 4 βουλευτές κάνουν πράξη τις προθέσεις τους, αυτόματα θα διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ο Χρήστος Κακλαμάνης, γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, παραδέχθηκε ότι το κόμμα του δεν θα είχε προχωρήσει την κατάθεση αιτήματος για προανακριτική επιτροπή στην υπόθεση του ΠΚΠ, εφόσον είχε στη διάθεσή του το πόρισμα της Παρασκευής Τυχεροπούλου. Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Τυχεροπούλου συνέταξε έκθεση για την εκτιμόμενη ζημία στον ΠΚΠ, από την οποία προκύπτει ότι πως 6 από τους 11 υποθέσεις βουλευτών για τις οποίες είχε αρθεί η ασυλία δεν διαπιστώθηκε καμία ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια.
2: Εάν λοιπόν είχε έρθει αυτή η έκθεση στη Βουλή και βλέπατε εσείς ότι για τους δύο υπουργούς που ζητήσατε την εξετάστη, την προανακριτική, η έκθεση λέει δεν έχουν καμία ευθύνη.
3: Αυτό λέει, δεν ξέρω.
2: Μα σας λέω.
3: Αν λέει αυτό, δεν θα ζητούσαμε προανακριτική.
2: Πάρα πολύ.
3: Γιατί να.
2: Εντάξει.
3: Μα προφανώς και δεν θα ζητούσαμε.
2: Τέλεια.
0: Με την απόβαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που τους αποδίδεται ότι εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής η διήμερη απολογητική διαδικασία για την υπόθεση. Στην φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Οι υποπτοί 9 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν την Παρασκευή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και πλέον χρηματική εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος σε Δήμο Ρεθύμνου, ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων από το 2021, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι δεν είχε προβεί σε καμία έκνομη πράξη. Αγρότης επίσης, ο οποίος έλαβε επιδοτήσεις ύψους 71.000 ευρώ, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι τα αγροτεμάχια που κατήχε ήταν μέσω τεχνικής λύσης. Τώρα προθεσμία για να απολογηθούν τιμηματικά σήμερα και αύριο Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος και πάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νέο πρόγραμμα ανακαινίζω για την αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών ετοιμάζει η κυβέρνηση, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί άμεσα και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Στόχος του νέου προγράμματος, το οποίο θα επιδοτεί ευρύτερες εργασίες ανακαίνησης κατοικιών και όχι μόνο για την ενεργειακή αναβάθμισή τους, είναι να ανοίξουν και να προσφερθούν στην αγορά προς ενοικίαση ή πώληση χιλιάδες σπίτια που σήμερα παραμένουν κλειστά. Το νέο ανακαινίζω αναμένεται να έχει συνολικό προϋπολογισμό στα επίπεδα των 500 εκατομμυρίων ευρώ και θα επιδοτεί ευρύες εργασίες ανακαίνησης παλαιών κατοικιών έως 120 τετραγωνικά μέτρα, η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τα 95% του κόστους, με ανώτατο το όριο 36.000 ευρώ ανακατοικία, προσαυξανόμενη κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Η πρώτη φάση του προγράμματος που ξεκινά τον Ιούνιο αφορά τον έλεγχο επιλεξιμότητας ακινήτων, ενώ η δεύτερη φάση για υποβολή αιτήσεων αναμένεται το Σεπτέμβριο. Κανονικά τέλος θα λειτουργήσουν σήμερα το Αγίου Πνεύματος σε εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Ενώ με αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί και η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου.
4: Γιατρέ μου.
5: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
6: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Αθήνα αναμένεται σήμερα Δευτέρα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκοβ Νίστρουπ. Ο Δανός προπονητής θα έχει συναντήσει με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα. Την αποθέωση από 100.000 φίλους της γνώρισε η Paris Saint-Germain για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τροπέου του Champions League. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο Water Polo League των γυναικών είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες στο τρίτο τελικό επικράτησαν τις Βουλιαγμένες με 13-12 και έκαναν το 2-1 στη σειρά των τελικών. Και ο Κβίτσα Κβαρατσέχλια της πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης του Champions League.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Ολοκληρώνω το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος είναι σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι απόγευμα νότιοι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα της πρωινής ώρας στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα πελάγια δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Εδώ ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο, το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυρκυλή.
8: Sky 100,3.

Γεια σας, γεια σας, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Εκτάκτως τα λέμε σήμερα και σήμερα μάλλον στη θέση του Γιώργου Ψάλτη. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι στα ντέξη, η κυρία Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, σας υποδέχεται στο φαγιά μας και ο Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 8. Όλοι εσείς τα μηνύματα, στα σχόλια, στις παρατηρήσεις και στο skyradio.gr, αφού πατήσετε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου.

Μας έφτιαξε λιγάκι ο Billy Joel, κύριε Παπακαλούση. Μας ανέβασε λιγάκι ψυχολογικός. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά, του Αγίου Πνεύματος σήμερα μεγάλη γιορτή. Και βεβαίως καλό καλοκαίρι να έχουμε, παιδιά. Να μας πάει καλύτερα από ό,τι πέρσι φέτος, ε.

0: Να προαναγγείλω την παρουσία του κυρίου Κοσμά Θεοδωρίδη μετά τις 7.30. Ο κύριος Θεοδωρίδης είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών και γραμματέας του Συλλόγου Μεσητών Αττικής. Θα τα πούμε για τη στεγαστική κρίση που εδώ είναι, δεν έχει φύγει. Τα στοιχεία για τη χώρα μας είναι αποκαρδιωτικά. Είμαστε μεταξύ των χωρών που, των οποίων οι πολίτες τους ξοδεύουν ένα μεγάλο κομμάτι του εισοδηματός τους, άνω του 60%, μόνο και μόνο για το ενίκιο. Μεγάλο το πρόβλημα, μεγάλο το ζήτημα με τα κενά ακίνητα. Εκεί κάποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση, δεν δείχνουν όμως αυτές ικανές να αλλάξουν άρδιν την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, με εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά σπίτια, τα οποία αν δεν μπουν στην αγορά, αν δεν αυξήσουμε την προσφορά, δεν πρόκειται να πέσουν οι τιμές των ενοικίων, οι οποίες τιμές των ενοικίων έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο ράλι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αλλά όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε μετά τις 7.30 με τον κύριο Θεοδωρίδη, διότι πέφτουν και κάποιες ιδέες στο τραπέζι που τις απορρίπτει η κυβέρνηση, όπως είναι ο φόρος αδράνειας. Σε άλλα θέματα τα οποία αξίζει, στα οποία μάλλον αξίζει να σταθεί κανείς, είχαμε σοβαρά επεισόδια το Σαββατοκύριακο στην Αλβανία και πιο συγκεκριμένα επεισόδια τα οποία ξέσπασαν, όπως διαβάζω, στην περιοχή Πορτονόβα, βόρεια της Αυλώνας, στον απόϊχο της απόφασης που έχει λάβει η οικογένεια Τραμπ να κάνει ένα φαραωνικό έργο εκεί, στο παραλιακό αυτό κομμάτι της Αλβανίας, μια θηριώδη τουριστική επένδυση που ξεπερνά τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Ασύλληπτο το ποσό το οποίο θέλουν να επενδύσουν εκεί. Βέβαια, οι καταγγελίες και οι αντιδράσεις σχετίζονται με το γεγονός πως αυτό το υπερπολιτελές θέρετρο θα δημιουργηθεί στο νησί Σάσον, σε μια έκταση που βρίσκεται υπό αυστηρό περιβαλλοντικό καθεστώς προστασίας. Ψηλά γράμματα αυτά, παιδιά, για την οικογένεια Τραμπ. Εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δρομολογήσει την κατασκευή γηπέδου γκολφ σε νεκροταφείο στο Βιετνάμ. Σε νεκροταφείο, ξαναλέω, στο Βιετνάμ. Και μάλιστα για να γίνει αυτή η επένδυση, ανάγκασε την πολιτεία εκεί του Βιετνάμ να πραγματοποιήσει εκταφές σωρών, να μεταφέρουν τους νεκρούς για να φτιάξει ο άνθρωπος αυτός το γήπεδο του γκολφ και να βγάλει λεφτά. Οπότε δεν θεωρούν ότι αυτό είναι κάποιο εμπόδιο για να πραγματοποιήσουν την επένδυση. Προφανέστατα, αν εκεί υπάρχει περιοχή Natura ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είχαμε όμως σοβαρά επεισόδια και ένας Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε σοβαρά. Ελπίζουμε ο άνθρωπος να διαφύγει τον όποιο κίνδυνο για την υγεία του. Και τέλος πάντων υπάρχει ένταση εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Σβέρνιτσα. Αυτή είναι η περιοχή στην οποία θέλει να κάνει μια πολύ μεγάλη τουριστική επένδυση, ένα μεγάλο τουριστικό project, το οποίο βεβαίως βρίσκει αντίθετους και τους ντόπιους και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Μιλάμε για την προστατευόμενη περιοχή της λιμοθάλασσας Νάρτα, όπως διαβάζω, και υπάρχουν και άλλες καταγγελίες που έχουν να κάνουν με την καταπάτηση των δικαιωμάτων που έχουν εκεί και Έλληνες ομογενείς και Αλβάνοι. Αυτά. Φύγαμε για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων, αφού πρώτα σας πω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, πως το ZAP Taxi Club είναι για σας.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύνθετο. σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
5: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
6: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
3: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Κλειστές θα είναι σήμερα οι τράπεζες, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα φαρμακεία, τα σχολεία και τα φροντιστήρια. Λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα από την τροχέα στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Από τις 4 το απόγευμα στις 11 το βράδυ θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Σε εξέλιξη παραμένουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από το προσχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Τεχεράνη προχωρά σε αλλαγές του κειμένου. Μετά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας αφορά τα πυρηνικά, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Άνοδο καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Αμερικανικό αργό και Brent παρουσιάζουν αύξηση άνω του 2%. Το αμερικανικό αργό πλησιάζει τα $90 το βαρέλι και το Brent ξεπερνά τα 93. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως απόψε, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας, προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών, για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετς, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί Έλληνας πολίτης. Στην περιοχή γίνεται αναγέρση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν, διαμαρτυρώμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
14: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Αυτό το κορίτσι που ακούτε είναι η Ολίβια Ντίν, πολύ ταλαντούχο κορίτσι. Έχει συγκεντρώσει την προσοχή πολλού κόσμου το τελευταίο καιρό. Man I Need, το τραγούδι που ακούγεται πολύ και το ερμηνεύει η ίδια. Έχει πάρει και αρκετά τραγούδια, αρκετά βραβεία, με συγχωρείτε, ως εμφανιζόμενη καλλιτέχνηδα τον τελευταίο καιρό. Έχει κερδίσει σημαντικούς τίτλους. Ωραία χρειά στη φωνή της και ωραία τραγούδια τα οποία ερμηνεύει. Έχει το κορίτσι αυτό όλο το μέλλον μπροστά του. Σε άλλα νέα από τη διεθνή ειδησιογραφία, έχουμε προεδρικές εκλογές στην Κολομβία. Διεξήχθη χθες ο πρώτος γύρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ περιμένει να δει τι θα βγάλει κάλπη και αν θα επικρατήσει ο εκλεκτός του, που δεν είναι άλλος από τον ακροδεξιό Αμπελάρδο Ντελα Εσπριέγια, ο οποίος πρότευσε στον πρώτο γύρο. Ήρθε πρώτος με 43,7% έναντι του αριστερού Ιβάν Σεπέδα, ο οποίος έλαβε 40,9%. Θα υπάρξει βεβαίως και δεύτερος επαναληπτικός γύρος. Να δούμε ποιος από τους δύο υποψήφιους θα συγκεντρώσει το 50%. Έχει τεράστια γεωπολιτική σημασία ποιος από τους δύο θα κερδίσει, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να διευρύνει και άλλο τις συμμαχίες του στη Λατινική Αμερική και θέλει στην Κολομβία, που αποτελεί ιστορικά ενδεχομένως και το σημαντικότερο στρατηγικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, να είναι ένας άνθρωπος δικός του. Θυμίζω απλώς πως ο Αμπελάρδο Ντελα Εσπριέγια είναι δεξιός, είναι δικηγόρος και δηλώνει θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ και των πολιτικών του. Στην ατζέντα του έχει πολύ ψηλά τη σκληρή στάση, την οποία λέει πως θα κρατήσει κατά του εγκλήματος. Ο Ιβάν Σεπέδα από την άλλη πλευρά είναι αριστερός, εμφανίζεται ως συνεχιστής του απερχόμενου Προέδρου Γκουστάβο Πέντρο, ο οποίος λόγω των συνταγματικών περιορισμών που ισχύουν στην Κολομβία δεν μπορούσε να διεκδικήσει την επανεκλογή του στην Προεδρία της χώρας. Για πάμε τώρα να πούμε κάποια πράγματα αναφορικά με την στεγαστική κρίση και το στεγαστικό. Ξέρω πως είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και εσάς πάρα μα πάρα πολύ, και για το λόγο αυτό και εμείς εδώ στον ΣΚΑ 100,3 έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις για αυτό το θέμα. Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την επιβάρυνση των νοικοκυριών για έξοδα στέγης, για έξοδα στέγασης, με την Eurostat να δείχνει όλα αυτά τα χρόνια πως πάνω από το 30-40% του πληθυσμού στην Ελλάδα δαπανά έως και το 60% του διαθέσιμου εισοδήματός του για στέγαση, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι πολύ πιο χαμηλά. Εδώ είναι το 30-40%, στις υπόλοιπες χώρες είναι κάπου στο 10%. Νομίζω μόνο οι Πορτογάλοι και οι Ούγγροι έχουν ανάλογο πρόβλημα, με τόσο αυξημένα ενίκια τα οποία καλούνται να πληρώνουν σε μηνιαία βάση. Βεβαίως εδώ υπάρχει στη δική μας περίπτωση και το ζήτημα με τα ενίκια, τα οποία έχουν αυξηθεί κατακόρυφα την τελευταία πενταετία, ειδικά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με τους βασικούς μισθούς να μην έχουν ακολουθήσει την ίδια πορεία. Υπάρχει η παράμετρος και του Airbnb και της Golden Visa, που εννοείται πως έχουν επηρεάσει στην αύξηση των ενίκιων και στο να μην υπάρχει ικανοποιητική προσφορά ακινήτων. Και εδώ υπάρχει και το άλλο πολύ μεγάλο θέμα με τα κλειστά ακίνητα, το οποίο είναι ένας δυσεπιλήτως γρίφος, τον οποίον δεν έχει κατορθώσει να επιλύσει η σημερινή κυβέρνηση. Έχουν τρέξει κάποια προγράμματα, όμως αν βάλεις δίπλα σε αυτά τα προγράμματα το μέγεθος του προβλήματος, καταλαβαίνεις πόσο αναποτελεσματικά είναι. Δεν σε εκπλήσει το γεγονός αυτό, νομίζω. Ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης γνωρίζει πολύ καλά το θέμα. Είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών, γραμματέας του Συλλόγου Μεσητών Αττικής και κάνει και πολλά ταξίδια στο εξωτερικό ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών, οπότε έχει εικόνα να μας δώσει και από την υπόλοιπη Ευρώπη τι λένε, πόσο οξύ είναι το πρόβλημα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τι σκοπεύουν να κάνουν. Γεια σας κύριε Θεοδωρίδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Και χρόνια πολλά είναι του Αγίου Πνεύματος.
1: Και χρόνια πολλά, βεβαίως, βεβαίως, ναι.
0: Τι λέτε, πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτό το πρόβλημα? Βλέπω πως γίνονται κατά καιρούς διαβουλεύσεις και στις Βρυξέλλες, όμως ναι. στη μεγάλη εικόνα, σαν να μένουμε όλοι με τα εξεταστέια και σαν να μην γίνεται κάτι ρηξικέλευτο, δηλαδή κάτι το οποίο πραγματικά θα μας πάει παρακάτω.
1: Είναι σαφές ότι υπάρχει στεγαστική κρίση σε όλη τη δυτική Ευρώπη τουλάχιστον, γιατί οι ανατολικές χώρες θα πάνε κάπως καλύτερα, ναι, για ιστορικούς λόγους. Αλλά είναι σαφές ότι υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Ξέρετε, πριν από 3 χρόνια και κάτι, 3,5 που έγινα πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ομοσπονδία Μυστικών Συλλόγων, δεν υπήρχε κανείς να μιλήσει στην Ευρώπη σχετικά. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε θεσμούς, έχουμε την Επιτροπή σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη Στεγαστική Κρίση, έχουμε Επίτροπο για τη Στέγαση και την Ενέργεια. Και έχουν κινηθεί οι διαδικασίες ώστε να η Ευρώπη, ξέρετε, οι βασικοί μηχανισμοί που έχει για να λύσει ένα πρόβλημα είναι πρώτα απ' όλα η διαβούλευση, δηλαδή να συζητάμε για να δούμε τι γίνεται ακριβώς, και δεύτερον βέβαια τα χρήματα, έτσι. Αυτοί είναι οι τρόποι. Δηλαδή η Ευρώπη δεν είναι πολύ καλή στο να κάνει πολέμους, αλλά είναι πολύ καλή στο να ρίχνει λεφτά σε ένα πρόβλημα και να φτιάχνει κανονισμούς. Αυτά είναι τα δυνατά της σημεία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι έχουν μπει σε κίνηση οι μηχανισμοί αυτοί, ώστε να έχουμε στον επόμενο προϋπολογισμό σημαντικές χρηματικές στοχεύσεις για το ζήτημα αυτό.
0: Οι οποίες οι χρηματικές στοχεύσεις, προς τα πού θα κατευθυνθούν αυτά τα κονδύλια, τι θέλει να κάνουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Η ιδέα είναι να έχουμε προσιτή στέγη, ιδιαίτερα για τους νέους, γιατί εκεί είναι το μεγάλο θέμα, έτσι. Mm-hmm. Και βέβαια να ανακαινήσουμε και να χτίσουμε καινούργια ακίνητα. Mm-hmm. Πρώτα να ανακαινήσουμε, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και πρέπει να εφαρμοστούν σε όλη την Ένωση. Ιδιαίτερα για μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει πολύ προβληματικό στόκ, γιατί τα ακίνητά μας είναι πολύ παλιά. Σκεφτείτε ότι περίπου το 70% των ακινήτων μας είναι χτισμένο όχι μόνο πριν από την αλλαγή του οικοδομικού κανονισμού της δεκαετίας του 80, αλλά και πριν την εφαρμογή του πρώτου κανονισμού για τις μονώσεις που έγινε το 79. Δηλαδή τα 7 στα 10, 6,5 στα 10 ακίνητα δεν έχουν καθόλου μόνωση.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να αποκτήσουν μονώσεις, γιατί δεν μπορούν στο επόμενο διάστημα δεν θα μπορούν ούτε να νοικιαστούν ούτε να απολυθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις της οδηγίας αυτής. Υπάρχει λοιπόν μια κοσμογονία σχετικά με τα ακίνητα στην Ευρώπη. Προσπαθούμε σε επίπεδο πόλεων και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειών και το καθεξής, να βρούμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις αναλόγως με την πολιτική κατεύθυνση, ας πούμε, της κάθε τοπικής αυτοδιοίκησης. Και βλέπετε έτσι ότι έχουμε μοντέλα όπως της Ισπανίας που αναφέρατε, γιατί τώρα έτυχε και είχαμε την γενική μας συνέλευση στη Μάλαγα και συζητήσαμε εκτεταμένα για την προσέγγιση της Ισπανίας στο ζήτημα. Έχουμε πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις. Υπάρχουν οι προσεγγίσεις αυτής των απαγορεύσεων που αναφέρατε προηγουμένως στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ή στη χρυσή βίζα, που αυτά στην Ιβηρική Χερσόνησο έχουν μπει στο στόχαστρο και έχουν πολύ, ας πούμε, περιοριστεί δραματικά. Δεν υπάρχει πια χρυσή βίζα για τα κίνητα και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν μπει σε φάση κατάργησης. Η Βαρκελόνη, για παράδειγμα, έχει έναν προγραμματισμό μέχρι το 28 να ξεφύγει.
0: Εδώ γενναίες αποφάσεις όπως αυτή που περιγράφεται για την περίπτωση της Βαρκελόνης δεν έχουν ληφθεί.
1: Όχι, αλλά να ξέρετε ότι και εκεί που έχουν ληφθεί, γιατί σας είπα ότι η Βαρκελόνη έχει καταργήσει ήδη κάποιες κατηγορίες, γιατί οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι σε διαφορετικές κατηγορίες, ναι, δεν είναι όλες ένα. Mm-hmm. Δεν φαίνεται να έχουν αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Δηλαδή παρά το ότι θεωρητικά.
0: Ακόμα και αυτοί οι περιορισμοί στο Airbnb δηλαδή δεν βοηθούν ώστε να αυξηθεί η προσφορά και να βελτιωθεί κάπως η κατάσταση,
1: όχι,
0: με τα ενίκια. Επίσης στη Βαρκελόνη, στη Βαρκελόνη και στο Βερολίνο έχουν επιβάλει πλαφόν στα ενίκια.
1: Ναι, υπάρχει και αυτό σε πολλές περιπτώσεις.
0: Αυτό
1: πολλές
0: έχει
1: πόλεις
0: λειτουργήσει, γιατί και αυτό είναι ένα μέτρο αμφιλεγόμενο
1: ούτε
0: πάντα.
1: Ούτε αυτό. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι. Έχεις ένα πραγματικό πρόβλημα, το οποίο είναι ότι ο κόσμος θέλει να ζει σε συγκεκριμένες περιοχές. Εντάξει, σε συγκεκριμένες πόλεις. Mm-hmm. Στην Αθήνα, στη Βαρκελόνη, στο Βερολίνο. Όταν λοιπόν πολλοί κόσμος θέλει να ζει σε συγκεκριμένες περιοχές, οι τιμές ανεβαίνουν. Προσπαθείς, λες σε θεωρητικό επίπεδο και για ιδεολογικούς λόγους κυρίως, πολιτικά είναι αυτά τα ζητήματα, λες ότι αυτό που μου φταίει είναι η βραχυχρόνια μίσθωση ή αυτό που μου φταίει είναι η χρυσή βίζα ή αυτό που μου φταίει είναι ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν περισσότερα από 5 ακίνητα στο όνομά τους. Και να ξέρετε και αυτό είναι κομμάτι της ισπανικής προσέγγισης. Δηλαδή σου λέει, άμα έχεις πάρα από 5 ακίνητα, θεωρείς μεγάλος ιδιοκτήτης, άρα πρέπει να σε φορολογούμε διαφορετικά. Δηλαδή, έχει διαφορετικό στόχαστρο. Άρα, έχει μια διαφοροποιημένη προσέγγιση στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Άλλο είναι να έχει ένα ακίνητο, έχει άλλα δικαιώματα, έχει πλήρη δικαιώματα. Άμα έχει πάνω από 5 ακίνητα, τότε η προσέγγιση είναι διαφορετική και σε μεταχειριζόμαστε διαφορετικά. Όλες αυτές είναι προσεγγίσεις οι οποίες δοκιμάζονται. Είναι σαν να είναι ένα τεράστιο πειραματικό εργαστήριο αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκές πόλεις. Δεν έχουμε δει σε καμία, τουλάχιστον αυτά είναι τα αποτελέσματα των συζητήσεών μας σε αυτή τη φάση, δεν έχουμε δει καμία από αυτές τις προσεγγίσεις να έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση στο πρόβλημα. Προσπαθούμε να θεραπεύσουμε μια ασθένεια για την οποία έχουμε θεωρητικές προσεγγίσεις ότι μπορεί να φταίνε αυτά τα πράγματα, αλλά στην πράξη φαίνεται ότι αυτά τα πράγματα έχουν πολύ μικρή συμμετοχή στο τελικό αποτέλεσμα. Θα δούμε τι θα γίνει. Είμαστε σε φάση αναμονής. Το βασικό θέμα είναι ότι αν ο κόσμος για κάποιο χύψη λόγο θέλει να ζήσει σε μια περιοχή, σε μια πόλη, θα πρέπει να αυξηθεί η προσφορά των ακινήτων σε αυτή την πόλη. Για να αυξηθεί η προσφορά, πρέπει να ανοίξουν κλειστά ακίνητα, όπως σωστά είπατε, τις περιπτώσεις που υπάρχουν. Γιατί, για παράδειγμα, στην Αθήνα έχουμε περιοχές που έχουν 25-30% κλειστά ακίνητα. Στη Βαρκελόνη, στο Βερολίνο. Αυτά είναι μονοψήφιος αριθμός το ποσοστό και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν πόλεις που έχουν λιγότερο από 2% κλειστά ακίνητα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί η προσέγγιση είναι τελείως διαφορετική από μια περιοχή στην οποία έχει 25% κλειστά ακίνητα. Όταν έχει 25%, απλώς ανοίγει τα κλειστά ακίνητα. Αυτή είναι η στόχευση.
0: Άρα λέτε
1: ότι. Όταν έχει 1%.
0: Το νούμερο είναι ο πρόβλημα, ενδεχομένως να είναι και αυτό στην περίπτωση τη δική μας. Τα κλειστά ακίνητα.
1: Στην Αθήνα είναι ξεκάθαρο αυτό, κύριε Κυρκυλή. Και εγώ σας λέω, η δική μου η προσέγγιση σε αυτό, όταν ξεκίνησε η συζήτηση αυτή για τη στεγαστική κρίση, ουσιαστικά ξεκίνησε λίγο πριν τον κορονοϊό. Και η δική μου από την αρχή ήταν η άποψη ότι, παιδιά, εμείς έχουμε τόσα κλειστά ακίνητα. Όταν στην Ελλάδα έχεις περίπου 2-2,5 εκατομμύρια κλειστά ακίνητα, τι συζητάς τώρα για τα 20.000 ή για τα 50.000 Airbnb σε όλη την Ελλάδα ή τα 200, τώρα έχουν γίνει 200. Αλλά και 200.000 που έχεις, όμως έχεις 2,5 εκατομμύρια κενά.
0: Διαφορά. Άρα λέτε πως εκεί είναι. Έπρεπε να έχουμε στρέψει εξ αρχής την προσοχή μας στα κλειστά ακίνητα. Θα ήταν μια λύση ο φόρος αδράνειας. Βλέπω βέβαια πως το Υπουργείο Οικονομικών ο κύριος Πιερακάκης έχει απορρίψει το ενδεχόμενο. Καλά, τώρα έρχονται και εκλογές, σιγά μην επιβάλλει καινούριο φόρο.
1: Είναι για πολλούς λόγους. Κοιτάξτε, η δική μου άποψη είναι ότι οι φόροι δεν είναι η λύση. Οι φόροι συνήθως είναι το πρόβλημα. Αλλά. Αυτή είναι μια άποψη, αν θέλετε, εμπειρική από την εμπειρία που έχω και από τις απόψεις
0: που έχω. Στη Γαλλία διαβάζω σε ένα δημοσίευμα, νομίζω στην εφημερίδα Τα Νέα το διάβασα το Σαββατοκύριακο. Στη Γαλλία εφαρμόστηκε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν έχετε και από εκεί εικόνα να μου πείτε αν λειτουργήσε.
1: Ναι, είναι ο φόρος αδρανίας που λέτε. Είναι εφαρμόζεται εκτεταμένα σε διάφορες περιοχές, σε διάφορες πόλεις και σε διάφορες χώρες. Επίσης είναι ένας φόρος ο οποίος δεν δουλεύει, δεν έχει τα αποτελέσματα που θα θέλαμε να έχει για την ακρίβεια. Γιατί ένας φόρος πάντα δουλεύει, ένας φόρος πάντα θα σου φέρει λεφτά. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Κυρκυλή? Στην Ελλάδα τώρα, πολύ συγκεκριμένα.
0: Καλά, το μέτρο αυτό φαντάζομαι το επιβάλλεις όχι τόσο για εισπρακτικούς λόγους, όσο να ξεκουνήσεις λιγάκι τους ιδιοκτήτες ακινήτων, μήπως και μπορέσουν να το αξιοποιήσουν το ακίνητο, να τα ανοίξουν, να το προσφέρουν στην αγορά, φαντάζομαι. Το σκεπτικό αυτό είναι.
1: Αυτό είναι το σκεπτικό, αλλά δεν λειτουργεί έτσι. Να σας πω πώς λειτουργεί. Αυτό το οποίο κάνει και θα κάνει σίγουρα στην Ελλάδα, η οποία είναι, γιατί ξέρετε, η ιδιοκτησία στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες, είναι συγκεντρωμένη στις μεγαλύτερες ηλικίες. Για λόγους πραγματικούς, έτσι. Γιατί προχωράς τη ζωή σου, αποκτάς ένα κίνητο, ενδεχομένως κληρονομείς ένα δεύτερο, αποκτάς ένα δεύτερο επενδυτικό κ.ο.κ. Όταν λοιπόν σε 65, 70 ή 75 χρονών και έχεις τρία ακίνητα κλειστά, το οποίο είναι μια περίπτωση την οποία εσείς θα ξέρετε από το περιβάλλον σας σίγουρα. Έχετε κάποιον ηλικιωμένο ή πιο ηλικιωμένο σκηνή, ο οποίος έχει ένα ή δύο ακίνητα ή τρία κλειστά. Δεν έχεις ούτε τα χρήματα. Είσαι πλέον συνταξιούχος μέσα σε 70 χρονών, έτσι, δεν είσαι ενεργός. Ούτε το χρονικό ορίζοντα. Δηλαδή, για να φτιάξει ένα κίνητο το οποίο είναι κλειστό και να το φέρει στην κατάσταση να μπορεί να νοικιαστεί με τους νέους κανονισμούς και με τους νέους όρους και προφήτες, χρειάζεται 30-40 χιλιάρια μίνιμουμ.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Ούτε το χρονικό ορίζοντα.
0: Εννοείται για να το ανακαινήσεις και να είναι σε μια κατάσταση
1: ακριβώς,
0: έτσι, πιο κανονική.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό ακριβώς η προσέγγιση δική μας είναι. Και μάλιστα αυτό, μετά από συζητήσεις, έχει περάσει ήδη σε ένα πρόγραμμα κόμματος. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ το έχει ενσωματώσει στο πρόγραμμά του. Η προσέγγιση είναι να έχουμε έναν ενδιάμεσο φορέα. ο οποίος να είναι κρατικός αλλά με ιδιωτική χρηματοδότηση, για να μην γίνει μια ακόμα κρατική υπηρεσία η οποία δεν θα αποδίδει και θα είναι πολύ ακριβή, να κάνει το εξής, να παίρνει αυτά τα κλειστά ακίνητα από τους ιδιοκτήτες, να σου λέει: Έλα εδώ Πέτρο, έχεις ένα ακίνητο, έλα εδώ Κοσμά, έχεις εσύ ένα ακίνητο, τα έχεις κλειστά, δεν βγάζεις τίποτα. Αν τα έφτιαχνες, είστε 30 χιλιάρια για να τα φτιάξεις και θα τα νίκιαζες 5 εκατοστάρικα. Θα τα νοικιάσω εγώ στα μισά λεφτά, θα τα φτιάξω εγώ, οπότε δεν χάνεις την ιδιοκτησία που είναι και για την κοινωνία μας είναι ένα τοτέμ, έτσι. Λέβαια, η ιδιοκτησία είναι...
0: Σίγουρα.
1: Παίρνεις ένα μικρότερο ενίκιο, εγώ στα φτιάχνω και τα διαθέτω για κοινωνική κατοικία, για να βοηθήσω νέους, για να βοηθήσω ανθρώπους που έχουν αμαία και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η πρόταση. Στην Ελλάδα, επειδή δεν έχουμε κοινωνική κατοικία, θα μας προσέφερε σχετικά πολύ γρήγορα και με πολύ χαμηλότερο κόστος ένα στόκ κοινωνικής κατοικίας. Θα μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε πολλή δουλειά με πολύ λίγα χρήματα και να βοηθήσουμε και να ανοίξουν κλειστά ακίνητα, να βοηθήσουμε και τους ιδιοκτήτες δηλαδή, αλλά κυρίως να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη να μπουν σε ένα σπίτι. Και ξέρετε, κύριε Κυρκυλή, η άποψη δική μου είναι, και σε αυτό ίσως είναι λίγο μη ορθόδοξη, αλλά νομίζω ότι είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Αν είχαμε κοινωνική κατοικία της τάξης του 5 ή του 10%, το κόστος του εργαστικού μας χρόνου δεν ήταν τόσο οξύ.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί το πραγματικό πρόβλημα, όπως σωστά αναφέρατε, παρά το ότι εγώ είμαι τους ανθρώπους που αμφισβητεί τα στοιχεία της Eurostat, θα πρέπει να σας πω, νομίζω ότι είναι λίγο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πού τα βρίσκουν. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι πραγματικότητα
0: αυτή,
1: ότι
0: αυτή είναι
1: το μεγαλύτερο πρόβλημα από το Παρίσι. Τώρα μην τρελαθούμε. Αυτό όμως το οποίο έχουμε διαφορετικό είναι ότι εμείς δεν έχουμε για τους πραγματικά ευάλωτους, για ανθρώπους οι οποίοι ασθένησαν ξαφνικά, για ανθρώπους οι οποίοι είχαν ένα ατύχημα. Για αυτούς, τι να τους κάνουμε. Αυτοί πρέπει μόνοι τους να βρουν από τον ιδιωτικό τομέα μια κατοικία.
0: Σωστά.
1: Και όταν έχεις εισόδημα 5 και 6 εκατοστάρικα, που είναι μια σύνταξη αυτή, ας πούμε, των ανθρώπων που είναι σε αυτή την κατηγορία, ή και 7 εκατοστάρικα, σαν λύση στην Αθήνα, δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Έχετε άμα δεν έχεις σπίτι.
0: Όχι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοδωρίδη, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά,
0: καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Κοσμάς Θεοδωρίδης, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών. Φύγαμε για διαφημίσεις, αφού σας υπενθυμίσω πως μαζί μας αυτό το πρωινό είναι η Nova, η οποία έρχεται με το Nova 5G Home Internet, σας φέρνει υπέρ υψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps. Βεβαίως και απεριόριστη επικοινωνία, όλα αυτά χωρίς οπτική. Είναι περισσότερα στο nova.gr. Και η Zomat μαζί μας αυτό το πρωινό, το σπίτι είναι προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αν αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, αναζητήστε την premium βεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ στον ιστότοπο της Ιζωμάτ. Εκεί θα βρείτε όλα τα χρώματα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να σας αποχαιρετήσουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Isomat

0: radio.gr.
1: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέλους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: 10 Ιουνίου. Πόσο κάνει 50 επί 200?
1: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
0: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η Μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
8: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
7: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
8: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
7: Κρατήσεις 6984-913-987.
8: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
7: Μην το χάσετε.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι.

0: 92,3.
1: Νέες επιθέσεις ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόνς εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλήγματα έγιναν σε απάντηση σε επιθετικές ιρανικές ενέργειες, που περιλάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού ντρόν που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Από την πλευρά τους, οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις εναντίον της Ιρανικής επικράτειας. Η τοποθεσία της βάσης δεν διευκρινίστηκε. Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε μια εχθρική επίθεση με πυράβλους και ντρόνς, τη δεύτερη τέτοια επίθεση που δέχεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Στο μεταξύ, παραμένουν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τακτικά προτάσεις τροποποιήσεων. Όπως αναφέρει το πρακτορείο Τανσίμ, το Ιράν προχωρά σε αλλαγές του κειμένου μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας με το Ιράν αφορά τα πυρηνικά, τόνισε στο μεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ σε αναρτησή του στο Truth Social, αμφισβητώντας δημοσίευμα του CNN που, όπως υποστήριξε, μετέδωσε εσφαλμένα πως η συμφωνία δεν αναφέρεται στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το κείμενο αναφέρει με σαφήνεια πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Άνοδο καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Αμερικανικό αργό και Brent παρουσιάζουν αύξηση άνω του 2%. Το αμερικανικό αργό πλησιάζει τα $90 το βαρέλι και το Brent ξεπερνά τα 93. Διεθνή ανησυχία προκαλούν στο μεταξύ εξελίξεις στο Νότιο Λίβανο. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το βράδυ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εξετάσει την κατάσταση. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν σε αναρτησή του μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο την Κυριακή. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας προέβη το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετς, με αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί ένας Έλληνας πολίτης. Το Υπουργείο τονίζει την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν, διαμαρτυρώμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών είναι σε εξέλιξη νότια της Γάβδου. Στη μία περίπτωση εντοπίστηκαν σε Λέμβο 25 αλλοδαποί και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχώρας. Στη δεύτερη περίπτωση εντοπίστηκαν 35 αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκοπ Νίστρουμπ. Ο Δανός προπονητής θα έχει συναντήσεις με τους ανθρώπους του παιδοσφαιρικού τμήματος προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό και αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά αιθρέως προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς νότιοι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 ως 30 βαθμούς. Γενικά αιθρέως προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα πελάγια 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά.

0: ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
1: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πρωτοσάλτε.
3: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Πάνω απ' όλα ξεκινάμε από την μεγάλη εορτή σήμερα. Χρόνια πολλά. Να έχουμε όλοι καλή εγκεφαλική λειτουργία, αυτό που λέμε θεία φώτιση, αλλά επειδή θέλει το Θεός, θέλει τη φύση, θέλει το όπως θέλετε, ό,τι επιθυμεί ο καθένας μας έδωσε μυαλό, να μπορούμε αυτό το μυαλό να το λειτουργούμε προς όφελός μας και αφού είναι το δικό μας όφελος, να ενώσουμε το όφελος και το διπλανό και να κάνουμε ένα γενικότερο όφελος, λέμε. Λοιπόν, βασικό θέμα είναι το να το λειτουργούμε, δηλαδή το έχουμε που το έχουμε, να το λειτουργούμε σωστά. Άρα, χρόνια πολλά να έχουμε τη θεία φώτιση σήμερα, μας βοηθήσει και το θείον, το υπερφυσικόν που λέμε. Λοιπόν. Ή της μεταφυσικής. Χρόνια πολλά, λοιπόν, καλό μήνα μετά, καλό καλοκαίρι. Ακριβώς το καλοκαίρι είναι λίγο πιο προχωρημένο στο επίσημο, αλλά εν πάση τόσο ο μήνας Ιούνιος σηματοδοτεί την έναρξη του θέρους, μαζί έρχεται και αύξηση θερμοκρασίας και συχνά μπαίνει μπροστά και ο κλιματισμός για να μπορούμε να αντέξουμε. Και επίσης καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Τώρα τους περισσότερους σας βρίσκω σε φάση ξεκούρασης διακοπών, γι' αυτό λοιπόν και έχω προσαρμόσει ένα τρίωρο πρόγραμμα σήμερα, το οποίο να είναι η έναρξη, να είναι ένα πρόγραμμα πιο χαλαρό. Δεν θα έχουμε τόση πολύ πολιτική, θα τα συζητήσουμε όλα τα θέματά μας, αλλά θα πάμε γλυκά και μαλακά. Παρακαλώ.

0: αυτός είναι ένας πολύ ωραίος πιανίστας, ο Τζιοβάνι, και ακούμε κάποια γνωστά έργα τώρα, φίλες και φίλοι. Πολλοί έχετε φύγει, πολύ καλά κάνατε, πήγατε, αντιλαμβάνομαι, στα εξοχικά σας. Υπήρχε ένα κύμα εξόδου και το απόγευμα της Παρασκευής και το πρωί του Σαββάτου. Και εγώ δεν έμεινα ήσυχος, να σας πω την αλήθεια. Μπήκα, βγήκα αρκετές φορές χωρίς να κάνω διανυκτέρευση εκτός της κατοικίας μου, αλλά μπήκα, βγήκα και είδα και χθες το πρωί κίνηση, προς το μεσημέρι δηλαδή, Κυριακής. Και εγώ απείλαυσα, να σας πω την αλήθεια, δύο γωνιές του Εβοϊκού κόλπου, όχι την πλευρά του Αιγαίου. Πρώτα απ' όλα βρέθηκα το πρωί του περασμένου Σαββάτου και ήταν παράδεισος πραγματικά, στο ξενοδοχείο Νεκροπόντες στην Ερέτρια. Παράδεισος, παράδεισος. Θάλασσα που λέμε γιαούρτι. Ένα βοριαδάκι το οποίο ηρεμούσε το σώμα, το κάλμαρε. Ήλιος, καταγάλανος ουρανός. Πραγματικά δεν ήθελα να φύγω. Απλώς έπρεπε να πετάχτηκα εκεί πρωί και επέστρεφα. Και την ώρα που επέστρεφα από την Ερέτρια προς την Αθήνα, όλο και μπαίνατε με πυκνή ροή. Και εχθές απείλαυσα, κυρίες και κύριοι, τις λιβανάτες. Ένα εξαιρετικό γεύμα προσκεκλημένος του φίλου γιατρού Σπύρου Παπαϊωάννου, του γιατρού, του καρδιολόγου περίφημου στο Ναυτικό Νοσοκομείο. Λοιπόν, οπότε ήταν ένα πολύ ωραίο, θα έλεγα, Σαββατοκυριακό. Είμαι εδώ τώρα έχοντας παραστάσεις πολύ ωραίες από την όμορφη μας πατρίδα, με ωραίους φίλους, αφού τα κουβεντιάσαμε τα πάντα. Έτοιμος λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την τρίωρη σήμερα, εκτάκτος τρίωρη επικοινωνία μας εδώ στον Sky 100,3. Θα ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι με ένα ηχητικό του Αδόνιδος Γεωργιάδου, αλλά όχι με πολιτική, όχι, όπως σας υποσχέθηκα. Θα έχω λιγότερη πολιτική σήμερα, αύριο με το καλό ξαναμπαίνουμε πάλι στα καθιερωμένα μας, έτσι και αλλιώς. Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης μας πληροφόρησε μέσω του X, της πλατφόρμας X, στην οποία είναι δραστήριος, όπως και στο Facebook, ότι έκανε μία εκδρομή το περασμένο Σάββατο και πήγε σε ένα σημείο που θα το παρουσιάσει ο ίδιος, φίλες και φίλοι, στα νότια της πατρίδας μας. Πήγε στο Μιστρά, αλλά ακούστε για ποιον λόγο.
1: Πριν από λίγες μέρες είδαμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μαζί με την καλύτερη Υπουργό Πολιτισμού όλων των εποχών, την κυρία Λίνα Μενδώνη, να εγκαινιάζουν το νέο παλάτι των Δεσποτών στο Μιστρά. Μετά από χρόνια προσπαθειών παρουσίασαν στο ελληνικό κοινό κάτι μοναδικό. Με την Ευγενία και τον Αλκαίο πήγαμε σήμερα και επισκεφθήκαμε αυτό το μοναδικό αρχαιολογικό χώρο. Είδαμε τις εκκλησίες, την Καστροπολιτεία, το παλάτι των Δεσποτών, το παλάτι των Παλαιολόγων, εκεί όπου γράφτηκαν οι τελευταίες σελίδες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Συγκλονιστικά αρχαιολογικά ευρήματα, θησαυροί, τα μονογράμματα των Δεσποτών, του Κατακουζινού, των Παλαιολόγων. Είδαμε μοναδικά αρχαιολογικά ευρήματα συνδυασμένα με την υψηλή τεχνολογία, που χάρη στην επάθεια του Υπουργείου Πολιτισμού μπορούν όλοι διαδραστικά να βλέπουν τα πάντα. Είναι σημαντικό ότι ακόμα και οι συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα μπορούν να επισκεφθούν το χώρο, και μπήκαν μέσα στο παλάτι των Δεσποτών. Το παλάτι των Παλαιολόγων. Έναν χώρο συγκλονιστικό, όπου οι μοναχές από τη Μονή της Παντάνασσας του Μιστρά έφτιαξαν τα ωραιότερα ενδύματα πιστά στο πνεύμα της εποχής, με γνώση, με κόπο, 5 χρόνια προσπάθειας, για να μπορούν να δουν όσοι επισκεφθούν το χώρο αυτό το εκπληκτικό έβριμα. Και βεβαίως τους επισκεφτήκαμε στη Μονή της Παντάνασσας για να δούμε την εκπληκτική αυτή εκκλησία και τις ίδιες μοναχές που έδωσαν την ψυχή τους για να γίνει το παλάτι των Δεσποτών τόσο όμορφο. Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, μια ζωντανή ιστορία, είναι ευκαιρία περπατήσεις μέσα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, να δεις τον χώρο που στέφθηκε αυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος ο 11ος, ο Παλαιολόγος, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, να αισθανθείς τις πνοές και τους τελευταίους ήχους της μεγάλης μας αυτοκρατορίας. Όσοι δεν έχετε επισκεφτεί αυτόν τον χώρο, οπωσδήποτε να το κάνετε. Θα δείτε μοναδικές τοιχογραφίες, αγιογραφίες, κοιμήλια, αρχαιολογικά ευρήματα και μια συγκλονιστική πραγματικά ιστορία. Ευχαριστούμε την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Λακωνίας, κυρία Πάντου και όλη την ομάδα για τις υπέροχες γνώσεις που μας προσέφεραν.
0: Δεν έχω πάει, αλλά μου κέντησε το ενδιαφέρον. Υπάρχει και το βίντεο του, αν μπείτε κυρίες και κύριοι στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα X, ο Άδωνης Γεωργιάδης δίνει, όχι μόνο δεν μας δίνει μόνο τον φωνή αλλά και εικόνα. Συνεπώς είναι πραγματικά μια αριστουργηματική δουλειά αυτή που έγινε κάτω στο Μιστρά, οπότε σας παρακινώ και εμένα τον εαυτό μου δηλαδή, να κάνουμε αυτή την εκδρομή, να γνωρίσουμε αυτόν τον πολιτισμό. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης ευκαιρίας δοθήσεις για τα πολλά θετικά σας σχόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα οποία έλαβα το πρωί του περασμένου Σαββάτου αναφορικώς με την εκπομπή την οποία είχαμε με τον συνάδελφό μου, συγγραφέα Πέτρο Κασιμάτη, για το τι θα συνέβαινε εάν, θα μου πεις μετά εάν δεν γράφει την ιστορία, αλλά αν μπορούσε να αποφευθεί η άλωση της πόλης. Κυρία Κυριακούλα Τρακάτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρη Νικολαίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητή κυρία Χριστίνα Φίλη, να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ, αγαπητή κυρία καθηγήτρια, για την επιστολή σας και τα θερμότατά σας συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως και εσάς, αγαπητέ Παναγιώτη Νταντή, να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με αφορμή λοιπόν ξεκίνησα αυτό για τον τελευταίο αυτοκράτορα, για αυτό που συνέβη στον Μιστρά, για το παλάτι. Εμείς θα πάμε πολλούς αιώνες πίσω, προκειμένου για να κάνω έτσι ένα μικρό δέσιμο τώρα της ιστορίας, με προσκεκλημένο τον κύριο Παναγιώτη Ροηλό. Ο κύριος Παναγιώτης Ροηλός είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πήρε τη θέση της αημνήστου Ελένης Γλίκατζη Αρβελέρ, η οποία για πολλά χρόνια ήταν επικεφαλής πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Ο κ. Ροηλός είναι καθηγητής Πανεπιστημίου Χάρβαρτ, είναι μέλος σε ένα περιβάλλον παραγωγής πολιτισμού. Και προχθές την εβδομάδα που διανύσαμε έδωσε μια ομιλία για τα προγράμματα και για τις δράσεις που ετοιμάζει το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Κύριε Ροηλέ, καλημέρα σας, χρόνια πολλά, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας κύριε Πρωτοσάλτε, χρόνια πολλά, φώτιση σε όλους μας, σε όλες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε παρακαλώ, κύριε Ροηλέ. Υπάρχουν επέτη σημαντικοί για την λειτουργία και την παραγωγή πολιτισμού από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών και ετοιμάζεται μια σειρά εκδηλώσεων. Ορίστε παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να επικεντρωθούμε μέσα στο χρόνο που διαθέτουμε, όχι στις επαιτειακές εκδηλώσεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα το 2027 επί τη ευκαιρία της συμπλήρωσης των 100 ετών από τις πρώτες δελφικές εορτές το 1927, τις οποίες ίδρυσε ο Άγγελος Σικελιανός και η γυναίκα του Εύα Πάλμερ, και τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Αυτά μπορούμε να τα ανακοινώσουμε εν ευθέτω χρόνο. Θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι μόλις ανέλαβα την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, διαδεχόμενος την αγαπημένη μου μέντορα, Ελένη Γλίκατζη Αρβελέρ, η οποία είχα την τιμή να με αποκαλεί γιο της, γεγονός που με συγκινεί ιδιαίτερα, έθεσα στους προτεραιότητά μου να ενισχύσω και να αναπτύξω περαιτέρω τον ρόλο του κέντρου ως όντως διεθνούς επίκεντρο ομφαλού διακίνησης και όπως αναφέρετε και εσείς, κατά το δυνατόν παραγωγής, όχι μόνο αναπαραγωγής πολιτισμού. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό έχουν ιδρυθεί κάποιες πρωτοβουλίες πολιτιστικές, πνευματικές, διεθνούς βεληνικούς. Να αναφέρω τη Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών, την οποία ίδρυσα πριν 9 χρόνια και η οποία χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε τι είναι η Δελφική Ακαδημία.
0: Βεβαίως, να πείτε, φυσικά. Τι είναι, συντομία, φυσικά.
2: Ωραία, ναι. Η Δελφική Ακαδημία έχει να κάνει με την διδασκαλία διεπιστημονικών συνεδρίων στον χώρο των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών από εξέχοντες συναδέλφους από πολύ σημαντικά πανεπιστήμια, από το Harvard, κατά καιρούς την Oxford, το Cambridge κτλ. Δύο εβδομάδες φοιτητές από όλο τον κόσμο, από διάφορες χώρες, συγκεντρώνονται στους Δελφούς και παρακολουθούν τα διεπιστημονικά αυτά σεμινάρια. Να πω εδώ, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι η ζήμωση πνευματική και εκπαιδευτική που γίνονται εκεί κατά τη διάρκεια της Δελφικής Ακαδημίας είναι πραγματικά συγκινητική. Συνάδελφοι, για παράδειγμα, αλλά και φοιτητές, με το πέρας των εργασιών της Δελφικής Ακαδημίας πραγματικά δεν θέλουν να φύγουν και μας στέλνουν μάλιστα πολύ χαρακτηριστικά σχόλια. Να αναφέρω για παράδειγμα το σχόλιο ενός συναδέλφου μου, πρώην δικού μου καθηγητή στο Harvard, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος του τμήματος Αγγλικών Σπουδών στο Harvard. Μετά την εμπειρία του στη Δελφική Ακαδημία μας έστειλε ένα σχόλιο λέγοντας ότι πρόκειται για μία από τις δύο-τρεις πιο σημαντικές εκπαιδευτικές του εμπειρίες στα 40 χρόνια διδασκαλίας του. Λοιπόν, πέρα από τη Δελφική Ακαδημία έχουμε ιδρύσει τους Δελφικούς Διαλόγους. Τους Δελφικούς Διαλόγους, οι οποίοι λαμβάνουν χώρα στις μοναδικές εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών στους Δελφούς. Τι σημαίνει οι Δελφικοί Διάλογοι, τι συνεπάγονται? Κάθε χρόνο συγκεντρώνονται πολύ σημαντικοί στοχαστές εκπρόσωποι των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών στους Δελφούς και συνδιαλέγονται για ακαθόδη πολύ σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα. Για παράδειγμα, έχουν διευρυνθεί θέματα όπως τεχνητή νοημοσύνη και δημοκρατία, βιοπολιτική, η εποχή του μετα-ανθρώπινου, post-human σε άψογα όπως τα ονομάζω νεογιαπικοελληνικά, η εποχή του post-human. Φέτος, να τονίσω εδώ, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι τις διαδικτυακές εκδοχές των τριών πρώτων Δελφικών Διαλόγων έχουν παρακολουθήσει μέχρι τώρα, όπως με ενημερώνουν οι συνεργάτες μου, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι από όλο τον κόσμο.
0: Διαδικτυακά, φαντάζομαι, κύριε Ρόλε.
2: Διαδικτυακά, ακριβώς. Συνειδητοποιείτε, επομένως, πόσο σημαντική είναι η επίδραση των Δελφικών Διαλόγων και πραγματικά οι Δελφοί έχουν γίνει ένας νέος ομφαλός παγκόσμιου στοχασμού. Φέτος η Δελφική Διάλογη είναι ένα προανάκροσμα ενός καινούριου θεσμού πολιτιστικού, διεθνούς ελληνικούς, το οποίο το ονομάζω το σύγχρονο μανδύο των Δελφών, το μέλλον της ανθρωπότητας. Θα λάβουν χώρα στις 3 με 5 Ιουλίου. Και τι σημαίνει τώρα το σύγχρονο μαντίο των Δελφών? Εκεί, στο πλαίσιο αυτού του θεσμού, θα συναντάνονται άνθρωποι και από τις θετικές επιστήμες, τις λεγόμενες θετικές επιστήμες. Και ο καθένας θα παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι εξελίξεις, ο καθένας στο χώρο του, πρόκειται να επηρεάσουν στο άμεσο μέλλον την ανθρώπινη κοινότητα, την ανθρώπινη κοινωνία, την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Έχω γράψει κατά καιρούς, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι ζούμε στην εποχή του μετα-ανθρώπινου ή όπως αλλιώς την ορίζω, στην εποχή του νεομεσονικού μετακαπιταλισμού, όπου η ίδια η αντίληψη και η πραγματικότητα της ανθρωπινότητας, δηλαδή η οντολογική υπόσταση του ανθρώπου, τι σημαίνει να είναι κανείς άνθρωπος, οι δυνατότητες του ανθρώπινου είδους εξελίσσονται δραματικά. Τέτοιου είδους θέματα θα διαβεβαιώνονται στο πλαίσιο του σύγχρονου μαντίου των δελφών το μέλλον της ανθρωπότητας. Φέτος, για παράδειγμα, έχουν προσκληθεί πολλοί εξέχοντες επιστήμονες όλων των χώρων των επιστημών στους δελφούς, να αναφέρω για παράδειγμα τον Avi Loeb, ο οποίος είναι φίλος, καθηγητής στο Harvard, ο μακροβιότερος πρόεδρος του ΕΚΙ τμήματος αστρονομίας, ιδρυτής του Ινστιτούτου της Μελέτης των Black Holes, των μαύρων τρυπών, ιδρυτής επίσης του Galileo Project, εξαιρετικά διάσημος και επιδραστικός σε όλο τον κόσμο και βεβαίως στην Αμερική πρωτίστως. Επίσης ο Μάρτιν Ρις. Ο Μάρτιν Ρις είναι ο Royal Astronomer της Μεγάλης Βρετανίας, καθηγητής αστρονομίας στο Cambridge, ο οποίος έχει επίσης ασχοληθεί με το πώς κυρίως η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, προδιαγράφει το μέλλον των ανθρώπων και πώς πρόκειται ριζικά να επαναπροσδιορίσει τις ανθρώπινες κοινωνίες. Και αρκετοί άλλοι επιστήμονες.
0: Πολύ ωραία.
2: Επιτρέψτε μου, αν έχουμε χρόνο, εσείς το γνωρίζετε αυτό. Σε ένα λεπτό να αναφέρω επίσης την ίδρυση ενός άλλου καινούριου θεσμού, την σύγχρονη αδελφική εμφικτιονία, εμπνεόμενη βεβαίως από την αρχαία αδελφική εμφικτιονία, την Διεθνή Εταιρεία Φύλων της Δελφικής Ιδέας και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Έχω ιδρύσει ήδη την Συντονιστική Επιτροπή, επικεφαλής της οποίας είναι ο πολύ καλός μας διπλωμάτης, ο πρέσβης επιτιμή Τάσος Κρεκούκης, και μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είναι άνθρωποι εξαιρετικά επιδραστικοί ο καθένας στον χώρο του, από τη Γερμανία, από όλο τον κόσμο, τη Γερμανία μέχρι την Αμερική, από τη Μεγάλη Βρετανία μέχρι την Χιλή. Να αναφέρω την καθηγήτρια στο Harvard, Μέλανη Κάμετ, η οποία είναι διευθύντρια του ΕΚΙ Κέντρου Διεθνών Σχέσεων.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Electromotors Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Electromotors Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
16: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
17: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
16: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
17: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
16: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Του αγοριού απέναντι.
19: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλειστές είναι σήμερα τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, τα φαρμακεία, τα σχολεία και τα φροντιστήρια λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Νέες επιθέσεις ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόουνς εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Από την πλευρά του, σύφρουροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε σήμερα το πρωί εχθρική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν. Παραμένουν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τακτικά προτάσεις για τροποποίησης. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας αφορά τα πυρηνικά, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Διεθνή ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στο Νότιο Λίβανο. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο την Κυριακή. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετς, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί ένας Έλληνας πολίτης. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν, διαμαρτυρόμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / 25.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Διανύουμε ήδη το δεύτερο μισό της. Θα είμαστε μαζί ως τις 11 το πρωί με το καλό. Πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά για την σημερινή μας ημέρα, την θρησκευτική μας εορτή τη μεγάλη. Μετά καλό μήνα και καλή εβδομάδα συμπίπτουν πολλά. Να πορευόμαστε με το καλύτερο δυνατό για μας και για το σύνολο. Καλή μου κυρία, αγαπημένη μου Δάφνη Κοσμίδου, είναι η γιατρός μας, η κυρία Κοσμίδου, από το Ρίο με τη φωτογραφία το λουλούδι, το δώρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αμέσως μετά στην παρέα μας με την καλημέρα της η κυρία Τόνια Ταβερόνη από τον Άγιο Ρωμανό της Τίνου, με τον δικό της μικρό παράδεισο και, και το σπίτι το πανέμορφο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Ταβερόνη. Να απολαμβάνετε τη ζωή σας, όλοι μας, με υγεία και να πορευόμαστε. Λοιπόν, για την έναρξη του δεύτερου ημιώρου να δούμε πώς έχει η κατάσταση παγκοσμίως και ειδικότερα το σκέλος που μας αφορά του πολέμου. Ο Μιχάλης Ιγνατίου πριν από λίγο στις 8 παρακάτι μετέδωσε στην τηλεόραση του Sky.
1: Έχουμε πολεμικές αψιμαχίες και είναι ένας καινούργιος όρος που εισήγαγαν οι Αμερικανοί. Είχαμε δηλαδή στρατιωτικές συγκρούσεις μικρού κλίμακας. Είχαμε κόκκινο συναγερμό στο Κουβέιτ, που δέχθηκε επιθέσεις από το Ιράν με πυράβλους και drones, και φαίνεται δεν το έχουν επιβεβαιώσει ακόμα οι Αμερικανοί, ούτε η SETCOM, ότι χτυπήθηκε και βάση των Αμερικανών στο Εμμυράτο. Είναι μια βάση που, από την οποία ο Αμερικανικός στρατός φαίνεται ότι κάνει όλες τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Υποτίθεται ότι ξεκίνησαν αυτές οι αψιμαχίες από τους Ιρανούς. Από τη στιγμή που παραδέχονται οι Αμερικανοί ότι έχει καταρριφθεί ένα drone MQ-1, επιχειρούσε λοιπόν σε διεθνή ύδατα, αυτό λένε οι Αμερικανοί, και οι Ιρανοί το κατέριψαν. Αυτό ισχυρίζονται οι Αμερικανοί, ότι τους έριξαν αυτό το drone. Είναι πραγματική κλιμάκωση, δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο πρόεδρος όταν ξυπνήσει το πρωί. Έχει ορίσει ήδη μια σύσκεψη στις πολύ νωρίς το πρωί για τον ίδιο, στις 8 το πρωί ώρα Αμερικής, στις 3 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, και αναμένεται να προφανώς να λάβει κάποιες αποφάσεις. Την ίδια στιγμή έχει κάνει και μια ανάρτηση για να χτυπήσει βασικά το CNN, αλλά είχε και την ευκαιρία για να τοποθετηθεί για τη συμφωνία και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ισχυρίστηκε ότι το CNN μεταδίδει ψεύτικες ειδήσεις και μάλιστα συστηματικά, και λέει ότι η πυρηνική μου συμφωνία με το Ιράν δεν αναφέρεται στα πυρηνικά. Ο πρόεδρος λέει όχι, πολύ ξεκάθαρα η συμφωνία αναφέρει ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα. Οι Ιρανοί διαψεύδουν αυτή την τοποθέτηση του πρόεδρου, και εν πάση περιπτώσει επιμένει ότι το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας αφορά ακριβώς τα πυρηνικά.
0: Ευκαιρία σήμερα, κυρίες και κύριοι, να σας δίνω πληροφορίες και για τα βιβλία τα οποία λαμβάνω και ευχαριστώ πάρα πολύ, πέραν από τους εκδοτικούς οίκους και προσωπικά από τους ίδιους τους συγγραφείς, όπως η κυρία Θεοφανό Πολυμέρη. Κυκλοφορεί το βιβλίο της με τον τίτλο «Διχόνοια, η μάστιγα του ελληνισμού» από τις εκδόσεις Πελασγός. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πολυμέρη, για την αφιέρωση που έχετε σημειώσει. Το παρόν σύγγραμμα, λέει στο πιστόφυλλο, είναι ένα ταξίδι μέσα στην ιστορία μας, με άξονα την κακοδαιμονία που διαχρονικά μας καταδιώκει, την δολερή διχόνοια. Ξεκινώντας από την αρχαιότητα με τον Τροϊκό πόλεμο, την κλασική περίοδο και τον μακεδονικό ελληνισμό, έως τον μεσαιωνικό του Βυζαντίου και την νεότερη ιστορία των Βαλκανικών και Παγκοσμίων πολέμων. Θερμά συγχαρητήρια, κυρία Πολυμέρη, καλό τάξιδο το βιβλίο σας. Το επόμενο βιβλίο με το οποίο μου το αφιερώνει η συγγραφέας είναι το βιβλίο της κυρίας Ναταλίας Μιχαηλίδου. Η κυρία Μιχαηλίδου είναι γόνος μιας μεγάλης οικογένειας Κωνσταντινούπολης με πολύ εξαίσια παιδικά χρόνια, μια ευκατάστατη οικογένεια η οποία και αυτή ξεριζώθηκε και καταστάθηκε εννοείται από την τουρκική πολιτική, με τον τίτλο «Ερμηνείες χωρίς πιάνο», μια οικογένεια η οποία είναι όλοι κλάδοι ασχολήθηκαν με την μουσική. Και η επίγονη το ίδιο. Η κυρία Μιχαηλίδου λοιπόν περιγράφει σε αυτό το βιβλίο τη ζωή της ολόκληρη, της οικογενείας και τη δική της στην Κωνσταντινούπολη. Από τα εξαιρετικά βιβλία κυκλοφορεί από τις εκδόσεις το Ροδακιό και είναι πολύ επιμελημένη και η έκδοση. Θερμότατα συγχαρητήρια. Σε αυτήν την κατηγορία των βιβλίων θα προσθέτω και αυτό το βιβλίο το οποίο μου το στέλνει ο κύριος Διονύσης Μουσμούτης. Ο κύριος Μουσμούτης είναι ο εκδότης του περιοδικού Ιστορία Εικονογραφημένη, ο οποίος ο κύριος Μουσμούτης κάνει την επιμέλεια, γράφει την εισαγωγή και το επίμετρο σε αυτό το βιβλίο των εκδόσεων «Όταν». Και ο τίτλος λοιπόν είναι το βιβλίο του Μίτσου Μιράτ «Η Μαρίκα Κοτοπούλη», μια σχεδόν άγνωστη βιογραφία. Ο Μίτσος Μιράτ γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1878, πέθανε το 1964 στην Αθήνα. Πρώτα εμφανίστηκε στη σκηνή με τον θείο ο πρόεδρος του Δημητρίου Κοτοπούλη στη Σμύρνη. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Κωνσταντίνο Χριστομάνο στη Νέα Σκηνή. Από το 1908 έως το 1930 είχε παράλληλη καλλιτεχνική πορεία με τη Μαρίκα Κοτοπούλη, με την οποία απέκτησε και συγγενικούς δεσμούς εφόσον ήταν σύζυγος της αδελφής της Χρυσούλας. Η ζωή του Μίτσου Μιράτ, μάλλον η Μαρίκα Κοτοπούλη, διαχειρός Μίτσου Μιράτ, σε εισαγωγή, επιμέλεια και επιμέτρο του Διονύση Μουσμούτη. Καροτάξιδο και αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις «Όταν», για όσες και όσους ενδιαφέρεστε για αυτή την κατηγορία βιβλίων. Μαζί μας ο Κώστας Ονισένκο στην επικοινωνία μας τώρα. Καλημέρα Κώστα, ο δημοσιογράφος Κώστας Ονισένκο, έτσι για να μάθουμε τι γίνεται και στην Ουκρανία, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα Κώστα, χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά.
0: Είσαι εδώ ή εκεί που σε βρίσκουμε?
2: Μόλις χθες γύρισα από την Ουκρανία.
0: Μάλιστα.
2: Όπου είχαμε στο Κίεβο μια μεγάλη γιορτή των Ελλήνων που λέγεται Πανηγύρ, που γίνεται κάθε χρόνο. Βεβαίως παλιότερα γινόταν στη Μαριούπολη, που ήταν και είναι το κέντρο του Ουκρανικού Ελληνισμού.
0: Ναι.
2: Αλλά τώρα έχει μεταφερθεί και γίνεται στο...
0: Τώρα μια που γίνεται τώρα αυτή η γιορτή, το πανηγύρι, η συνάντηση...
2: Στο Κίεβο τώρα
0: γίνεται. Κίεβο, μάλιστα.
2: Στο Κίεβο. Είχε πάει, αν πάει διάφοροι και από
0: την Ελλάδα. Πόσοι οι Έλληνες της Ουκρανίας, Κώστα?
2: Οι άνθρωποι οι οποίοι εκτιμάται ότι έχουν ελληνική καταγωγή έστω από έναν γονέα, υπάρχουν διάφορες μετρήσεις, είναι από 70.000 μέχρι και 250.000. Δεν είναι διάφορες, απλά δεν υπάρχουν σίγουρα θετικά, διότι αυτά είναι...
0: Δεν είναι καταφρόνητος ο αριθμός. Ναι, και αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται, πώς θα το πω, δηλώνουν την ελληνική τους καταγωγή, έστω από έναν γονέα.
2: Δηλώνουν την ελληνική τους καταγωγή μέχρι να κάνουν οι Ρώσοι την εισβολή τους το 1922 στη Μαριούπολη. Πάρα πολλοί από αυτούς μάθαιναν και ελληνικά, διότι σε δεκάδες σχολεία υπήρχε μάθημα νέων ελληνικών, είτε σαν μάθημα επιλογής είτε σαν δεύτερη ξένη γλώσσα. Οπότε αρκετές
0: εκατοντάδες. Μια που λες, η Μαριούπολη είναι εντελώς ισοπεδωμένη, γιατί η Μαριούπολη είναι το που λέμε, όπως ήταν κάποτε η Οδυσσός για τον ελληνισμό της τότε Ρωσίας, μετέπειτα Ουκρανίας, αργότερα ήταν η Μαριούπολη το κέντρο. Έχει ισοπεδωθεί?
2: Κοιτάξτε να δείτε, με βάση αυτό το οποίο έχουμε δει και βλέπουμε κατά καιρούς, ένα πολύ μεγάλο τμήμα της πόλης έχει μετατραπεί σε ερείπια, κυρίως στο κέντρο, και παίρνοντας μαζί τους πάνω από δεν ξέρουμε πόσες χιλιάδες, υπάρχουν εκτιμήσεις από 30.000 μέχρι και 100.000 νεκροί από τους μαζικούς βομβαρδισμούς που κάνανε οι Ρώσοι, αεροπορικούς βομβαρδισμούς που κάνανε την άνοιξη.
0: Το λέω γιατί η Μαριούπολη ήταν το πρώτο σημείο στο οποίο πήγαν Έλληνες απεσταλμένοι από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή ο απεσταλμένος μας για καιρό, ο Σταύρος Ιωαννίδης, έβγαινε από τη Μαριούπολη. Προτού εισβάλλουν και την ισοπεδώσουν οι Ρώσοι.
2: Ναι, η Μαριούπολη μια ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και για τον ελληνισμό της Ουκρανίας. Από την άποψη του ότι βεβαίως ήταν το κέντρο, εδώ και 250 χρόνια ήταν το κέντρο του ελληνισμού, διότι μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι Έλληνες είναι κατάγονται από την Κρυμαία, δηλαδή ουσιαστικά.
0: Και το ρωσικό, το ορθόδοξο ξανθό γένος ισοπαίδωσε μια ορθόδοξη πόλη των Ελλήνων της Ορθοδοξίας. Κώστα μου.
2: Ναι, και μάλιστα είχαν βάλει ως...
0: Το λέω για τους πουτινόφιλους της Ελλάδος, γι' αυτό, σε αυτούς αναφέρομαι. Ναι,
2: ναι, οι προμαχώνες, δηλαδή οι κυρίες δυνάμεις των Ρώσων που εισέβαλαν στην Μαριούπολη ήταν μάλιστα του Καντήρωφ, οι δυνάμεις που είναι βασικά, δεν είχε
0: Βάλανε το μουσουλμάνο Καντήροφ, οι Ρώσοι, οι Ορθόδοξοι του Ξανθού γένους που στην φαντασίωση των πουτινόφιλων της Ελλάδος, των ρωσόφιλων, ήταν πάντα κοντά στην Ελλάδα, παραμύθι αλλά που δεν ήταν ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει ας πούμε τώρα να συνεχίσουμε το παραμύθι τους, έβαλε τον μουσουλμάνο Καντήροφ να ισοπεδώσει την πόλη, διότι η πόλη είχε ναζιστές στην υπεράσπιση της Μαριούπολης, Αυτό δεν ήταν το μύθευμα, ότι υπάρχουν οι Ναζί εκεί που υπερασπίζονται την Ουκρανία.
2: Κοιτάξτε, ναι, okay, τα αφηγήματα που δημιουργεί η Ρωσία εδώ και αρκετά χρόνια, δηλαδή και πριν το 1922, προκειμένου να δικαιολογήσει κάποιες συνεργείες της, έχουν ένα ενδιαφέρον για εκείνους που μελετάνε το θέμα της επικοινωνίας, αλλά για εμάς που μελετάμε τον πόλεμο και την κατάσταση, καταλαβαίνουμε ποιοι είναι οι λόγοι, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει μια προσπάθεια από τη μεριά της ομάδας του Πούτιν της ανασύστασης της πάλι ποτέ Ρωσικής Αυτοκρατορίας και της Σοβιετικής Ένωσης, τουλάχιστον γεωγραφικά και όσον αφορά την δύναμη που είχε, ή ένα μέρος της δύναμης που είχε. Και αυτό περιλαμβάνει βεβαίως την επανάκτηση των αποικιών που είχε η Ρωσία παλιότερα, διότι μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία έγινε τόσο μεγάλη χώρα γεωγραφικά, διότι την ίδια στιγμή που οι Βρετανοί και οι Γάλλοι είχαν και φτιάχνε αποικίες και κατακτούσαν χώρες, ξέρω εγώ, στην Αφρική και στην Ασία, οι Ρώσοι κατακτούσαν με εξίσου και περισσότερο βίαιο τρόπο τους λαούς και τις περιοχές που βρίσκονταν πέριξ της Ρωσίας ή της Μοσχοβίας νωρίτερα. Και πολλές φορές αυτό συνοδευόταν από μερική ή ολική γενοτονία των λαών που ζούσαν σε αυτές τις περιοχές. Και μιλάμε για λαούς που ξεχάστηκαν, οι γλώσσες τους που ξεχάστηκαν, οι θεοί τους που ξεχάστηκαν όλοι. Δηλαδή, και περιοχές έχει ενδιαφέρον, οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή κυρίως πλουτοπαροδικές περιοχές της Ρωσίας που βγάζουν διαμάντια, βγάζουν χρυσό, βγάζουν πετρέλαια, δηλαδή περιοχές αυτές.
0: Πού είναι τώρα, σε ποια φάση είμαστε τώρα, οι Ουκρανοί αντέχουν, αλλά πόσο αντέχουν σε αυτήν την διαρκή επιθετικότητα της Ρωσίας, αλλά και η Ρωσία δεν μπορεί να προχωρήσει παρακάτω. Σε ποια φάση είναι μετά από 4 χρόνια αυτού του πολέμου?
2: Η Ουκρανία έχει μπει σε μια μαζική παραγωγή οπλικού εξοπλισμού, δηλαδή θέτει πλέον πολύ σημαντικές βάσεις όσον αφορά παραγωγή και drones, αλλά πλέον ετοιμάζουν και πυράβλους. Τώρα εγώ ετοιμάζω, τέλος πάντων, θα ετοιμάσω ένα υλικό πολύ ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα που αφορά τον οπλισμό των Ουκρανών, το οποίο υλικό θα δημοσιευτεί στο efmerida.gr. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι πρώτον μια οικονομική κόπωση πολύ σημαντική της Ρωσίας, πάρα πολύ σημαντική, η οποία πλέον δεν κρύβεται ακόμα και από τους πιο επίσημους και από τα πιο επίσημα στελέχη της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και βλέπουμε αυτή τη στιγμή και την άμεση, πολύ πιο έντονη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας αντιληφθεί πλέον ότι ο κίνδυνος δεν είναι μόνο για την Ουκρανία, αλλά είναι κίνδυνος και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και γεωγραφικά, αλλά κυρίως πολιτικά, διότι η Ρωσία προσπαθεί να πολιορκήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και τις χώρες ξεχωριστά σε πολιτικό επίπεδο και μέσω από καθοδηγητές κοινής νόμης και μέσα από προπαγάνδα στα μέσα ενημέρωσης και μέσα από ελεγχόμενες πολιτικές δυνάμεις που εμφανίζονται σε διάφορες χώρες. Τώρα εφιστώνται προσοχή στο πολύ ψαγμένο ακροατές που σε ακούνε στις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής στην Αρμενία. Οι εκλογές της επόμενης Κυριακής στην Αρμενία είναι μεγάλη σημασία για αυτή τη διαμάχη των δυτικών ευρωπαϊκών κρατών με τα πολιτικά καθεστώτα με επικεφαλή στη Ρωσία. Είχαμε νωρίτερα εκλογές στην Μολδαβία, όπου παρά τα λεφτά που ρίξαν οι Ρώσοι.
0: Εβδομάδα προτείνω, μια που είσαι εδώ, Κώστα Μονισένκο, να επαναλάβουμε τη συνάντησή μας. Συμφωνεί. Μεσοβδόμαδα.
2: Ναι. Συμφωνία.
0: Ωραία. Ωραία, για να μιλήσουμε και για τις εκλογές και στην Αρμενία και να μας περιγράψει λίγο αυτή την ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος που είναι στο ενδιαφέρον της Ρωσίας. Έχει τη σημασία του. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για αυτή τη σημερινή μας επικοινωνία. Θα τα πούμε μεσοβδόμαδα.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κώστας Ονισένκο, δημοσιογράφος από την Ουκρανία, κυρίες και κύριοι. Κάνω διάλειμμα εδώ, υπενθυμίζοντας το Πανεπιστήμιο Κιλ, με τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης να έχει αλλάξει στην Ελλάδα το 2025 και την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων, η Αθήνα υποδέχεται το Πανεπιστήμιο Κιλ, το παράρτημα του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο πήρε άδεια λειτουργίας στην Αθήνα. Μια ιστορία 80 χρόνων συνοδεύει το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Κιλ, με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, η πρώτη, νομικής η δεύτερη και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών η τρίτη. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, υποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Kilgreece.gr. Αμέσως μετά θα κλείσουμε με τον κύριο Φρέντι Μπελέρη.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
7: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
0: Να μην κάνω πρόλογο, θα καταλάβετε από την εξέλιξη της συζήτησης για ποιον λόγο κάλεσα τον κύριο Φρέντι Μπελέρη και ο εκείνος ανταποκρίνεται, είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μπελέρη, καλημέρα σας, χρόνια πολλά, καλό μήνα, καλή εβδομάδα σας εύχομαι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Καλημέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, διαβάσαμε χθες στην εφημερίδα Καθημερινή το ρεπορτάζ του Γιάννη Παπαδόπουλου και ακούσαμε και την εξέλιξη, κύριε Μπελέρη, για αυτά που συμβαίνουν στη Δυτική Αλβανία, στις ακτές πάνω βορείως του Αυλώνα, σε ένα κομμάτι γης που ενδιαφέρεται ο γαμπρός του Τραμπ να κάνει επένδυση σε κτήματα ιδιωτικά ομογενών. Παρακαλώ, Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Εξηγήστε μας τι συμβαίνει, παρακαλώ, ορίστε.
15: Κύριε Πρωτοσάλτε, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Υπάρχει μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να προσκαλεί όποιον επενδυτή θεωρεί αυτή ότι μπορεί να αναπτύξει τουριστικά την περιοχή χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ντόπιους κατοίκους. Σε αυτή την περίπτωση, τους ντόπιους Έλληνες κατοίκους που είναι της Νάρτας και τους Βερνέτς. οι οποίοι έχουν αυτά
0: Σβερνέτς, τα
15: φορά.
0: Στα ελληνικά Σβέρνιτσα, ε, αυτό.
15: Σβέρνιτσα.
0: Η Σβέρνιτσα, ναι, μάλιστα. Σβέρνιτσα. Και απέναντι ακριβώς διαβάζω από το ρεπορτάζ του Γιάννη Παπαδόπουλου στη χθεσινή καθημερινή, είναι η νήσος, η ακατοίκητη, η Σάσον στα ελληνικά, Σαζάν στα αλβανικά, ακριβώς. Σωστά.
15: Νήσων Σάσων, η οποία είναι και αυτή του σύμπαγματο των Επτανήσων, και με διάφορε συμφωνίε έμεινε σήμερα και είναι το μοναδικό νησί.
0: Α, είναι στο σύμπλεγμα των Επτανήσων και η Σάσων, μάλιστα.
15: Με συμφωνία. Ναι, ναι, ναι. Υπήρξε ελληνικό νησί και αυτό, αλλά ήταν παλιά στρατιωτική ζώνη, σήμερα είναι ακατοίκητο.
0: Εκεί λέει νησί. Πήγαιναν ρωσικά υποβρύχια, στα, σοβιετικά, με συγχωρείτε.
15: Σοβιετικά
0: υποβρύχια, μάλιστα. Ναι.
15: Σήμερα πράγματι. Ακόμα, δηλαδή 35 χρόνια μετά υποτίθεται την πτώση του κομμουνισμού, δεν έχει επιστραφεί, δεν έχει διευκρινιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς απέναντι από το νησί. Εκεί που υποτίθεται ότι ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ, θα κάνει την επένδυση, αλλά εγώ θεωρώ, βλέποντας τις εταιρείες που βγουν μπροστά, ότι δεν έχουν σχέση καθόλου με Κούσνερ. Είναι αλβανικές εταιρείες, είναι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν έναν μπαμπούλα μπροστά για να μην αντιδρά ο κόσμος. Ο κόσμος, όπως είπατε, όπως είδατε, αντέδρασε.
0: Ναι.
15: Η ελληνική πρεσβεία στάθηκε δίπλα στον κόσμο αυτό. Ο άνθρωπος, ο οποίος κακοποιήθηκε, σύρθηκε το 2026, σαν να μιλάμε για σκυλή, είναι Έλληνας πολίτης, ελληνικής καταγωγής, ζει στην Αθήνα. Ευτυχώς με τη συνδρομή και της πρεσβείας είναι ασφαλής στο σπίτι του στην Αθήνα. Άρα μιλάμε για πράγματα πρωτοφανή.
0: Ναι, ό,τι ζήσατε εσείς, κύριε Μπελέρη, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή έχουμε μια παρόμοια ιστορία με το δικό σας που πήγαν θέλατε να υπερασπιστείτε την περιουσία σας και βρεθήκατε στο κελί.
15: Ακριβώς. Ο κύριος Ράμο όχι μόνο θέλει να τα κάνει αυτά, αλλά δεν θέλει να υπάρξει και διαφάνεια ο κόσμος να βλέπει τι γίνεται.
0: Ναι.
15: Εκεί πέρα πρέπει να πούμε ότι είναι υδρότοπος, υπάρχει βιοποικιλότητα, είναι προστατευόμενη η περιοχή. Είναι, εκεί εκχυλίζει ο ποταμός ΑΟΣ, οπότε από όπου και να το πιάσεις είναι μια επένδυση η οποία θα έπρεπε πριν γίνει να μελετηθεί πολύ σωστά. Και εγώ θέλω να πω στους επενδυτές ότι όταν πας να αναπτύξεις μια περιοχή δεν μπορεί να πας ως κατακτητής, πας ως γείτονας. Ο γείτονας δεν πάει ποτέ για...
16: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
17: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
18: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
19: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
20: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
18: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
19: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
20: Φοβάμαι!
19: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
18: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
19: Μπράβο!
17: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
21: Συνεργασία.
17: Μυστήριο. Δράση.
21: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
17: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
21: Συνεργάσου με την παρέα σου.
17: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
21: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
17: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνης.

0: για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Για το σπίτι του μέλλοντος.
3: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
3: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
3: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
3: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
3: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
4: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αργία για πολλούς κλάδους και κατηγορίες εργαζομένων είναι η σημερινή εορτή του Αγίου Πνεύματος. Κλειστές θα είναι σήμερα οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και τα φαρμακεία. Κλειστά είναι επίσης σχολεία και φροντιστήρια. Κανονικά λειτουργούν σήμερα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα από την τροχέα στις εθνικές οδούς, θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Νέα γυναικοκτονία σημειώνεται στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Νεκρή από πολλαπλά τραύματα εντοπίστηκε τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της μία 39χρονη γυναίκα. Η αστυνομία συνέλαβε τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Την αστυνομία κάλεσαν γείτονες, οι οποίοι άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιφέροντας ένα ακόμα πλήγμα στην ισχύουσα εκεχηρία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδίέξοδο. Επιθέσεις ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόνς εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλήγματα έγιναν σε απάντηση σε επιθετικές ιρανικές ενέργειες, που περιέλαμβαναν την κατάρριψη ενός Αμερικανικού ντρόν που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Η τοποθεσία της βάσης δεν διευκρινίστηκε. Ο στρατός του Κουβέιτ, στο μεταξύ, ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε μια εχθρική επίθεση με πυράβλους και ντρόνς. Τη δεύτερη τέτοια επίθεση που δέχεται σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Σε νέα του ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας μάλιστα ότι αυτή θα είναι μια καλή

0: Συμφωνία για την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της. Σε άλλη του ανάρτηση νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας αφορά τα πυρηνικά. Διεθνή ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στο Νότιο Λίβανο μετά από αίτημα της Γαλλίας. Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το βράδυ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εξετάσει την κατάσταση. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν σε ανάρτησή του μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της περιοχής. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο την Κυριακή. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας προέβη το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετς, με αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί ένας Έλληνας πολίτης. Το Υπουργείο τονίζει την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στην περιοχή γίνεται αναγέρση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν διαμαρτυρώμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών είναι σε εξέλιξη νότια της Γάβδου. Στη μία περίπτωση εντοπίστηκαν σε Λέμβο 25 αλλοδαποί, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Στη δεύτερη περίπτωση εντοπίστηκαν 35 αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, νότιοι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 30 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostik και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
8: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα για την θρησκευτική εορτή. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Συμπίπτουν όλα μαζί. Οπότε εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Είτε είσαστε από την παρέα που συγκεντρωνόμαστε εδώ από την ελλαδική επικράτεια, είτε από το εξωτερικό. Τώρα για πολλούς είναι η μέρα διακοπή. Για λίγους είναι η μέρα εργάσιμη. Προσπαθώ να κρατήσω μια ισορροπία, κυρίες και κύριοι, μεταξύ των θεμάτων της τρέχουσας επικαιρότητας και των πιο ήρεμων και ανθρώπινων θεμάτων που πιάνουμε όταν έχουμε ημέρες αργίας. Μια τέτοια συζήτηση θα ακούσετε σε λίγο. Έχω όμως μια κερμότητα που έχω αφήσει για εσάς που μπήκατε τώρα στο ραδιόφωνο. Πιθανώς στις ειδήσεις να ακούσατε αυτό που αναφέρουμε, ότι προέβη σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφορικώς με επεισόδια που έγιναν Το βράδυ του Σαββάτου στην βόρεια του Αυλώνα, στη δυτική Αλβανία, κυρίες και κύριοι. Εάν ανοίξετε το χάρτη, θα δείτε στην, και συνεχίσετε την, το μάτι σας πάνω από την, από την Κέρκυρα, εκεί που τελειώνουν τα διαπόντια νησιά, ακριβώς απέναντι στην Αλβανία είναι η Άγιοι Σαράντα. Πάμε λίγο πιο ψηλά, ανεβαίνουμε, είμαστε, φτάνουμε στον Αυλώνα και λίγο πιο βόρεια, πολύ λίγο έξω από τον Αυλώνα, θα δούμε μία λιμνοθάλασσα. Εκεί λοιπόν είναι η θέση Σβέρνιτσα, είναι μια φοβερή ακτογραμμή, εξαιρετική ακτογραμμή και απέναντι σε αυτόν το κόλπο που κάνει τον μεγάλο, εκεί στον κόλπο του Αυλώνα, υπάρχει και μια λιμνοθάλασσα στη Σβέρνιτσα, είναι πολύ ωραίο το τοπίο. Ακριβώς απέναντι είναι το νησί Σάσον που βρίσκεται στην είσοδο αυτού του μεγάλου κόλπου του Αυλώνα. Μας έλεγε λοιπόν ο κύριος Φώτης, ο κύριος Φρέντι Μπελέρης, ο οποίος είναι στη γραμμή τώρα, ότι και το νησί Σάσον είναι ένα κομμάτι των διαπόντιων νησιών, κύριε Μπελέρη. Καλημέρα σας ξανά, χρόνια πολλά. Να είστε καλά.
10: Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Βεβαίως είναι ναι. Το σύμπλεγμα των διαπόντιων νήσων. Ναι. Μαζί με Μαθράκη, Ρίκου Σαθονούς και ο νήσος Σάσον, ο οποίος έμεινε με τις συμφωνίες του 13 στην Αλβανία και να ξέρετε ότι ήταν και Έλληνες βασικοί επάνω που δεν τους ειδοποίησαμε ούτε καν να φύγουν και σφαγιάστηκαν.
9: Μάλιστα. Τώρα το νησί αυτό είναι ακατοίκητο, έτσι. Και εκεί είναι ενδιαφέρεται ο Κούστνερ να κάνει την επένδυση αυτή των 4 δις.
10: Εδώ και 4-5 χρόνια ακούγεται πράγματι ότι θα γίνει μια τεράστια επένδυση από κάποια φαν που εκπροσωπεί ο Κούστνερ. Αλλά
9: είπατε και προηγουμένως, δεν ξέρει κανείς αν είναι αλβανικά κεφάλαια, ποιος είναι από πίσω κτλ. Μάλιστα.
10: Ακριβώς η εταιρεία που βγαίνει μπροστά σήμερα και έχει περιφράξει το γυαλό και την διεκδικούμενη και έκταση δεν έχει σχέση με Κούσνερ και με τέτοιες ιστορίες.
9: Ναι. Είναι σε κάθε κλασική περίπτωση, αυτά τα κομμάτια εκεί που ενδιαφέρονται τώρα, τα παραθαλάσσια, σε αυτή την πολύ ωραία περιοχή, αυτά είναι κομμάτια, είναι περιουσίες Ελλήνων ομογενών, κύριε Μπελέρη.
10: Είναι περιουσίες Ελλήνων ντόπιων κατοίκων, οι οποίοι τις είχαν μέχρι και το 1960 που τις κρατικοποίησε το πρώην κοινωνιστικό καθεστώς και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουν επιστραφεί ακόμα στους νόμιμους ιδιοκτήτες.
9: Ναι. Και καθυστερεί, από ό,τι καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ του Γιάννη Παπαδόπουλου στη χθεσινή καθημερινή, καθυστερεί και η απόφαση του αλβανικού δικαστηρίου.
10: Ακριβώς. Ναι. Επειδή υπάρχει πολυνομία και με κάποια χαρτιά, πάλι με απόφαση του, με αλβανικό νόμο, έχουν μοιραστεί στους ντόπιους κατοίκους. Υπάρχει και άλλη απόφαση που έχουν δοθεί σε 2-3 μεγάλους ιδιοκτήτες, που εκείνο θα πει και ο κύριος Ράμα σε λίγη ώρα που έχει προαναγγείλει συνέντευξη τύπου, ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες. Δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες, οι ιδιοκτήτες είναι ντόπιοι κάτοικοι, θα πρέπει επιτέλους το δικαστήριο να αποφανθεί. Και πριν αποφανθεί το δικαστήριο, δεν μπορεί κανένας να πάρει να αναπτύξει αυτόν τον τόπο χωρίς να υπολογίζει τους κατοίκους που ζουν εκεί χιλιάδες χρόνια.
9: Το σειρματόπλεγμα που μας πληροφορούσε το ρεπορτάζ καθημερινής, πού μπήκε, κύριε Μπελερή, εκεί στο κομμάτι εκεί στη Σβέρνιτσα?
10: Ακριβώς στη Σβέρνιτσα, απέναντι, ακριβώς όπως το περιγράψατε, όλη την ακτογραμμή γύρω στα κοντά 2 χιλιόμετρα. Μπήκε ένα σειρματοπλέγμα και η ιδιωτική περιουσία να είναι, δηλαδή να υπάρχει το άλλο σενάριο, έχει εμποδίσει την πρόσβαση στη θάλασσα, στον Αιγαλό, το οποίο είναι παράνομο.
9: Ναι.
10: Άρα έχουμε μια αυθαιρεσία.
9: Και έχει μια σειρά από παραλίες εκεί, έχει beach, διαβάζω, είναι, ξέρω εγώ, έχει και το Narta Beach και Tade Beach, έχει beach bar κτλ. Γιατί αρχίζει και εκεί η επένδυση, ας πούμε, θέλω να πω ότι αναπτύσσεται και εκεί η περιοχή του Αυλώνα.
10: Όσοι είναι ένα από τα καλύτερα κομμάτια της Αδριατικής, είναι η Αδριατική, εκεί πιο κάτω είμαστε εμείς που είναι το Ιόνια, λίγα μίλια πιο νότια προς εμάς, είναι που ξεχωρίζει η Αδριατική με το Ιόνιο. Πράγματι είναι το καλύτερο κομμάτι της Αδριατικής. Είναι μέρος στο οποίο το αλβανικό κράτος θέλει να το αναπτύξει. Κύριε Προστάτη, πρέπει να πούμε στους ακροατές σας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει στην Αλβανία ούτε ένα ευρώ ξένη επένδυση από μεγάλο παράγοντα του τουρισμού. Ακριβώς δεν υπάρχει, γιατί δεν μπορεί να συναγωνιστεί τα μαύρα λεφτά και δεν είναι ξεκαθαρισμένο το διοικητικό.
9: Μάλιστα.
10: Και είναι πάρα πολύ παρακινδυνευμένο να πιστεύει κανείς ότι θα έρθει μια εταιρεία τόσο μεγάλη να μπει σε μια τέτοια μεγάλη επένδυση 4 δις χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει το διοικητικό και σε αντίθεση και σε πόλεμο με τους ντόπιους κατοίκους.
9: Και είχατε δίκιο, κύριε Μπερέρ, που μπήκατε σε αυτόν τον αγώνα, που υποστήκατε τη φυλάκιση, διότι υπάρχει τεράστιο θέμα με την κατοχή, με την ιδιοκτησία γης στην Αλβανία ως απόνερα του καθεστώτος Χότζα.
10: Κύριε Πρωτοσάλτη, θέλω να ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Θέλω να ξεχαρίσω για να ξέρουν οι ακροατές σας, εντός και εκτός Ελλάδος, όλοι αυτοί που ακούν, ότι δεν είμαστε παράξενοι. Ότι υπάρχει, όπως σας είπα, τη δεκαετία του 60 έχει κατασκευθεί από τους παππούδες μας αυτές οι περιουσίες. Μετά το 90 που ξεκίνησε να επιστρέφουν, δεν έχουν επιστραφεί. Επίσης, σε όλη την Αλβανία έχει επιστραφεί το 60% αυτών των περιουσιών. Στους τρεις δήμους που διαβεί η εθνική ελληνική μειονότητα και στα χωριά, δεν ξεπερνάει η επιστροφή το 10%, το 20%, το πολύ 30%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει δυσμενής διάκριση. Ασφαλώς και είναι μεγάλο πρόβλημα που μπορεί να το συζητάνε σε όλη την Αλβανία, αλλά στην Αλβανία κατά 60% έχει λυθεί. Στους τρεις δήμους τους ελληνικούς και στα χωριά που ζουν κατά πλειοψηφία Έλληνες μειονοτικοί, το πρόβλημα είναι πιο οξύ. Και είναι ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με θεμελιώδη δικαιώματα, με το δικαίωμα στο περιουσιακό. Και δεν θα μπορείς ποτέ μια τέτοια χώρα να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν μπει χωρίς να έχει λυθεί το περιουσιακό, θα βάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μια χώρα κανονική, αλλά ένα πρόβλημα.
9: Ναι. Θα σας καλέσω λεπτό, κύριε Μπελέρη, σε κάποια παραμονή σας στην Αθήνα. Θα σας καλέσω να ηχογραφήσουμε σαββατιάτικες εκπομπές για να τα εξηγήσετε αυτά λεπτομερώς και, πώς θα το πω, και αναλυτικά. Όλο το καθεστώς της ομογένειας, για το πού είναι σήμερα η ομογένεια. Εγώ έχω και ένα προσωπικό ενδιαφέρον, κύριε Μπελέρη, γιατί από την πλευρά της συγχωρεμένης της μητέρας μου έχω βορειοεπειρωτική καταγωγή. Από το Χλωμό η οικογένειά μου.
10: Α, από το Χλωμό Πογονίου, ναι.
9: Από το Πογόνι, ακριβώς. Από τα χωριά που έμειναν δυστυχώς στο καθεστώς Χότζα.
10: Και τότε πρέπει καλό είναι να το επισκεφτείτε, είναι πολύ ωραίο χωριό.
9: Δυστυχώς δεν το έχω κάνει ακόμη και το έχω πολύ μεγάλο βάρος, κύριε Μπελέρη, και στην πρώτη ευκαιρία ναι, το οργανώνω, πρέπει να το οργανώσω. Δυστυχώς δεν το έχω κάνει το ταξίδι αυτό. Στα πατρογονικά εδάφη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπελερή, και θα συνοηθούμε για να ηχογραφήσουμε κάποιες εκπομπές Σαββάτου να τα εξηγήσετε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Εγώ.
9: Καλημέρα σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για το θέμα αυτής της ώρας, για εσάς που είσαστε τώρα στην παρέα μας, στην τροφιά μας, πάμε μουσικά, παρακαλώ.

0: Πριν από πολλά χρόνια, κυρίες και κύριοι, στην Αργεντινή ένα κορίτσι, ας το προσδιορίσουμε στα μετεφηβικά της χρόνια, και όταν τελείωνε το σχολείο, με τον πατέρα της να έχει το όνειρο να γίνει γιατρός η κόρη του, να σπουδάσει γιατρός, το κορίτσι αυτό, στην Αργεντινή είμαστε πάντα, διαβάζει Καζαντζάκη και ερωτεύεται με αφορμή την ελληνική γλώσσα, ερωτεύεται την Ελλάδα και της μπαίνει η ιδέα να έρθει να τη γνωρίσει αυτήν την χώρα για την οποία διαβάζει. Μετά από πολλά χρόνια, κυρίες και κύριοι, εντελώς τυχαία, εγώ πέφτω πάνω σε αυτήν την κυρία σήμερα, η οποία μετά με πολύ κόπο και με πολύ ατομική προσπάθεια ήρθε σε αυτόν τον τόπο. Αυτός ο τόπος είναι λίγο δύσκολος στο να υποδέχεται ξένους. Αυτά που λέμε τα ενίκο μη ενδύμο, αλλά εν πάση τόση αστειεύομαι, πρέπει να είναι ενδύμο. Λοιπόν, αυτή η κυρία πια σήμερα, αυτό το κορίτσι εκείνων των χρόνων σήμερα, μια κυρία η οποία ζει στην Ελλάδα και έχοντας σπουδάσει και έχοντας κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, είναι εδώ σήμερα στον Ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, για να μας μιλήσει για τη ζωή της. Σας παρουσιάζω την κυρία Μάρτα Σίλβια Ντίο Σάνς. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν τα προφέρω σωστά. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πορτοσάλτε. Καλημέρα σας. Καλό μήνα κιόλας.
0: Επίσης, καλό μήνα. Ναι.
1: Ωραία μέρα για κουβέντα του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Κατά γάλανος ουρανός. Φωτεινός ο ήλιος.
1: Ναι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ,
1: για αυτή την ωραία εισαγωγή. Κατάλαβα όμως τώρα, μόλις τα κατάλαβα, ότι ενηλικιώθηκα στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο τα παιδικά χρόνια και πώς ο Καζαντζάκης, τον οποίο δεν διαβάζουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξέρετε, ένα μας από τα πικρά πράγματα, αυτά τα γράφει, δεν ξέρω αν καθημερινή διαβάζετε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, τον Τάκη Θεοδωρόπουλο τον έχετε ακουστά.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι της σχολής Τάκη Θεοδωρόπουλου, ο οποίος βγάζει τον πόνο του άνθρωπος για το γεγονός ότι εμείς διατηνόμαστε ότι υποστηρίζουμε, ισχυριζόμαστε, υπερηφανευόμαστε, καμαρώνουμε, περπατάμε σαν αυτό που λέμε σαν σκεπάρνη και πώς τον έτσι και κορδώνουμε ότι έχουμε πολιτισμό, αλλά δεν ξέρω πόσο προάγουμε εμείς ήδη τον πολιτισμό που κληρονομήσαμε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μη σας μπλέκω σε αυτά. Εσείς λοιπόν πώς φτάσατε στον Καζαντζάκη, πώς τον ανακαλύψατε τον Καζαντζάκη, τότε όταν ήσασταν νεαρό κορίτσι?
1: Καταρχάς έχω να σας πω, κύριε Πορτοσάλτε, ότι πιστεύω, πλέον είμαι απόλυτα πεπισμένη, ότι τα σημαντικά γεγονότα της ζωής μας δεν τα αποφασίζουμε εμείς. Κάποιος άλλος που αποφασίζει, τον οποίο πλέον ονομάζω μέγα σκηνοθέτη. Λοιπόν, χάρη στο μέγα σκηνοθέτη βρέθηκε, δόξα τω Θεώ, ο Καζαντζάκης στη ζωή μου.
0: Σε
1: ηλικία 22 ετών είχα έρθει στην Ελλάδα γιατί σπούδαζα αρχαία ελληνική φιλοσοφία στην Αργεντινή. Ένα χρόνο είχα κάνει μόνο και ήρθα στην Ελλάδα προκειμένου να αγγίξω την Ελλάδα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε η Αργεντινή βρίσκεται πάρα πολύ κοντά, πάρα πολύ μακριά.
0: Αλλά κάπως κοντά όμως.
1: Αλλά κοντά, ναι. Πνευματικά, πολιτιστικά νομίζω είμαστε κοντά. Και σε εκείνο το ταξίδι που βάστηκε περίπου 40 μέρες βρέθηκα στο Ηράκλειο και ένας ξένος, δείχνοντάς μου το Λόφο Μαρτινέγκο, μου είπε Καζαντζάκη. Πρώτη φορά έτσι άκουσα το όνομά του. Και εγώ δεν είχα την παραμικρή ιδέα τι εστί Καζαντζάκης, αλλά επειδή προσπαθώ πάντα να είμαι ευγενική με τους ανθρώπους και δεν με τους αγνώστους, του είπα εντάξει θα πάω, χωρίς να ξέρω τι επρόκειτο να αντικρίσω εκεί ψηλά. Και έτσι αντίκρισα εκείνο το ξύλινο σταυρό και αντέγραψα σε ένα μικρό τετράδιο που είχα μαζί μου τις σκέψεις του Καζαντζάκη που είναι λαξευμένες στην πέτρα. Όταν επέστρεψα στην Αργεντινή πήγα να βρω έναν δάσκαλο νέο ελληνικών και του ζήτησα να μεταφράσει αυτές τις σκέψεις. Με άγγιξαν πάρα πολύ και άρχισα τότε στο Buenos Aires να αναζητώ το Ζορμπά με υπόδειξη του δασκάλου μου. Όμως το 2001 ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεις τα βιβλία του Καζαντζάκη στην Αργεντινή. Τα έβρισκες μόνο σε παλαιοπολία. Δεν είχαμε ίντερνετ ούτε το Google Maps. Επομένως περίπου για 2 μήνες έκανα όλο το Buenos Aires αναζητώντας το Ζορμπά. Κάποια στιγμή δεν βρέθηκε ο Ζορμπάς. Ευτυχώς βρέθηκε η αναφορά στον Γκρέκο στα χέρια μου. Και εκείνο το βιβλίο ήταν πλέον σχέση ζωής. Ο λόγος εκείνος κούμπωσε, θα έλεγα, μέσα μου και με βοήθησε να αντλήσω δύναμη για να πώς να το πω, να παλέψω. Ναι, γιατί η χώρα μου είχε χρεοκοπήσει. Ναι, μεν είχα πάρει την απόφαση να έρθω εδώ να σπουδάσω, αλλά άλλο είναι η θεωρία και άλλο είναι η πράξη. Ο Καζαντζάκης ήταν ο λόγος που με βοήθησε να στερεώσω τη σκέψη μου και να την πραγματοποιήσω, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έρθω τότε από μια χρεοκοπημένη χώρα να σπουδάσω εδώ. Οπότε έκτοτε λέω πως συμπορευόμαστε με τον Νίκο Καζαντζάκη. Είναι μια πολύ αγαπημένη φωνή στη ζωή μου.
0: Και ήρθατε γνωρίζοντας ελληνικά όμως.
1: Λίγα. Είχα περάσει την εξέταση επάρκειας γλώσσας προκειμένου να μπω στο πανεπιστήμιο για να σπουδάσω ελληνική φιλολογία. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτή την απίστευτη γλώσσα δεν τη μαθαίνεις ποτέ εξ ολοκλήρου. Κάθε μέρα μαθαίνεις ευτυχώς μια καινούρια λέξη. Και αν μου επιτρέπετε, νομίζω.
0: Φυσικά σας επιτρέπω ότι μιλάτε εξόχα ελληνικά γι' αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σχετικά και με την ελληνική γλώσσα πιστεύω ότι ναι μεν ξεκινάς με μια προσπάθεια, κόπο, πάθος. Πρέπει να έχεις πάθος και πρέπει να έχεις έρωτα αυτή τη γλώσσα, γιατί άλλως δεν τη μαθαίνεις. Αλλά κάποια στιγμή, όπως ακούμε στα Ευαγγέλια, ότι ο άνθρωπος δεν διαλέγει την πύλη, η πύλη διαλέγει τον άνθρωπο, κάποια στιγμή νομίζω χάρη σε αυτόν τον έρωτα που θρέφει κανείς για την ελληνική γλώσσα, η ελληνική γλώσσα σου επιτρέπει να πας πιο βαθιά. Δεν πας εσύ πιο βαθιά.
0: Πολύ ωραία. Θα κάνουμε διάλειμμα τώρα
2: και... Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετώ σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης και κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 26410-91-760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
11: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Επιθέσεις ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόουν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσε νωρίς το πρωί η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε εχθρική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν. Το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστήριξε πριν από λίγο σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Διεθνή ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στο Νότιο Λίβανο μετά από αίτημα της Γαλλίας. Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το βράδυ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο την περασμένη Κυριακή. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετς, με αποτέλεσμα τον οποίο ήταν να τραυματιστεί ένας Έλληνας πολίτης. Στην περιοχή γίνεται αναγέρση ξενοδοχείου και οι κατοικοί προσπάθησαν να την εμποδίσουν διαμαρτυρώμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
14: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Thank you. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε όλες και όλοι που μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, αυτό το τέταρτο ημίωρο. Να υπενθυμίσω απλώς ότι είμαστε έως τις 11 σήμερα, γιατί λείπει ο Παύλος Τσίμας. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά. Καλή φώτιση να έχουμε, τη χρειαζόμαστε νομίζω. Αλλά αυτό είναι για άλλη στιγμή τώρα. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Για εσάς που δεν έχετε ακούσει, φιλοξενώ μια κυρία η οποία έχει πολιτογραφηθεί Ελληνίδα, αλλά έρχεται από τον Buenos Aires, έρχεται από την Αργεντινή, κυρίες και κύριοι. Ακολούθησε το όνειρό της όταν ήταν στη φάση της πρώτης νεότητας. Γοητευόταν από την Ελλάδα και την ελληνική γραμματεία. Μετά γνώρισε τον Νίκο Καζαντζάκη από τα γραπτά και έριξε άγκυρα στον τόπο μας και αυτό μας αφηγείται τώρα. Με βάση τις πρώτες κουβέντες που είπαμε, παίρνω μήνυμα από τον κύριο Καρατράντο, ο οποίος μου λέει με τις ευχές του: ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη συνέντευξη με την κυρία Σανς, αν δεν κάνω λάθος το επίθετό της. Μιλάμε τόσο ενθουσιασμό και αγάπη για την ελληνική γλώσσα και τον μέγιστο Καζαντζάκη που μας αγγίζει βαθιά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Τριαντάφυλλε. Και ο κύριος Ξανθάκης, με την καλημέρα του και τις ευχές του για καλό καλοκαίρι από τη Σύρο, λέει: σας ακούω για την καλή μουσική σας. Θα επαναλάβουμε τον πρόλογο τώρα, φίλες και φίλοι, έναν σύντομο πρόλογο, για να καταλάβουμε τι λέει αυτό το τραγούδι.

0: μουσικές επιλογές είναι της κυρίας Σάνς που φιλοξενώ σήμερα, φίλες και φίλοι, στο Ραδιοθάλαμο. Να πω λοιπόν ότι η κυρία Μάρτα Σίλβια Ντίος Σάνς είναι αργεντινική, είναι καταγωγής από την Αργεντινή, πολιτογραφημένη Ελληνίδα. Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας για άλλη μια φορά. Τι λέει αυτό το τραγούδι, τι λέει αυτό το τάγκο που ακούμε τώρα?
1: Ναι, καλημέρα και πάλι στους ακροατές σας. Οι δύο πρώτοι στίχοι στα ισπανικά.
0: Ναι, ναι, τους πείτε.
1: Ωραία, λένε το εξής: Con este tango nace un tango y con un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Δηλαδή, με αυτό το τάγκο γεννήθηκε το τάγκο, σαν κραυγή που βγήκε από τη σκοτεινή φτωχή γειτονιά αναζητώντας τον ουρανό.
0: Χορεύεται, φαντάζομαι, τάγκο.
1: Λίγο.
0: Λίγο. Λίγο. Ναι. Το οποίο έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία του τάγκο, δηλαδή για τους Αργεντίνους.
1: Έχει βαθιές ρίζες, αλλά υπάρχει ένα κοινωνικό φαινόμενο, κύριε Πορτοσάλτε, που νομίζω θα σας ενδιαφέρει, ναι, πάρα πολύ.
0: Είναι κάτι σαν το ρεμπέτικο για μας, δηλαδή υπάρχει ένας τέτοιος παραλληλισμός.
1: Μέχρι την κρίση του 2001, όταν τέλος πάντων η χώρα μου χρεοκόπησε, έχω να πω ότι το τάγκο επί το πλείστον ήταν για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Εννοείται πως οι νέοι χορεύανε τάγκο, αλλά...
0: Οι γονείς σας δηλαδή χορεύαν τάγκο,
1: Έτσι και έτσι, όχι, και έτσι, όχι τόσο πολύ. Θα λέγαμε ήταν της γενιάς των παππούδων, πιο πολύ το αγαπημένο, ο αγαπημένος χορός, και χόρευε όλος ο κόσμος, στα καφέ ιδίως, που βρίσκονται στο κέντρο του Buenos Aires. Το τάγκο ήταν στην περιφέρεια. Και μετά σιγά σιγά, με το που ήρθε στην Ευρώπη και επέστρεψε στην Αργεντινή, εντάχθηκε στο κέντρο της πόλης και έγινε αποδεκτό από τη μεσαία και υψηλή τάξη της Αργεντινής. Ωστόσο, μέχρι το 2001, όπως σας έλεγα, ήταν κάτι που οι νέοι εμείς δεν το θέλαμε. Το θεωρούσαμε μελαγχολικό άλλης εποχής, ναι μεν, αργεντίνικο θα λέγαμε, πολιτιστικό έτσι, καμάρι, αλλά δεν μας άγγιζε καθόλου. Ωστόσο, με την κρίση που τα χάσαμε όλα, κυριολεκτικώς, ξαφνικά οι μιλόγκες, η μιλόγκα είναι και χορός και ο χώρος όπου ο κόσμος χορεύει τάγκο, οι μιλόγκες γέμιζαν νέους. Γιατί είχαν ανάγκη την αγκαλιά και είχαν ανάγκη αυτή την ιδιαίτερη επικοινωνία που γίνεται μόνο στο τάγκο, μέσω από αυτή την ιδιαίτερη αγκαλιά και μέσω από αυτό το χορό που είναι να μάθεις ή να μαθαίνεις να περπατάς με τον άλλον. Δηλαδή, ο καλός χορευτής του τάγκο ή το καλό ζευγάρι, θα λέγαμε, δεν είναι αυτό που κάνει φιγούρες. Είναι αυτός, όπως μου είπε ένα δάσκαλος τάγκο, που ίσα ίσα δεν σηκώνει καν το πόδι.
0: Το πόδι του,
1: μπράβο, λέει, χτενίζει την πίστα. Στην Αργεντινή, αν πας σε μιλόγκες έτσι, αυθεντικές μιλόγκες, ο κόσμος χορεύει με κλειστά μάτια.
0: Νιώθει ο ένας χορευτής τον άλλον.
1: Το λέω διότι πρόκειται για μια επικοινωνία όπου μετέχει το σώμα και η ψυχή, η οποία στάθηκε πολύτιμη ή θα έλεγα σωτήριο για ένα λαό που είχε χάσει τα πάντα. Οπότε έκτοτε οι νέοι χορεύουν τάγκο στην Αργεντινή.
0: Ποιος είναι ο πιο διάσημος σας χορευτής που έχει και... Προσπαθώ τώρα να θυμηθώ.
1: Χορευτής.
0: Ναι, ναι, τάγκο. Που έχει και συγκρότημα δικό του. Έχει δώσει και παραστάσεις στην Αθήνα. Τώρα προσπαθώ.
1: Τώρα δεν έχετε. Δυστυχώς η παιδεία μου είναι ελλιπής.
0: Λοιπόν,
1: ξέρω πως συνθέτες.
0: Θα τον βρω. Αλλά τώρα έπρεπε να τον έχω αναζητήσει. Είχα την εντύπωση θα μου το πείτε εσείς και λέω.
1: Όχι, όχι.
0: Άστο, θα το ρωτήσω. Αλλά έπρεπε να το βρω εγώ.
1: Λοιπόν,
0: θα το βρω. Αυτό είναι πώς προφέρεται,
1: Ελ Τσόκλο.
0: Και Άστορ Πιασόλα.
1: Σωστότατα.
0: Μισό λεπτό. Το άκουσα να το λέει. Εγώ τον έλεγα Πιατσόλα τόσο καιρό. Δεν παριστάνω τώρα ότι έχω, ότι έχω γνώση ισπανικών. Απλώς άκουσα στο όταν είχαμε το διάλειμμα να μου λέει η κυρία Σάνς Πιασόλα και έτσι πιάστηκα και το έκανα και εγώ Πιασόλα. Επιτέλους σωστά.

0: εννοούσα τον Κάρλος Γκαρντέλ.
1: Α, ο Κάρλος Γκαρντέλ ήταν
0: Γκαρντέλ.
1: Τραγουδιστής.
0: Α, είναι αυτός είναι τραγουδιστής, όχι. Όχι, θα τον βρούμε. Πώς είναι η κατάσταση στην Αργεντίνη σήμερα, κυρία Σάνς, πριν έρθουμε στην Ελλάδα?
1: Είπαμε ότι δεν θα μιλούσαμε για πολιτική την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.
0: Μια κουβέντα, δεν αντέχω.
1: Δεν αντέχετε. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση στη χώρα μου. Δεν είναι εύκολη.
0: Δεν έχει ξεπεραστεί ακόμη το θέμα, δηλαδή. Έτσι.
1: Όχι.
0: Όχι. Μάλιστα. Ωραία. Τελειώσαμε. Δεν θέλω άλλο. Ο Άγγελ Ζότο είναι χορευτής.
1: Άγγελ Ζότο.
0: Ο Ζότο είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι χορευτής.
0: Νομίζω ότι τον έχουμε δει αυτόν στην Αθήνα. Mm. Έχω αυτή την εντύπωση. Μιγγέλ Άγγελ Ζότο.
1: Μα μιλάτε πάρα πολύ καλά ισπανικά.
0: Όχι, δεν μιλάω καθόλου ισπανικά. Απλώς είμαι πιο κοντά στις λατινογενείς γλώσσες. Μ' αρέσουν πιο πολύ. Λοιπόν, η Ελλάδα. Ζείτε 20 χρόνια κοντά.
1: 22 χρόνια.
0: Ναι. Φαντάζομαι δεν ήταν και εύκολα στην πρώτη φάση, στο Πανεπιστήμιο και το να ριζώσετε στην Αθήνα.
1: Καθόλου.
0: Ναι. Είδατε την καινούργια πατρίδα, την καλή και την ανάποδη.
1: Ίσως έπρεπε.
0: Ναι.
1: Ίσως έπρεπε. Πολλές φορές όταν κοιτάς πίσω, καταλαβαίνεις το νόημα πολλών καταστάσεων που τότε δεν καταλαβαίνεις, ζορίζεσαι. Mm. Είναι και ο εγωισμός σου πολλές φορές που λες γιατί σε μένα. Mm.
0: Αλλά και μετά... είπατε θα μείνω, δεν φεύγω.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μα δεν καταργείται η Ελλάδα που καβαλάω μέσα μου εξαιτίας, θα λέγαμε.
0: Πω να είχαμε κανείς
1: κάποιων στοιχείων.
0: Για την πατρίδα έτσι όπως την έχετε εσείς για μας. Ζητώ συγγνώμη. Ναι. Τίποτα, λέω δικά μου πράγματα φωναχτά.
1: Όχι, θέλω να πω ότι η ουσία δεν καταργείται. Δηλαδή το είναι δεν καταργείται από το γίγνεσθε. Το είναι η ουσία δεν καταργείται από κάποια πράγματα που υπάρχουν, εξελίσσονται κτλ. Ό,τι έχω πονέσει, έχω δυσκολευτεί, ναι. Αλλά ήταν τέτοιο, θα λέγαμε, το δώρο που μου προσέφερε η ελληνική γλώσσα και μέσω της γλώσσας ο ελληνικός πολιτισμός, που είναι τίποτα το άλλο. Mm. Δηλαδή...
0: Αυτό το κάνετε και επάγγελμα, δηλαδή δραστηριοποιήσετε στον χώρο του πολιτισμού, ενώ επαγγελματικά.
1: Ναι, έχω την τύχη πλέον, δεν τους λέω μαθητές, είμαστε όλοι συμμαθητές. Βρέθηκα, έγινε στην ουσία μια απίθανη ομάδα ανθρώπων, για την οποία είμαι όχι περήφανη, πάνω από περήφανη.
0: Ένα τέτοιο πρόσωπο μου έχει μιλήσει για εσάς. Δεν ήξερε ότι έχουμε αλληλογραφία και το έμαθε εκ των υστέρων.
1: Θέλω να πω, για να μην μιλήσω μόνο για μένα, υπάρχουν στην Ελλάδα Έλληνες που μαθαίνουν ισπανικά για να διαβάζουν τον Μπόρχες στο πρωτότυπο. Υπάρχουν Έλληνες που συγκινούνται με τον Πλάτωνα, που διαβάζουν Καζαντζάκη, που διαβάζουν τα Δοκίμια του Ελίτη, που έχουν προσωπικές αναζητήσεις και μάλιστα έχω να σας πω, κύριε Πορτοσάλτε, εκεί που θαυμάζω τους ανθρώπους είναι ότι όταν αρχίζεις και μαθαίνεις φιλοσοφία, λογοτεχνία, σε μια συγκεκριμένη ηλικία, δηλαδή εκεί που έχεις φτάσει κάπου επαγγελματικά και δέχεσαι να ανοιχτείς και να γίνεις φοιτητής, δηλαδή να βάλεις τον εγωισμό σου και αυτό που λέμε τώρα την comfort zone σε δεύτερο βαθμό.
0: Και να στρωθεί στο διάβασμα.
1: Βεβαίως.
0: Σκληρό διάβασμα, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Εννοώ με την, ότι πρέπει να προσηλωθείς, δηλαδή.
1: Να δέχεσαι την αμφιβολία, την αμφισβήτηση. Να καταλάβεις ότι μπορείς να εξελιχθείς ακόμα πιο πολύ από ό,τι είχες εξελιχθεί μέχρι τώρα. Γι' αυτό υπάρχει εκ μέρους μου ένας απεριόριστο θαυμασμός για τους συμμαθητές μου. Δηλαδή νιώθω απίστευτα τυχερή που έγινε αυτή η εβδομάδα με την οποία δουλεύουμε, ξέρω, 5, 6, 7 χρόνια και κάνουμε σεμινάρια λογοτεχνίας, φιλοσοφίας, τέχνης. Δηλαδή είναι απίστευτοι άνθρωποι. Είμαι πάρα πολύ τυχερή, ευλογημένη.
0: Εσείς τους μιλάτε, τους κάνετε μάθημα ισπανικών και εκείνοι...
1: Όχι, εγώ κάνω, δεν κάνω πλέον, δεν κάνω μαθήματα ισπανικών, κάνω σεμινάρια και διαλέξεις στα ελληνικά, που άπτονται της φιλοσοφίας, της τέχνης, της λογοτεχνίας.
0: Ωραία.
1: Και άλλων θεμάτων.
0: Ωραία. Θα οργανώσω συνάντηση, ενώ για ραδιοφωνική εκπομπή, με τον Τάκη Θεοδωρόπουλο. Θα πρέπει να σας φέρω σε επικοινωνία, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει για την γραμματεία την ελληνική και νιώθει βάρος που δεν μπορούμε εμείς οι Έλληνες να την προωθήσουμε, να την πάμε παρακάτω. Ορίστε,
1: μπορώ να πω κάτι.
0: Εννοείται, γι' αυτό είσαστε εδώ.
1: Νομίζω ότι πρέπει για να. Τις προάλλες, με συγχωρείτε. Στην αρχή της εκπομπής λέγατε ότι οι Έλληνες δεν διαβάζουν Καζαντζάκη. Οι Έλληνες, ο μέσος Έλληνας δεν διαβάζει πολλά πράγματα. Πρέπει καταρχάς, κατά την άποψή μου, την ταπεινή μου άποψη, πρέπει να επαναφέρουμε τη σχέση ζωής και λογοτεχνίας. Διότι αν μιλάμε για ένα νέο, όταν διδάσκεις λογοτεχνία, είσαι ένα νέο σε έναν ήλικα, δεν κατά κάποιο τρόπο του υποδειγνείς ότι αυτό που διαβάζεις έχει να κάνει με τη ζωή σου. Βαθιά. Είναι κάτι που συσχετίζεται βαθιά με τη ζωή σου. Και καλά κάνει ο νέος, θα το απορρίψει. Και καλά κάνει. Δηλαδή πρέπει, πιστεύω, συλλογικά, να βρούμε ξανά αυτή τη χαμένη σχέση της τέχνης, την ολότητά της, με τη ζωή. Και δεν μιλάω τώρα με την καθημερινότητά μας, με τη ζωή, με τα βαθιά ερωτήματά μας. Διότι αν καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για την πραγματικότητα, δεν είναι πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτά που λέτε εσείς, είναι αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Αλλά η πραγματικότητα επίσης, πιστεύω κύριε Πορτοσάλτε, είναι αυτό που όταν εμείς ξυπνάμε, είναι οι σκέψεις μας, είναι τα συναισθήματά μας, είναι οι έννοιές μας, είναι αυτά που έχουμε διαβάσει. Δεν είναι μόνο αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Η πραγματικότητα του κάθε ανθρώπου έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, άρα η λογοτεχνία εκεί μπορεί πραγματικά να εμπλουτίσει την πραγματικότητα.
0: Ποιος πρέπει να το πει αυτό, κυρία Σάνς?
1: Ορίστε.
0: Σε ένα παιδί, ποιος πρέπει να το πει πρώτα απ' όλα αυτό, αυτά που.
1: Καταρχάς, πρέπει να είναι είτε ένας γονιός ή ένας δάσκαλος.
0: Ένας γονιός, σε πρώτη
1: φάση. Που ζει με πάθος η λογοτεχνία. Διότι αν εσύ δεν ζεις αυτό για το οποίο μιλάς, δεν ακουμπάς τον νέο. Γιατί ο νέος έχει ένα κριτήριο αλήθειας που έχει να κάνει με τη ζωή. Εντάξει. Και πιστεύω ότι αν δεν ζεις εσύ, δηλαδή αν δε, και δε, γιατί τον νέο θα τον κάνει να ενθουσιαστεί, όχι με αυτά που του λες, με τον τόνο, δηλαδή ο τόνος της φωνής μας κάνει θαύματα, όχι το περιεχόμενο του μηνύματος, πλέον είμαι απόλυτα πεπισμένη και σε αυτό, διότι ο τόνος, δηλαδή ο τονισμός, ο τρόπος με τον οποίο.
0: Δεν το προειδεύεις όμως, δεν του κάνεις διδασκαλία, ότι αυτό που του προτείνεις το έχεις δοκιμάσει εσύ, ναι, και σου προκαλεί και ευδαιμονία βγαίνει μέσα σου και αυτή, μπράβο, την ευδαιμονία τη μεταδίδεις στο παιδί σου.
1: Ακριβώς, και αυτό βγαίνει στον τόνο και όχι στο περιεχόμενο, μπράβο, του μηνύματος.
0: Δεν του λες με το ζόρι κάτσε διάβασε γιατί δεν διαβάζεις και είσαι με το κινητό στο χέρι και του λες εσύ διάβασα αλλά εγώ έχω το κινητό.
1: Πρέπει να του πεις κατά κάποιο τρόπο τι χάνει.
0: Ακριβώς.
1: Τι χάνει, όχι τι θα κερδίσει. Τι χάνει.
0: Και μετά πρέπει να το πάρει αυτό ο δάσκαλος, να το κάνει ο δάσκαλος, η δασκάλα αυτή η δουλειά.
1: Αλλά θέλουμε δασκάλους που να αγαπάνε τη λογοτεχνία.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι ο έρωτας προηγείται της γνώσης, κύριε Πορτοσάλτε.
0: Ναι, αλλά εγώ βλέπω τα μάτια σας τώρα, κυρία Σάνς, και ακτινοβολείτε όταν λέτε να αγαπά τη λογοτεχνία, πώς να το πω, ακτινοβολούν τα μάτια σας, θέρμη.
1: Ναι.
0: Και η λατρεία φαίνεται στο μάτι σας.
1: Ναι.
0: Μάλλον
1: πάρει φωτιά το στούδιο.
0: Όντως, μάλλον είστε στην εξαίρεση. Κάνουμε διάλειμμα και θα σας εξηγήσω μετά που βγαίνει και το Πορτοσάλτε. Λοιπόν, τώρα μια που έχω αρμόδιο απέναντί μου. Λοιπόν, 10 παρα 10 η ώρα, διάλειμμα. Τι είπα? Δεν έχω κάτι να πω. 10 παρα 10 διάλειμμα και ερχόμαστε.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
2: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
4: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμυρνόφ και την Έφη Παπαθωμαϊδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
10: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
11: Το λογαριασμό παρακαλώ.
12: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 €.
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

0: τα κομμάτια, τα μουσικά τα έχει επιλέξει η κυρία Σάνζ, όπως σας λέω, όπως σας έχω πει, όπως σας είπα, κυρίες και κύριοι. Τι ακούμε τώρα, κυρία Σάνζ?
1: Ακούμε Libertango.
0: Ναι.
1: Το Libertango είναι το πιστεύω για την ελευθερία, τον Οράσιο Φερρέρ και Άστορ Πιασόλα. Η μουσική είναι του Πιασόλα, αλλά η στίχη είναι του μεγάλου ποιητή Οράσιο Φερρέρ. Και είναι ένα καταπληκτικό ποίημα όπου λένε τι είναι η ελευθερία. Και φτάνει στο τέλος του ποίηματος λέγοντας ότι mi libertango es libertad, δηλαδή ότι το τάγκο ως απόλυτη μορφή ελευθερίας.
0: Ναι. Είπαμε δεν θα μιλήσουμε πολιτικά, οπότε δεν συνδέσω το ελευθερία, Αργεντινή και τα λοιπά. Φεύγουμε από αυτά.
1: Ζορίζεστε, κύριε Πορτοσάλτε.
0: Συγκρατώ τον εαυτό μου, συγκρατώ τον εαυτό μου. Λοιπόν, οφείλω το καλώς, το έχω υποσχεθεί, η ημέρα τέτοια. Λοιπόν, ο παππούς μου, ο πατέρας του πατέρα μου, ήταν καταγωγής από τη Θράκη, από την Ανατολική Θράκη, από την Τουρκική Θράκη να το πούμε σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Έξω από τη Ρεδεστόν, πολύ κοντά στην Αλεξανδρούπολη, μια πόλη, όπως μπαίνουμε στην Τουρκία προς την, πάμε προς την Κωνσταντινούπολη, και από ένα χωριό της ενότητας, από το Μυριόφυτο, από τα Γανόχωρα συγκεκριμένα. Λοιπόν, και ονομαζόταν Αναγνώστης Πρωτοψάλτης ο παππούς. Λοιπόν, πρωτοψάλτης. Κάποια στιγμή επιχείρησε να ακολουθήσει έναν ξάδελφό του στη Χιλή και μετανάστευσε στο Σαντιάγο. Γύρισε, βέβαια, γύρισε πολύ γρήγορα, αλλά έφυγε αναγνώστης πρωτοψάλτης και γύρισε Ερνέστο Πορτοσάλτε. Δεν πήρα το Ερνέστο εγώ, δεν ακολούθησα τα βήματα του Τσίπρα, αλλά μάλλον δεν θα ακολουθούσε ο Τσίπρας τα δικά μου βήματα, αλλά με βάπτισαν Άρη, σκέτο, ο θεός του πολέμου, και έμεινα, και καμία σχέση με πόλεμο, ως ιδιοσυγκρασία δηλαδή, αλλά το πρωτοψάλτης ήρθε πίσω πρωτοσάλτε, επειδή με ρωτούν πολύ, είναι ιταλικό, καμία σχέση με Ιταλία, έγινε αυτή η ιστορία λοιπόν. Το πρωτοψάλτης έγινε πρωτοσάλτη.
1: Τι ωραία ιστορία.
0: Ναι, πολύ ωραία, πραγματικά. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, δημιουργήσατε οικογένεια στην Ελλάδα, ζείτε.
1: Παντρεύτηκα.
0: Παντρεύτηκα,
1: ναι, ναι, παντρεύτηκα πριν 6 χρόνια περίπου.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Επιστρέφετε στην Αργεντινή?
1: Προσπαθώ να πηγαίνω. Ναι. Τώρα πλέον έχω 2 χρόνια που δεν πηγαίνω, αλλά ευτυχώς εδώ και κάμποσο καιρό άρχισα να δραστηριοποιούμε και στην Αργεντινή, χάρη σε ένα πολιτιστικό ίδρυμα, οπότε κάνω και στα ισπανικά, κάνω σεμινάρια λογοτεχνίας, φιλοσοφίας, τέχνης στην Αργεντινή, το οποίο βέβαια με χαροποιεί ιδιαίτερος, γιατί είναι ένας τρόπος να είμαι σε επικοινωνία με τη χώρα μου.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Οι γονείς τι είπαν τότε για την απόφασή σας να φύγετε, οι γονείς σας, όταν ήσασταν στην πρώτη νεότητα?
1: Η μητέρα μου ζορίστηκε πάρα πολύ. Ο πατέρας με υποστήριξε απόλυτα. Στην ουσία χρωστάω την ελευθερία μου στον πατέρα μου. Και πολλές φορές όταν έχω και εγώ τις κακές μου μέρες, σκέφτομαι ότι πρέπει να τιμήσω την ελευθερία που μου έδωσε ο πατέρας μου. Δεν είναι συνηθισμένο να βρεις έναν πατέρα που, όταν του λες ότι θα πας να ακολουθήσεις αυτό που αισθάνθηκε στους Δελφούς, γιατί ήταν μια ανατολή στους Δελφούς που άλλαξε τη ζωή μου. Δηλαδή,
2: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη.
4: Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ξένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
3: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό.

0: όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιχοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10 και 3 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

0: Αλεξανδρία.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αργία για πολλούς κλάδους και κατηγορίες εργαζομένων είναι η σημερινή εορτή του Αγίου Πνεύματος. Κλειστές είναι σήμερα οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες. Κλειστά είναι τα φαρμακεία, τα σχολεία και τα φροντιστήρια. Κανονικά λειτουργούν σήμερα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα από την τροχέα στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα στις 11 το βράδυ θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Νέα γυναικοκτονία σημειώνεται στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Νεκρή φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, εντοπίστηκε τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της μία 39χρονη γυναίκα. Η αστυνομία συνέλαβε τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού 10 και 6 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Την αστυνομία κάλεσαν οι γείτονες, οι οποίοι άκουσαν φωνές και τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Μάλιστα, οι γείτονες την ώρα του περιστατικού χτυπούσαν την πόρτα του διαμερίσματος χωρίς να λαμβάνουν απάντηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανακοινώσαν ότι εξαπέλυσαν εκατέρωθεν επιθέσεις, επιφέροντας ένα ακόμα πλήγμα στην ισχύουσα εκεχηρία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο. Επιθέσεις ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόουνς εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Η τοποθεσία της βάσης δεν διευκρινίστηκε. Ο στρατός του Κουβέιτ στο μεταξύ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε μια εχθρική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς, τη δεύτερη τέτοια επίθεση που δέχεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Σε νέα του ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας μάλιστα ότι αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της. Διεθνή ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στο Νότιο Λίβανο. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το βράδυ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εξετάσει την κατάσταση. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε ανάρτηση μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της περιοχής. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο χθες. Στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο στην περιοχή Σβέρνετς κοντά στην Αυλώνα της Αλβανίας και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη, αναφέρθηκε μέσω του Sky ο Ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης. Ο κύριος Μπελέρης έκανε λόγο για μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να αναπτυχθεί τουριστικά η περιοχή, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη τους ντόπιους κατοίκους και χωρίς να έχει διευθετηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής. Όπως είπε μάλιστα, εκκρεμούν προσφυγές των κατοίκων στη δικαιοσύνη. Αναφερόμενος στα επεισόδια, έκανε λόγο για πρωτοφανή πράγματα και καταλόγησε στον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα ότι δεν θέλει διαφάνεια. Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι πίσω από την επένδυση, που σύμφωνα με τον κύριο Μπελέρη ανέρχεται σε 4 δισεκατομμύρια, βρίσκεται ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, ο κύριος Μπελέρης είπε ότι οι εταιρείες που φαίνεται ότι κάνουν την επένδυση είναι αλβανικές. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί νότια της Γάβδου. Στη μία περίπτωση εντοπίστηκαν σε λέμφο 25 λοδαποί και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Στη δεύτερη περίπτωση εντοπίστηκαν 35 λοδαποί, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα

0: που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο δανός προπονητής θα έχει συναντήσεις με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα. Την αποθέωση από 100.000 φίλους της γνώρισε στο Παρίσι η Paris Saint-Germain για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τροπέου του Champions League. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Water Polo League των γυναικών είναι Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες στον τρίτο τελικό επικράτησαν τις Βουλιαγμένες με 13-12 και έκαναν το 2-1 στη σειρά των τελικών. Στην απόκτηση του διεθνή φουνταριστού Δημήτρη Νικολαίδη από τον Ολυμπιακό προχώρησε η ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού, ενώ κινείται και για τον Ιταλό Βισέντζο Ντόλτσε της Μπρέσια.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς νότιοι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός σήμερα και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στο τρίτο μέρος, πρώτο για σας της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης. Χρόνια πολλά για την, με αφορμή την ημέρα, την θρησκευτική γιορτή που έχουμε, τη μεγάλη καλή φώτιση και θεία φώτιση σε όλους και σε όλες. Τη χρειαζόμαστε τη φώτιση, αλλά θα τα πούμε αύριο στην πολιτική εφαρμογή της θείας φώτισης. Προς το παρόν, καλό μήνα να έχουμε, καλό καλοκαίρι και καλή εβδομάδα. Σας έχει ενθουσιάσει η προσκεκλημένη στο ενδιάμεσο της δεύτερης ώρας, η κυρία Σανς, τουλάχιστον από τα μηνύματα που πήρα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Μπαχλιτζανάκη, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Μιχάλη Ρούσο, να είσαστε καλά, πάντα με τα καλύτερα. Συγχαρητήρια από τον κύριο Βασίλη Ζεβελάκη. Πολλοί μου λέτε, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Λούνδρα, να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ηλία Μπουρίκα, μου λέει, μας συγκλώνησε η κυρία τέλεια χρήση ελληνικών, ούτε καθηγητές φιλόλογοι δεν μιλούν τόσο σωστά. Συμφωνώ αγαπητέ Ηλία Μπουρίκα, θα μπορούσε η κυρία Σανς, για την οποία μου γράφει και η κυρία Νατάσα Ζαχαροπούλου, μου λέει τι θησαυρός αυτό σήμερα, τι ακούσαμε, συναρπαστική πράγματι, την ευχαριστώ για τον έρωτά της στη γλώσσα μας, οι λέξεις της τυπάνε πάλουν απευθείας στην καρδιά μας, σας ευχαριστώ και εσάς για τη σημερινή έμπνευση να μας την συστήσετε, από καιρό ήθελα να φωνάξω την κυρία Σανς, αλλά δεν ήταν έτσι καλές οι προϋποθέσεις έτσι για να έρθει, έπρεπε να βρω μια κατάλληλη στιγμή. Και εγώ τη γνώρισα, όπως είπα και στην ίδια, μέσω συνεντεύξεως που έδωσε στη Λίνα Γιάνναρου στην εφημερίδα Καθημερινή, και μένα με είχε ενθουσιάσει. Καταλάβαινα από το γραπτό κείμενο πόσο πάθος έχει αυτή η γυναίκα. Εννοώ για την ελληνική γλώσσα, για την φιλολογία, για την γραμματεία, όλα αυτά. Τι ωραία συνέντευξη ο κύριος Λούνδρα. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Λούνδρα, πραγματικά. Και εμένα μου άρεσε πολύ. Και θα θέλω να προχωρήσω αυτή την. Εννοώ να κάνω και άλλα πράγματα με την κυρία Σανς. Θα θέλω να ηχογραφήσω σειρά εκπομπών, έχοντας και τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, ο οποίος μοιράζεται τις ίδιες αγωνίες και ανησυχίες και χαίρομαι, πάρα πολύ. Τώρα, να ξεκινήσουμε με, με τον Νίκο Φιλιππίδη, αφού προηγουμένως διαβάσω το μήνυμα της Λένας στις 9:20. Μου λέει καλημέρα, χρόνια πολλά, καλό καλοκαίρι. Και μου γράφει τα εξής στην πλατφόρμα 1003. Σήμερα τα ξημερώματα κόπηκε το νερό στο σπίτι μου. Στο απέναντι πεζοδρόμιο μεγάλη διαρροή νερού, τόση και ακουγόταν τόση μεγάλη διαρροή. Στη 1:12 τηλεφωνώ στην ΕΙΔΑΠ. Σε 13 λεπτά έφτασαν, σε 1/4 σταμάτησαν τη διαρροή. Μεσάνυχτα σε τριήμερο. Και τώρα αποκαθιστούν τη ζημιά. Συγχαρητήρια, να τα λέμε και αυτά. Βεβαίως να τα λέμε, αγαπητή Λένα. Χαίρομαι πολύ που αποκαταστάθηκε γρήγορα η ζημιά, η βλάβη από το συνεργείο της ΔΕΗ που έφτασε αμέσως. Ο φίλος Νίκος Κεράνης μου λέει καταπληκτική. Είχα την τύχη να τη γνωρίσω μέσω του συζύγου της, την κυρία Σάνς, χαίρομαι, και υπάρχουν και άλλα μηνύματα τα οποία δεν τα έχω προλάβει, θα τα διεκπαιρεώσουμε στην εξέλιξη. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης, χρόνια πολλά Νίκο, καλημέρα.
5: Γεια σου Άρη, καλό μήνα.
4: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ.
5: Ευχαριστώ.
4: Λοιπόν,
5: επίσης ενδιαφέρουσα πραγματικά η συνέντευξη, πάρα πολύ.
4: Η κυρία Σάνς, ναι,
5: και μεγάλο το βάρος στους πατεράδες που φόρτωσε για να βγει ένας τέτοιος άνθρωπος.
4: Ακριβώς, και ναι, για πατεράδες με
5: ανοιχτό μυαλό.
4: Ορίστε, με ανοιχτό μυαλό. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, για να δώσεις πλήρως τη δυνατότητα στο παιδί σου, είτε είναι αγόρι είτε κορίτσι, να κάνει αυτό που ελεύθερα, να μην νιώθει βάρος. Γιατί συνήθως φορτώνουμε βάρη στα παιδιά και αυτό είναι πολύ κακό. Δεν μπορεί ο γονιός να φορτώνεται στο παιδί του. Είναι σφάλμα τεράστιο. Λοιπόν, άλλη ώρα αυτά όμως. Νίκο, θα ήθελα. Διάβαζα την Σαββατιάτικη Καθημερινή. Και μάλιστα μου το έπανε, το πήρα και σε κανένα δυο μηνύματα, ότι δεν έδωσα σημασία σε αυτήν την επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήρθε να διερευνήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και επειδή ακριβώς, ζητώ συγγνώμη για τον μακρύ πρόλογό μου, εγώ ξεκίνησα την ιστορία ΟΠΕΚΕΠΕ την περασμένη Τρίτη εδώ με πρώτη συνέντευξη τον κύριο Φλωρίδη. Δεν δόθηκε μεγάλη σημασία ούτε και από την κυβέρνηση. Ο Γιώργος Φλωρίδης είπε αυτά που άκουγε από τους δικηγόρους των ανθρώπων που τους είχε εγκαλέσει, ενώ βουλευτών και πρώην υπουργών, mm-hmm. τους είχε εγκαλέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή η κυρία Παπανδρέου εν Ελλάδη, ας πούμε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά την κυρία Κοβέση. Μετά την επόμενη μέρα συνεντευξιάστη ο Μάκης Βορύδης. Συνέχισε το θέμα, πάλι δεν δόθηκε σημασία. Ερχόμαστε στο πρωινό της Πέμπτης και κάνω tweet και τα λοιπά και μπαίνουμε και σε μια συζήτηση πρωινή, οπότε προσθέθηκαν ο Σάκης Μουμτζής, ο Χάρης Παυλίδης που ενδιαφέρθηκε αμέσως από το μανιφέστο. Μετά είδα στο News Beast, είδα την Παρασκευή μια ανάρτηση, ένα παραπολιτικό της Καθημερινής, ήδη ο Δημήτρης Τάκης που δεν τον είχα αναφέρει και πρέπει να τον αναφέρω, έκανε ερώτηση στη δική του εκπομπή στο Άξιον, δεν είμαστε και πολλοί, ο Σάκης Μουμτζής με το άρθρο του, και τελικά μέσα στο Σαββατοκύριακο είδα δημοσίευμα στην Καθημερινή, είδα και στο Άι Εφημερίδα κάποιες αναφορές για αυτό το πόρισμα Τιχεροπούλου.
5: Και
4: τηλεοπτικό στο Sky, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, επειδή λοιπόν κάποιοι μου λένε καλά δεν υπάρχει σκάνδαλο και ότι εγώ επιχειρώ να καλύψω, προφανώς και υπάρχει σκάνδαλο. Και έχω παίξει 100 φορές τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία πολύ νωρίς είπε πάμε να φτιάξουμε Νοβάρτης 2, όχι γιατί σκευωρία Νοβάρτης, όχι γιατί δεν υπάρχει σκάνδαλο ή επιχειρούμε να κουκουλώσουμε το σκάνδαλο ο ΠΚΠ, τουναντίον, αλλά γιατί δόθηκε η πολιτική διάσταση προκειμένου να προκληθεί πολιτικό θέμα, όπως πρώτος το είχε πιάσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος και τα άκουσε τότε όταν τα είπε. Άλλωστε, στον Sky παίζει είδηση για την προσωρινή κράτηση ενός εκ των 22 κατηγορουμένων φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Κρατήθηκε στη φυλακή ο λογιστής για 22 ανθρώπους οι οποίοι έπαιρναν παράνομα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε εμάς πήγε από το πρωί είδηση.
5: Άρη, πολιτικό θέμα, ναι. Υπάρχει. Μπορεί να κατηγορήσεις τους Έλληνες πολιτικούς και φαίνεται ξεκάθαρα όποιος δει παρακολουθείς πόσο γρήγορα άλλαζαν οι πολιτικοί στο Υπουργείο Γεωργίας για έλλειψη ενδιαφέροντος, για μειωμένη ικανότητα.
4: Αυτά όμως τα είπαμε το περασμένο καλοκαίρι, όταν υποδείξαμε ότι η κυβέρνηση δεν χειρίστηκε σωστά τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 19.
5: Ακριβώς.
4: Αυτά δεν περιμέναμε την κυρία Κοβέση ούτε την κυρία Παπανδρέου. Τα είπαμε από το περασμένο καλοκαίρι, όταν προέκυψε το θέμα.
5: Και γύρω τους υπήρχαν μηχανισμοί. Υπήρχαν μηχανισμοί οι οποίοι επιχειρείται να μπει τέλος σε αυτούς τους μηχανισμούς. Πήγε μεταφέροντας την αρμοδιότητα σε έναν νέο θεσμό, ο οποίος τι μας έχει δημιουργήσει η ΑΔΕ, να μην ξέρουμε που είναι η εφορία που ανήκουμε. Αυτή είναι η συγκλονιστική επιτυχία. Το ίδιο θέλουμε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να μην ξέρουμε ο αγρότης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να μην έχει τηλέφωνο να πάρει.
4: Τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή της παροχής των επιδοτήσεων που το πήγε στην ΑΔΕ η κυβέρνηση, αυτό το σχέδιο νόμου καταψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ και όλη αυτή την σουργελοαντιπολίτευση. Που όταν τους λέω σουργελοαντιπολίτευση εκνευρίζονται. Να όμως που το καταψήφισαν. Αν έπρεπε να ψηφίσουν κάτι με την καταγγελία τους εναντίον του Μητσοτάκη, γι' αυτό και δεν μπορεί να σταυρώσει η κατάσταση η αντιπολίτευση. Γιατί με το αντιμητσοτάκη δεν παράγεται αποτέλεσμα πολιτικό. Λες, κάνεις κριτική στο Μητσοτάκη και ψηφίζεις όμως τη μετάβαση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός και αν έχεις άλλη πρόταση που δεν την είπαν.
5: Είναι το ίδιο πολιτικό πρόβλημα. Όπως από τη μία πλευρά υπάρχουν οι υπουργοί οι οποίοι μπήκαν, είδαν και δεν κατάλαβαν, κάποιοι λίγοι κατάλαβαν και επιχείρησαν να κάνουν δύο πράγματα, αλλά οι πολλοί μπήκαν και δεν κατάλαβαν, το ίδιο συμβαίνει και με την αντιπολίτευση. Που η οποία μπήκε και κάνει πως δεν κατάλαβε.
4: Ωραία.
5: Για ποιο λόγο το λέω αυτό, το κάνει πως δεν κατάλαβε? Γιατί αυτό το σύστημα αποκλείεται να μην έχουν πέσει πάνω. Αυτό το σύστημα υπάρχει 25 χρόνια. Για να εξηγήσουμε λίγο στους ακροατές
4: μας. Εγώ θέλω όμως να το συνδυάσει και με το εξής. Ήρθε εδώ η Επιτροπή Ευρωβουλευτών και από ό,τι μου έλεγες, κληθήκατε εσύ και ο Τάσος Τελόγλου να εξεταστείτε από τους ευρωβουλευτές. Επειδή λοιπόν κάποιοι μου λένε το κρύβεις το θέμα, είχα τι να κρύψω τώρα, να το ξαναπώ άλλη μια φορά, με συγχωρείς Νίκο. Παιδιά, μη μου βάζετε το επιχείρημα το κρύβεις. Κρύβεις σήμερα δεδομένα μόνο ηλίθιος. Και ζητώ συγγνώμη, δεν είμαι ηλίθιος. Εντάξει, κρύβει μόνο ο χαζός. Ένας επαγγελματίας κακός. Σήμερα έτσι, στην εποχή μας σήμερα ειδήσεις δεν κρύβονται. Όποιος σκεφτεί ότι θα το κρύψει είναι βλάκας. Πώς να σου πω, πώς θα το πω αλλιώς, παιδί μου, μην πω την άλλη λέξη. Άρα ο Νίκος Φιλιππίδης πήγε και κατέθεσε λοιπόν σε αυτή την Επιτροπή των Ευρωβουλευτών. Ορίστε Νίκο,
5: η οποία ήταν επί της ουσίας η Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν ο προεδρεύων Τσέχος. Ήταν η αναπληρώτριά του Γερμανίδα, ήταν από τους σοσιαλδημοκράτες Ιταλίδα, ήταν επίσης ένας Δανός από τους οικολόγους πράσινους. Όλοι και Έλληνες ευρωβουλευτές συνοδεύονταν από 4 Έλληνες ευρωβουλευτές από όλα
4: τα κόμματα. Τον είδα σε μια φορά.
5: Ο Γιώργος Αυτιάς και ο Γιάννης Ομανιάτης και ο Κώστας Αρβανίτης ήταν, και ο Κώστας Φράγκος, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος είναι από τον κύριο Βελόπουλο. Και όλοι 8 ευρωβουλευτές, οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν να μάθουν πρώτα οι ξένοι, οι οποίοι είχαν να συντάξουν και ένα πόρισμα, για το τι ακριβώς συνέβη.
4: Ωραία.
5: Πολλοί, η Γερμανίδα για παράδειγμα, η κυρία Στράους, είχε ξαναέρθει αρκετές φορές σε ανάλογες αποστολές, όχι αυτή τη δεκαετία και την προηγούμενη δεκαετία. Τη δεκαετία δηλαδή 10-20. Γιατί το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα πρόβλημα τώρα στιγμιαίο. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει ξεκινήσει από τις ιδρύσεις.
4: Εγκαλούμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε ευχαριστώ πολύ, μου το έφερες πολύ ωραίο τρόπο. Πραγματικά θέλω να το πω αυτό. Εγκαλούμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι γιατί δημιούργησε το πρόβλημα από ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά αντιθέτως γιατί δεν το σταμάτησε το 19 εννοώ. Το πρόβλημα από ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό στην Ελλάδα. Εάν η Ευρωπαϊκή Αστυνομία, εάν η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη είχε συσταθεί πρώτου 21 και παρακολουθούσε συνδιαλέξεις του 15-19, του 10-15, του 2005-2010, θα είχε πιάσει αντίστοιχα τη μηνύματα, τηλεφωνήματα ενδιαφέροντος των πολιτικών. Λοιπόν, κάνω λάθος.
5: Ακριβώς. Αυτό ξεκίνησε επί της ουσίας όταν βρήκαν τα πρώτα, όταν το ψάξαν. Ναι. Όταν ασχολήθηκαν.
6: Άρα,
5: πριν είχαμε μόνο
6: τον...
5: καταγγελίας των όλων.
4: Από μόνο, το περασμένο καλοκαίρι ασκούμε κριτική στον Πρωθυπουργό. Όχι γιατί στα χέρια του φτιάχτηκε το σκάνδαλο από εκεί πέρα, αλλά γιατί δεν το σταμάτησε. Γι' αυτό τον εγκαλούμε. Συγγνώμη, Νίκο.
5: Όχι. Με μεγάλο μέρος, επαναλαμβάνω, ήταν η έλλειψη γνώσης, η έλλειψη ενδιαφέροντος και το γεγονός ότι πολλοί πολιτικοί θεωρούν την Αχαρνών 2, όπου βρίσκεται το Υπουργείο Υγειορίας, ως άγονη γραμμή. Πηγαίναν εκεί με στόχο να φύγουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αυτό έχει γίνει επί δεκαετίες.
4: Το Υπουργείο
5: Υγειορίας. Ναι. Το Αγροτικής Ανάπτυξης. Ναι. Την ίδια στιγμή, βέβαια, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν στήσει την τύχη τους γύρω από όλο αυτό. Και είναι τα κυκλώματα τα οποία τώρα εξαρθρώνουν το ένα μετά το άλλο. Με διασυνδέσεις, δεξιά-αριστερά, με διασυνδέσεις με στον οργανισμό, με διασυνδέσεις στις περιφέρειες, με διασυνδέσεις στα ΚΙΔ, με διασυνδέσεις εντός των πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία μάθαιναν ξαφνικά το τι ακριβώς συμβαίνει και το πού υπάρχουν χωράφια προκειμένου να δηλωθούν, προκειμένου να ενεργοποιηθούν δικαιώματα και να ληφθούν επιδοτήσεις. Υπήρχαν οι δυνατότητες αυτών των εξαιρετικών πληροφοριών, οι οποίες κατέληγαν σε οικονομικό αποτέλεσμα σε σχέση με το εθνικό απόθεμα, δηλαδή το γεγονός ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν καμία σχέση με το αγροτικό επάγγελμα έμπαιναν μέσα και έπαιρναν δικαιώματα και με τα δικαιώματα.
4: Οι ευρωβουλευτές ενδιαφέρθηκαν για όλα και για τους πολιτικούς, για την εμπλοκή τους.
5: Η αλήθεια είναι, πρέπει να σου πω ότι με τους ξένοι τουλάχιστον, για τους πολιτικούς ερώτηση δεν έκαναν. Δηλαδή δεν φαίνεται να το... Η συζήτηση κινήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό γύρω πρώτα απ' όλα από το πώς λειτουργούσε το σύστημα των επιδοτήσεων. Στη συνέχεια φτάσαμε σε παρόντα χρόνο. Τι ακριβώς γίνονταν. Το γεγονός δηλαδή ότι ο οργανισμός επί της ουσίας δεν διεκδικούσε και δεν προστάτευε τα χρήματα τα οποία έδινε, τα οποία ήταν χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Αυτό ήταν μια δουλειά η οποία ήταν μέρος της γραφειοκρατίας, η οποία δεν γίνονταν σωστά. Και θέλω να μάθουμε ακριβώς αυτού του είδους πρακτικές πώς γίνονταν. Το γεγονός ότι οι Έλληνες πολιτικοί το ανέχονταν, η συζήτηση έφτανε πάντα ως εκεί. Σύνδεση των δύο δεν έχει προκύψει και δεν προέκυψε από τις συζητήσεις. Γι' αυτό και το ενδιαφέρον των ευρωβουλευτών ήταν το πώς θα καθαρίσει αυτό το πράγμα, το οποίο το είχαν στο μυαλό τους ως μια μόνιμη πηγή εδώ και προβλημάτων, εδώ και δεκαετίες. Πώς δηλαδή θέλανε να ακούσουν εάν, για παράδειγμα, ο νέος οργανισμός, η ΑΔΕ, έχει αυτό το καλό όνομα που λένε οι ελληνικές αρχές ότι έχει. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΔΕ έχει χτίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό αξιοπιστία για τον Έλληνα φορολογούμενο, ο οποίος παλιά, θα θυμίσουμε, ότι μέσα στα παραδοσιακά ρουσφέτια ήταν και η εφορία. Αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ούτε καν η επαφή με την εφορία. Το ίδιο μοντέλο ακολουθείται και θα ακολουθεί και για τον ΟΠΚΠΕ, δηλαδή της απομακρυσμένης εξυπηρέτησης, της αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης. Ή του call center, αν χρειάζεται κάποιος να έχει ένα παράπονο ή κάποιο πρόβλημα ή μια ένσταση της νόμιμης οδού. Αυτή είναι η διαδικασία που θέλανε να μάθουν εάν θα προχωρήσει, εάν προχωράει και αν αυτό έχει έγκυα βιωσιμότητας του συστήματος, το οποίο θα εξασφαλίζει την ομαλή πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων τώρα και στο μέλλον. Και αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό το αναγνώρισαν. Προφανώς εμείς τους δώσαμε όλη την εικόνα και από περιστατικά που έχουμε ζήσει στο Υπουργείο Υγειορίας. Πολλοί ίσως δεν το γνωρίζουν, προσωπικά ασχολούμαι από το 1996 με το Υπουργείο Υγειορίας. Ως νεαρός ρεπόρτερ ήταν το πρώτο μου ρεπορτάζ το οποίο έκανα και έκτοτε πάντα το παρακολουθώ. Ο Τάσος Τέλογλου είναι εξαιρετικός ερευνητής, δημοσιογράφος, δεν το συζητάμε, ξέρει σε βάθος όλες τις υποθέσεις. Άρα η συζήτηση ήταν επί πολύ πολύ συγκεκριμένων ζητημάτων σε σημείο που γενικώς μας δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι έχουν καταλάβει από την Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου ότι κάτι επιχειρείται να αλλάξει, κάτι που πήγαινε πάρα πολύ χάλια. Γι' αυτό και έχουμε πολλές
4: λύσεις. Σε σταματώ εδώ, συνεχίζουμε αμέσως μετά τις και μισή. Νίκο, Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κάνω το διάλειμμα εδώ για να είμαι λίγο συνεπής και στο χρόνο. Η διαδικασία του στεγαστικού δανείου μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, γεμάτη έννοιες, υπογραφές και προθεσμίες. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σε όποιον θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι, κάνοντας τη διαδικασία απλή και ανθρώπινη. Με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου που σε εξηγεί τα πάντα, σε υποστηρίζει όταν χρειάζεται και φροντίζει να μην χαθεί το.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
15: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
14: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
15: Σάββατο 6 Ιουνίου. Στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
14: Κρατήσεις 6984-913-987.
15: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
14: Το χάσετε.
16: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
17: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
16: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
17: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
16: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
17: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
18: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
19: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
20: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
21: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
22: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
23: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Κυβέρνησης να αναπτυχθεί τουριστικά η περιοχή του Σβέρνετς κοντά στην Αυλώνα, χωρίς όμως να έχει διευθετηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, έκανε λόγο στο Sky ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης, αφορμή τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
24: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
25: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / 25.

0: Από την ταινία «Ραντεβού στον αέρα», ένας ουρανός, ο Γιάννης Βογιατζής το ερμηνεύει το τραγούδι του Θάνου Σοφού σε στίχους και Μιχάλη Πλέσσα, και τι είπα, Μιχάλη, με συγχωρείτε, Μίμη Πλέσσα στη μουσική. Εάν σας αρέσουν τα μυθιστορήματα, έχω δύο να σας παρουσιάσω από τις εκδόσεις Bell. Το ένα είναι του διάσημου Ken Follett. Είναι διεξιοτέχνης επικών μυθιστορημάτων ο Ken Follett. Εδώ με αυτό που σας παρουσιάζω, τον κύκλο των ημερών, αναφέρεται στο πώς κτίστηκε όλο το μύθο αναφορικός με τον Stonehenge. Το Stonehenge που είναι αυτές οι πέτρες που έχουν κάνει ένα μνημείο, ένα ναό του παρελθόντος, του βαθέως παρελθόντος. Αν σας αρέσει, αν διαβάζατε Τζον Λε Καρέ, τα δεν ζει πια ο Τζον Λε Καρέ, αλλά υπάρχει ένας ιστοριογράφος, ο Νίκ Χάρκαουεϊ, ο οποίος συγγραφέας 7 μυθιστορημάτων, ο οποίος έγραψε ένα μυθιστόρημα στο σύμπαν του Τζον Λε Καρέ, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπέλ, με τον τίτλο «Η επιλογή του Κάρλα». Ο Κάρλα ήταν σοβιετικός κατάσκοπος, αντίπαλος του George Smiley. Αν είσαστε στον κόσμο του John Le Carré, τι να σας πω τώρα, φαντάζομαι αν τα ακούσετε αυτά, θα είναι λέξεις κλειδιά, θα σας συναρπάσει το περιεχόμενο. Λοιπόν, επιστρέφω στον Νίκο Φιλιππίδη, κυρίες και κύριοι, αφού σας καλωσορίσω όλες και όλους. Ο Νίκος Φιλιππίδης και ο Τάσος Τέλογλου κατέθεσαν στην Επιτροπή 8 Ευρωβουλευτών, 4 Ελλήνων και 4 Αλλοδαπών, που ήρθαν να διερευνήσουν όσα συμβαίνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την άποψη των λειτουργικών ζητημάτων που είχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, και φαντάζομαι ότι από εδώ και μετά, Νίκο, με το πέρασμά του στην ΑΔΕ που δεν το ψήφισε αυτό το νόμο κανένας, και του ΠΑΣΟΚ συμπεριλαμβανομένου, δυστυχώς για το ΠΑΣΟΚ και την κατάντια του, κατά την δική μου άποψη, για να μην μπερδευόμαστε, πώς το λένε, ότι οι ευρωβουλευτές λοιπόν ενδιαφέρθηκαν στα λειτουργικά ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι δεν πάει καλά στην Ελλάδα, ή τι δεν πήγαινε καλά στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Και τι μπόρεσε και τι εξέθρεψε όλη αυτή τη διαφθορά η οποία βλέπουμε τώρα να καταλήγει στη δικαιοσύνη. Ναι. Η οποία, όλες αυτές οι υποθέσεις, όλη αυτή η εγκληματικότητα στην πραγματικότητα. Γιατί εμφανίζονται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν στήσει δουλειές γύρω από τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Ένας βασικός παράγοντας, πέρα από την αποσάθρωση, την κακή λειτουργία του κρατικού μηχανισμού στον τομέα αυτό, δηλαδή επί της ουσίας του ίδιου του οργανισμού, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υπηρεσιών των συνεργαζόμενων, ήταν η έλλειψη του κοινοτικού δικαίου. Ξέρεις, η κοινή αγροτική πολιτική αλλάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Είναι πολύπλοκη. Και κάθε φορά που αλλάζει, πολλές φορές πάει εντελώς κόντρα το νέο καθεστώς στο προηγούμενο. Αυτό δημιουργεί μια τεράστια αλλαγή και μια τεράστια ευκαιρία για όποιον έχει τη γνώση να μπορέσει να κινηθεί επ' αυτού. Δες το πρόβλημα που υπήρχε τώρα, για παράδειγμα, με την υπόθεση της πραγματογνωμοσύνης για τους 11 βουλευτές. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στην αστυνομία, δεν υπάρχει άνθρωπος στην εισαγγελία, δεν υπάρχει άνθρωπος στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, και αναζήτησαν την κυρία Τυχεροπούλου εκτάκτως να τους κάνει γρήγορα μια πραγματογνωμοσύνη, πρόσεξε, για τη ζημιά. Ένας άνθρωπος δηλαδή που να γνωρίζει στοιχειοδός το κοινοτικό καθεστώς, για να καταλάβεις.
0: Δεν μπορεί όμως και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Παπανδρέου, να στέλνει, επειδή βρήκε τους πολιτικούς, πάρτε βάλτους στα μανταλάκια. Επί ένα χρόνο ασχολούμασταν με τον δεύτερο κύκλο των κυβερνητικών βουλευτών ή υπουργών, οι οποίοι θα εξέθεταν την διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό δεν ζήσαμε όλο το φθινόπωρο και το χειμώνα.
1: Να, ακριβώς.
0: Είναι δυνατόν στη διάρκεια αυτού του χρόνου, του χρονικού διαστήματος, ενώ να μην είχαν αναθέσει κάπου να τους κάνει μια μελέτη πόσο κόστησε αν υπήρχε διαφθορά πολιτικών. Έλεος.
1: Εδώ η αλήθεια είναι, έρχεται και χαλάει, πώς να το πω, όλη τους την εικόνα, αλλά για την εικόνα τους είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι. Κυρία Τυχεροπούλου έκανε την δουλειά και η αλήθεια είναι ενίσχυσε τη δική της αξιοπιστία, υπό την έννοια ότι αυτά που είδε τα έγραψε. Και τα έβαλε σε ένα χαρτί στην πραγματογνωμοσύνη, ναι, η οποία παραδόθηκε στις 18 Μαΐου.
0: Να αποκαλύψω ότι αύριο στις 9 το πρωί έχω καλεσμένο τον κύριο Σαλάτα. Τον θυμάσαι?
1: Βέβαια.
0: Επανέρχεται ο κύριο
1: Σαλαμπέκο.
0: Ο δικαστή. Επανέρχεται. Να δούμε. Ο δικαστή που θα μιλήσει με την, από τη δικαστική οπτική για όλη αυτή την ιστορία. Αλλά το αφήνω για αύριο το πρωί αυτό να είμαστε
1: υπάρχει,
0: καλά.
1: Υπάρχει μια έλλειψη επίση, εκτό από την γνώση των αγροτικών, υπάρχει μια έλλειψη οικονομική γνώση γενικά στο δικαστικό σώμα. Ενδεχομένω δεν ξέρω πώ γίνεται σε άλλε χώρε, πώ γίνεται η σύνδεση με την. Την οικονομία, με την νομοθεσία γύρω από την οικονομία, με τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά. Σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε κάποιες αναντιστοιχίες και κάποια περίεργα. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή εδώ την υπόθεση, όπου βλέπουμε τελικά να μην είναι σαφές τι είναι οικονομικό έγκλημα στην προκειμένου. Αυτό έχει συμβεί επί της ουσίας.
0: Τώρα.
1: Και έτσι καταλήξαμε σε μια υπόθεση η οποία έτσι πως φαίνεται μοιάζει με φιάσκο και κατά δεύτερο λόγο τουλάχιστον να προλάβουμε να μην έχουμε το φαινόμενο Νοβάρτης, όπου πίσω από την απώλεια της μεγάλης υπόθεσης που κακώς την κυνηγούσανε, χάθηκαν
0: η ουσία.
1: Η διελεύκαση των εγκλημάτων των 2.000 γιατρών,
0: ναι.
1: Εμπλεκομένων τότε.
0: Ναι. Τουλάχιστον εδώ στην περίπτωση ο ΠΚΠ ακούμε για περιπτώσεις με τις οποίες ασχολείται η ελληνική δικαιοσύνη, δεν ασχολείται η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Ελπίζουμε και σε ανάκτηση κάποιων ποσών, Άρη.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει αυτή η προσδοκία πάντα ανάκτησης κάποιων ποσών από αυτές τις υποθέσεις. Άμα πηγαίνεις με τον κανονικό δρόμο της δικαιοσύνης και πηγαίνεις σε κανονικά φτιάχνεις τις δικογραφίες με κανονικό τρόπο, έχει και αυτή την πιθανότητα να πάρεις πίσω λεφτά.
0: Ναι. Τώρα, εσύ θα λείψεις μια εβδομάδα, οπότε να προλάβω. Θα τα ξαναπούμε από την επόμενη Δευτέρα με το καλό. Θέλω, τα έλεγες και με τον Σπύρο Μάλι προχθές στο μαγκαζίνο της Παρασκευής που σας άκουγα. Λοιπόν, τι είπε ο κύριος Γιώτης της βιομηχανίας τροφίμων, ο πρόεδρος, ο εκπρόσωπος των βιομηχάνων που παράγουν προϊόντα τροφίμων. Ότι μην αναζητείτε σε εμάς το πρόβλημα του πληθωρισμού, ψάξτε το στα νοπά προϊόντα και στη μετακίνηση και στην διακίνηση των προϊόντων. Στα μεταφορικά και στο πετρέλαιο δηλαδή.
1: Ακριβώς, μιλώντας στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Τροφίμων, είναι ο πρόεδρος της ο κύριος Γιώτης. Αυτό που λέει είναι ότι τα τυποποιημένα προϊόντα, και υπάρχουν και στοιχεία επ' αυτού, δεν επηρεάζουν τα τελευταία 2-3 χρόνια τον πληθωρισμό. Είναι από 0 έως οριακά θετικός και σε πολλές περιπτώσεις και μεγάλα χρονικά διαστήματα είναι και αρνητικός ο πληθωρισμός. Αντίθετα, παρατήρησε κάτι το οποίο το βλέπουμε και εμείς στη στοιχεία της Ελστάτ που βγαίνουν κάθε μήνα, ότι κατηγορίες όπως τα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας και τα ψάρια τρέχουν με διψήφιο ρυθμό. Τρέχουν με ρυθμό 9 και 10%. Το τελευταίο νούμερο με τον πληθωρισμό του Απριλίου ήταν για την ακρίβεια 9,2. Πρέπει να σου πω ότι το ίδιο συνέβη και για το Μάρτιο. Περίπου τόσο ήταν. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι και για το Φεβρουάριο, που δεν είχαμε ούτε πόλεμο ούτε κάποιο άλλο είδους διαταραχή, πάλι ήταν κοντά στο 9-10% ο πληθωρισμός των οπών. Ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στα μοσχάρι. Το μοσχάρι είναι διεθνές πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχει έλλειψη. Υπάρχει αύξηση.
0: Έχει αναφερθεί πολλές φορές στις συζητήσεις μας.
1: Ακριβώς. Ενδεχομένως σε ένα βαθμό ευθύνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις περιορισμούς.
0: Υπάρχει ένα θέμα, για να το θέσω εγώ λίγο ενδεχομένως λίγο πιο ομά και να με συγχωρείτε κιόλας και συνικό. Δηλαδή είναι θέμα κεντρικής λαχαναγοράς, ας πούμε.
1: Κοίτα, η ιστορία των οπών περνάει. Το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ανακοινώσει ότι κάνει έλεγχο στις 40 τόσες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται. Περιμένουμε στοιχεία. Yeah. Ενώ έχουμε δει πρόστιμα για άλλους κλάδους, έχουμε δει για παράδειγμα μεγάλο πρόστιμο στη χοντρική του καφέ. Το οποίο επίσης είναι ένα
0: από
1: προϊόν
0: την
1: το οποίο έχει ανέβει πολύ
0: αρχή
1: τιμή
0: που έφτιαξε, τώρα ο κ.
1: Θεοδωρικάκος
0: και προείσα την κυρία Τσαγκάρη, η οποία έχει πολύ βαρύ βιογραφικό, η κυρία Τσαγκάρη. Είναι μέσα στην αγορά, πώς να το πω, ως στέλεχος των πολυεθνικών κλπ. Διάβαζα το βιογραφικό.
1: Έχει δείξει και αποτελέσματα γρήγορα, Ελχέν. Να θυμίσουμε ότι ανέλαβε και η υπηρεσία συστάθηκε, η ανεξάρτητη αρχή, σχεδόν με την ίδια στιγμή που ξεκίνησε και ο πόλεμος στον κόλπο. Δηλαδή έχει 3 μήνες επί της ουσίας. Παρ' όλα αυτά ήδη έχει ανακοινώσει, έχει βάλει πρόστιμα. Ωστόσο εμείς περιμένουμε αυτό το πόρισμα, αυτό τον έλεγχο που κάνει και κυρίως τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου προς εταιρείες που ελέγχουν το χοντρεμπόριο των νοπών φρούτων και λαχανικών, που εκεί παρατηρείται θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Οι ίδιοι έχουν βγάλει ανακοινώσει αρκετέ φορέ. Περαμείνονται και λένε ότι δεν τιμολογείται εδώ, αλλά τιμολογείται στο χωράφι.
0: Με την τιμή του πετρελαίου. Έτσι δεν είναι.
1: Και με τον αγρότη. Ο αγρότη, βέβαια, λέει ότι εγώ πουλάω πάμφθηνα. Αλλά λένε ότι η τιμή διαμορφώνεται στο χωράφι και μετά αυτοί απλώ βάζουν τα νόημα περιθώρια κέρδο που υπάρχουν από πάνω. Κάτι ξεφεύγει και κάτι χάνουμε. Και αυτό καλό είναι να διερευνηθεί, εγώ θα έλεγα. Προκειμένου όλοι να είναι καθαροί, γιατί δεν γίνεται να αυξάνει μήνα το μήνα όλα τα προϊόντα, ακόμη και όταν δεν έχουμε καταστροφές.
0: Όταν θα
1: έχουμε καταστροφές, να το καταλάβουμε.
0: Και θα μας φέρεις νέα περί των ενεργειακών. Θέλω να συζητήσουμε και αυτό, σε παρακαλώ, Νίκο, το κρατώ. Πώς η Βουλγαρία αγοράζει από εμάς φτηνότερα και το ρεύμα και το πουλάει εκείνη. Και
1: δεν... Ναι, περίπου. Είναι λίγο μύθος αυτό. Εντάξει,
0: είναι μύθος αυτό. Επειδή
1: είναι
0: το σπέρνουν διαρκώς. Ότι κερδίζει η Βουλγαρία και χάνουμε εμείς οι πολίτες. Λοιπόν, άρα αυτά θα τα πούμε όταν θα έρθεις με το καλό από την επόμενη προσεχή Δευτέρα.
1: Έγινε.
0: Νίκο,
1: έγινε.
0: Καλό ταξίδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, και πρώτου διαλύματος η Εθνική Τράπεζα. Για άλλη μια φορά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για εμάς στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές έως τις 21 Ιουνίου και μπορείς να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. nbg.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούπη, σαν τι να λέω?
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε?
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούπης.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέντους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
1: Hondo Center. Υπέροχο.

0: Ακούμε την διεθνή Ελληνίδα μέτζο σοπράνο Μαρίτα Παπαρίζου, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η οποία θα λάβει μέρος στην μουσική παράσταση από τον Όλυμπο στο Ολύμπικο αύριο 2 Ιουνίου στη Βιτσέντζα της Βόρειας Ιταλίας, όπου θα συνυπάρξει με άλλους διάσημους καλλιτέχνες της όπερας στο Θέατρο Ολύμπικο, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στο Μιλάνο και την Βενετία. Μια διεθνής διάκριση για μια διεθνούς φήμης Ελληνίδα καλλιτέχνητα. Κυρία Παπαρίζου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας από Πάδοβα.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλό
1: χρόνια
0: μήνα,
1: πολλά,
0: καλή
1: καλό
0: εβδομάδα
1: μήνα.
0: Και προκαταβολικώς καλή επιτυχία, κυρία Παπαρίζου, σε ό,τι αφορά στη διεθνή σας παρουσία. Τι έργα θα ερμηνεύσετε, κυρία Παπαρίζου?
1: Λοιπόν, είναι έργα εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία. Εγώ βρίσκομαι εδώ και στο στάδιο της έρευνας και της ερμηνείας έργων τα οποία έχουν συσχετιστεί με την ελληνική μυθολογία. Πάνω από 85% του ποσοστού του ρεπερτορίου αυτού είναι πραγματικά εμπνευσμένο από εμάς, από την Ελλάδα, από την ελληνική μυθολογία, δηλαδή εννοώ του μπαρόκ, της μπαρόκ όπερας. Οπότε εδώ στο Ολύμπικο πλέον κάνουμε μια επιλογή της επιλογής των πραγμάτων που έχουμε κάνει και έχουμε ερμηνεύσει με τους Σολί στη Βένετη. Πρώτα με τον Κλάουντο Σιμόνε, έναν τεράστιο μαέστρο ιστορικό. Καταρχάς να πω και Σολί στη Βένετη, η ορχήστρα μας είναι μια από τις μεγαλύτερες του κόσμου για τον μπαρόκ. Και τώρα με τον Ζουλιάνο Καρέλα, γιατί ο Κλάουντο Σιμόνε δεν υπάρχει πια στη ζωή, έναν εξαιρετικό μαέστρο παγκοσμίου φήμης που διευθύνει παντού. Οπότε έχουμε 5 άριες, μια βεντάλια μικρή, από τις πιο αυτές που εμείς διαπιστώσαμε ότι περνάγανε ακόμα καλύτερα στο κοινό. Είναι από το Δεμοφόντο του Γκλουκ, είναι από την Παρθενόπη του Χέντελ, είναι από τον Φιδία και Δάμονα, ουσιαστικά να το πω έτσι, του Πόρπορα, ουσιαστικά λέτε Μερίδια Σελινούντε, είναι από τη Μέγερα, από την Ολυμπιάδα του Βιβάλντι επίσης.
0: Πόσο, αλλά όλο αυτό που μας λέτε τώρα, σκέφτομαι πόσο εμπνέει ακόμη αυτή η κληρονομιά πάνω την οποία διαχειριζόμαστε εμείς με έναν τρόπο. Τώρα δεν θα πάω πώς τη διαχειριζόμαστε, μην σας μπλέξω σε άλλα πράγματα, σε άλλον το νόημα της επικοινωνίας μας, αλλά πόσο αυτό εξακολουθεί αυτή η κληρονομιά να εμπνέει τον ευρωπαϊκό χώρο, έτσι λοιπόν αυτό. Και την παγκόσμια σκηνή ενδεχομένως, ή και την παγκόσμια σκηνή.
1: Μα αυτό το θέατρο δημιουργήθηκε ουσιαστικά με ένα σταθερό σκηνικό. Ο Φαλμαπάτης ουσιαστικά προηγείται του 3D, ας πούμε, για να το πούμε απλά, της ευαίσθησης των 7 δρόμων της Θήβας. Ξεκινάει ένας δρόμος που πλατείς από το κοινό και στενεύει και δίνει την προοπτική πολλών χιλιόμετρων. Επίσης είναι ξύλινο, είναι το πρώτο και το μοναδικό σωζόμενο σκηνικό, το πιο παλιό στον κόσμο. Είναι καταπληκτικό θέατρο από απόψε ως ακουστικής, ακριβώς για αυτά τα χαρακτηριστικά, ότι είναι ημικυκλικό, ότι έχει όλο αυτό το σκηνικό από πίσω, το μαγικό, το οποίο είναι, λες και είσαι πραγματικά σε μια πόλη, έτσι. Μετά τι να πω, ότι εγκαινιάστηκε με τον Εδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή, με χοροδιακή μουσική από Βενετσιάνικη Αναγέννηση, η σχέση με το ελληνικό μύθο και την Ελλάδα είναι τεράστια.
0: Ναι. Ναι, αλλά όπως βλέπω επιστρέφουν, δηλαδή περιστρέφονται γύρω από αυτό, γύρω
1: ναι.
0: Ναι. Κάτι που υποτιμούμε εμείς, βέβαια, αλλά τώρα επαναλαμβάνω, μη σας μπλέξω σε αυτά, ζητώ συγγνώμη ειλικρινά, ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, για όνομα το Θεό, δεν θα πρέπει, είναι μια, και αυτό ουσιαστικά είναι ένα εξαγώγημο είδος, θα τολμήσω να πω, άλλου τύπου. Δηλαδή εξάγουμε πολιτισμό και εξάγουμε πολιτισμό ακόμα και στην κλασική μουσική. Ουσιαστικά αυτό θεωρήθηκε σημαντικό βήμα για τη γέννηση εν γέννης όπερας.
0: Ναι.
1: Το ότι πήρανε τον Εδίποδα Τύρανο, τον ανεβάσανε εκεί, με σκηνικό από τους 7 δρόμους της Θήβας, από τις 7 πύλες, τις μυθικές πύλες της αρχαίας Θήβας, ουσιαστικά τα στάσιμα, τα χοροδιακά, όλα αυτά ήταν παρμένα από τη δομή της τραγωδίας, έτσι. Της δικής μας τραγωδίας, όλο. Και έτσι εξελίχθηκε λοιπόν η όπερα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η όπερα, όταν λέμε είναι ξενόφρετο είδος, δεν είναι έτσι.
0: Ναι. Απλώς
1: εμείς.
0: Ναι. Απλώς σε εμάς δεν βρήκαμε. Δεν βρέθηκε. Καλλιεργήθηκε εμένα, αλλά όχι στο βαθμό που θα θέλαμε, δεδομένου ότι τα έργα είναι ελληνικά. Τα έργα είναι αυτά για τα οποία περηφανευόμαστε εμείς και περιφέρουμε την. Εν πάση περιπτώσει. Περιφέρουμε την ασχετοσύνη μας, πήγα να πω, αλλά. Ναι. Ας μην αδικούμε εκείνους ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν την όπερα και είναι στο πλευρό σας και σας συμπαρίστανται. Καλή επιτυχία να επιτυχθεί.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
7: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να
3: επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
13: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
12: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
13: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
10: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλημα.

9χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στην Καλαμάτα, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία συνέλαβε τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, 10 και 6 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Την αστυνομία κάλεσαν οι γείτονες, οι οποίοι άκουσαν φωνές και τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσσηνίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν εκατέρωθεν επιθέσεις, επιφέροντας ένα ακόμη πλήγμα στην ισχύουσα εκεχηρία, και ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο. Σύμφωνα με την Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο επιθέσεις σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου drones. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Στο μεταξύ, σε νέα του ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επιθυμεί πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας μάλιστα ότι η συμφωνία αυτή θα είναι καλή για την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της. Την ίδια ώρα, διεθνή ανησυχία προκαλούν και οι εξελίξεις στο Νότιο Λίβανο. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το βράδυ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εξετάσει την κατάσταση. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν σε ανάρτησή του, μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο την Κυριακή. Στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο στην περιοχή Σβέρνετς κοντά στην Αυλώνα της Αλβανίας και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη, αναφέρθηκε μέσω του Sky ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης. Ο κ. Μπελέρης έκανε λόγο για μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να αναπτυχθεί τουριστικά η περιοχή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ντόπιους κατοίκους και χωρίς να έχει διευθετηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής. Όπως είπε μάλιστα, εκκρεμούν προσφυγές των κατοίκων στη δικαιοσύνη. Αναφερόμενος στα επεισόδια, έκανε λόγο για πρωτοφανή πράγματα, καταλογίζοντας τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα ότι δεν επιθυμεί διαφάνεια. Αργία για πολλούς κλάδους και κατηγορίες εργαζομένων είναι η σημερινή εορτή του Αγίου Πνεύματος. Κλειστές είναι σήμερα οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και τα φαρμακεία. Κλειστά είναι επίσης τα σχολεία και τα φροντιστήρια. Κανονικά λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ και οι λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα από την τροχέα στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Από τις 4 το απόγευμα ως και τις 11 το βράδυ θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Τροχαίο με ένα τραυματία σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο που εκινείται επί της οδού Μοναστηρίου στο ρεύμα εξόδου προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και ανατράπηκε. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του διακομίστηκε με ασθενοφόρους σε νοσοκομείο της πόλης. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Ένα παράξενο αντικείμενο που παραπέμπει σε εξάρτημα πυραυλικού συστήματος, ακίνδυνο για τους πολίτες, ξεβράστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο εύρημα, το οποίο ξεβράζεται σε παραλία της Κρήτης μέσα σε λίγες ημέρες. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αρχών, πρόκειται για εξάρτημα παρόμοιο με αυτό που είχε βρεθεί στις βραχώδεις ακτές του Αγίου Αντωνίου την προηγούμενη εβδομάδα. Λιμενικό και αστυνομία απέκλεισαν την ακτή, ενώ κλήθηκε κλιμάκιο του στρατού για να το απομακρύνει. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι απόγευμα νότιοι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης.

0: Καλημέρα, καλό μήνα, Δευτέρα, Δευτέρα και αργία σήμερα του Αγίου Πνεύματος και Πρωτομηνιά, 1η Ιουνίου.
1: Πρωτομηνιά, βασική υπόθεση και πρώτη μέρα του καλοκαιριού.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Άρα μπορούμε να πούμε ότι επισήμως ξεκινάμε τους 3 μήνες του καλοκαιριού, το καλοκαίρι της Ελλάδας. Νομίζω μας βοηθάει να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι.
0: Και με αρκετό κόσμο εκτός Αθήνας, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία αυτό το τρίμερο για αρκετό κόσμο να ξεκουραστεί. Για τον κόσμο που δεν έχει την υποχρέωση την οικογενειακή των πανελληνίων εξετάσεων. Γιατί είναι πολλά παιδιά που ξεκίνησαν και θα συνεχίζουν την μεγάλη μάχη που δίνουν για τις εξετάσεις προκειμένου να εισαχθούν στα πανεπιστήμια όλη αυτή την εβδομάδα. Νομίζω ότι θα είναι και το κυρίαρχο θέμα σε πολλές από τις ελληνικές οικογένειες.
1: Καλές επιτυχίες, καλό κουράγιο. Εντάξει, θα έχουν την ευκαιρία αργότερα.
0: Και ψυχραιμία, κυρεμία. Και
1: σωστό, ψυχραιμία. Σωστό.
0: Δεν έχουμε συστηθεί.
1: Έτσι, το αποφεύγουμε.
0: Το αποφεύγουμε. Ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης.
0: Και μαζί και χώρια.
1: Και του Αγίου Πνεύματος και την Πρωτομηνιά. Μέσα λοιπόν.
0: Απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Χατζιωαννίδης. Μέρα που είναι, μέρα αργίας, είμαστε εδώ. Μπορείτε να επικοινωνείτε όπως κάνετε κάθε μέρα μαζί μας το 210-4800-170 μέχρι 174 ή μέσω του ίντερνετ, δηλαδή πατώντας skyradio.gr και αναζητώντας το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σας». Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Τα τηλέφωνα σηκώνει η κυρία Ελένη Μπουλιέρη, ενώ την μουσική επιμέλεια της εκπομπής μας έχει η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Οι μουσικές επιλογές είναι επιλογές της και νομίζω είναι πάντα επιτυχημένες, Δημήτρη.
1: Και δροσερές τώρα που έχουμε καλοκαίρι.
0: Είναι μία μέρα σήμερα, Δημήτρη, πέραν της αργίας, που έχει ενδιαφέρον γιατί σαν σήμερα ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και έχει ενδιαφέρον γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι αυτή που επί της ουσίας και καθόρισε σε προηγούμενη περίοδο αλλά και σε δύσκολη περίοδο για τους Έλληνες, αλλά και καθορίζει τη ζωή μας, έτσι, την καθημερινότητά μας.
1: Παίζει ρόλο συνεχώς. Πώς τους ήρθε η επιφύτηση, συνδυάστηκε, αν και από ό,τι θυμάμαι γενικά οι διαμαρτυρόμενοι και η Καθολική Εκκλησία γιορτάζουν αλλιώς την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ούτως ή άλλως εμείς συνεχίζουμε και πιστεύω ότι ελπίζω να έχουμε και εμείς την επιφύτηση όπως την είχαν οι μαθητές για να κάνουν σοβαρή δουλειά. Και
0: είναι μεγάλη πάντως γιορτή για την Ορθοδοξία, η γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Και για τους ανθρώπους, παλιά είχε καθιερωθεί να είναι αργία για τους ανθρώπους του πνεύματος, όσους ασχολούνταν στο παρελθόν με μη χειρονακτικές εργασίες. Οπότε αργούσαν πάντα οι δημοσιογράφοι, οι εκπαιδευτικοί και το δημόσιο. Το δημόσιο παντού κολλάει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Σωστό.
0: Και αργεί πάντα. Και νομίζω ότι μαζί με αυτό και ο ιδιωτικός τομέας, σιγά σιγά τα μαγαζιά, όταν δεν έχεις αγοραστές, δηλαδή είναι διακοπές, δεν έχεις και τη δυνατότητα να είσαι ανοιχτός. Οπότε καθιερώθηκε ως αργία, θρησκευτική και εν τέλει εθνική αργία.
1: Και μια τέτοια μέρα, από ό,τι βρήκαμε τέλος πάντων, γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε τόσο γερή μνήμη, γεννήθηκε και ο Ντάντε Αλιγκέρι, όπως τον λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί, ο Δάντης όπως λέμε εμείς.
0: Ακριβώς.
1: Ένα κορυφαίο πρόσωπο για την ποιήση στην Ιταλία.
0: Μια κορυφαία προσωπικότητα επίσης έχει γεννηθεί, όχι τόσο μεγάλου βεληνικού, αλλά υψηλής επιδραστικότητας, η Μέρλιν Μονρόε. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα, την 1η Ιουνίου του 1926. Και μια που είπαμε Μέρλιν Μονρόε, σήμερα θα έλεγα, και έχουμε και τη χαρά να το κάνουμε, θα έλεγα να μην ασχοληθούμε με τα τρέχοντα πολιτικά, τα οποία εντάξει σήμερα λίγο υποχωρούν. Και
1: να κάνουμε λίγο αναζητήσεις, λίγο πιο πνευματικές και πιο πολιτισμικές.
0: Ναι, να πάμε σε ζητήματα τα οποία είναι ζητήματα του πνεύματος, του πολιτισμού και θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με τον Υφυπουργό Πολιτισμού αρμόδιο για τα σύγχρονα τα του πολιτισμού, δηλαδή όχι τον αρχαιολογικό πολιτισμό, τον κύριο Ιάσονα Φωτήλα, ο οποίος ασχολείται με ό,τι αφορά το θέατρο, τις παραστατικές τέχνες, το βιβλίο και άλλα πολλά. Νομίζω είναι αυτά που αφορούν τη δική μας καθημερινότητα και όχι μόνο τη μουσιακού χαρακτήρα καθημερινότητα. Και να τον αναζητήσουμε στο τηλέφωνο και πολύ σύντομα θα τον έχουμε για να συζητήσουμε όλα τα ζητήματα τα του σύγχρονου πολιτισμού.
1: Έψαχνα να βρω κανένα κοινό στοιχείο τώρα με τον κύριο Φωτήλα και τελικά βρήκα, για να σου κάνω ένα μπάσιμο λίγο. Είδα ότι σπούδασε στην Ιταλία.
0: Α, μάλιστα. Δεν το,
1: και
0: δεν
1: μάλιστα
0: το
1: στη Ρώμη. Στη Ρώμη.
0: Δεν το ήξερα ότι είναι.
1: Οπότε θα το πούμε ότι είμαστε λίγο πατριωτάκια σε πολλά εισαγωγικά.
0: Καλημέρα κύριε Φωτίλα και χρόνια πολλά για την ημέρα.
1: Και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.
2: Στους ακροατές σας, σε όλους τους συμπολίτες μας, ήρθε η θεία φώτιση του Αγίου Πνεύματος να μας φωτίσει όλους.
0: Λέγαμε πριν ότι είστε και Ιταλοτραφείς στα νιάτα σας, όπως ο Δημήτρης Τούμπος, οπότε βρήκατε και κοινές έτσι καταβολές.
2: Η αλήθεια είναι ότι όχι απλώς ότι είμαι, γιατί αυτό πολλοί το μπορούν να το επικαλεστούν, είμαι λάτρης και όλος και ευγνώμων. Γιατί ο Δημήτρης μπορεί να με καταλαβαίνει γιατί το έχει ζήσει, ευγνώμων σε αυτό που μου προσέφερε η Ιταλία.
1: Γι' αυτό το αναφέραμε και επειδή η Ρώμη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη, από ό,τι φάνηκε και από τη Ρώμη πήρατε το δρόμο προς τον πολιτισμό και στις αναζητήσεις τις καλλιτεχνικές.
2: Αλλά έτυχε.
0: Κάπου ήταν προγραμματισμένο γιατί.
2: Είχα η ενασχόλησή μου, επειδή ξέρει εσύ και η αγάπη μου και η ενασχόλησή μου πολλά χρόνια με ερασιτεχνικά πάντα, με το θέατρο και την υποκριτική. Αλλά και αυτό δεν έγινε. Αν πρέπει να πω ποιο με έβαλε στην πολιτική, είναι ο Σύπρα.
0: Μάλιστα. Σας έβαλε στην πολιτική, κύριε Υπουργέ.
2: Ναι, με σήκωσε από τον καναπέ μου.
0: Ναι, και αντιδράσατε, ας πούμε, από το.
2: Σε αυτό που άκουγα, σε αυτό το πόσο άκοπα, εύκολα όλα μπορεί να γίνουν.
0: Είχαμε προγραμματίσει το πολιτικό σκέλος της συζήτησής μας, να το αφήσουμε για το τέλος, αλλά να, έτσι όπως μας τσιγκλάτε.
2: Ναι.
0: Έτσι όπως μας τσιγκλάτε, πώς είδατε το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τις αναγγελίες και την επικοινωνιακή, αν θέλετε, ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς θα μου επιτρέψετε να πω κάτι το οποίο. Το έχω σκεφτεί, δεν το έχω ακούσει, αλλά πραγματικά το πιστεύω. Θεωρώ ότι ο κ. Τσίπρας, τουλάχιστον εγώ, δεν το έχω συναντήσει όλα τα χρόνια που θυμάμαι και νομίζω στα μεταπολιτευτικά χρόνια. Δεν έχουμε ξανασυναντήσει τόσο εγωιστή και αγνώμονα πολιτικό άντρα. Υπό την έννοια του ότι έφτασε στο σημείο να ξεφτυλίσει ένα κόμμα, μια παράταξη, συντρόφους, να τους υποβαθμίσει. Καλά, το ότι και αυτοί έχουν περιδευτεί στο δέχτη.
0: Εντάξει, αυτοί είναι. Εκείνοι όμως κάνουν την αντίστοιχη επιλογή. Δηλαδή, αν οι ίδιοι αισθάνονται ασφαλείς.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπήρξε ένα συνδυασμό πραγμάτων. Υπήρξε ένα κομματικό μηχανισμό, λέω παλιότερα, ο οποίο ήταν ήδη έτοιμο και έψαχνε έναν ηγέτη να τον οδηγήσει. Και τον βρήκε, γιατί ο κύριο Τσίπρας είναι ιδιαίτερα χαρισματικό πρόσωπο. Και ένα λοιπόν άνθρωπο νέο, άπειρος, άγνωστος, αλλά χαρισματικός, βρήκε έναν έτοιμο μηχανισμό και ένας μηχανισμός που ήταν έτοιμος αλλά δεν είχε το πρόσωπο να τον οδηγήσει και αυτά όλο βγήκε και απέδωσε. Σήμερα έρχεται να ξεφτυλίσει όλο αυτό το οποίο έκτισε και ο ίδιος και είχαν χτίσει και οι προηγούμενοι. Αυτή είναι η άποψή μου. Ξαναλέω, πρώτα απ' όλα να ρωτήσω κάτι. Τι σημαίνει παρετήσου τώρα και είσαι μια χαρά στο κόμμα μου? Αλλά αν δεν παρετηθείς τώρα δεν είσαι. Αυτό είναι το κριτήριο. Ή το αν αυτός ο άνθρωπος το σου κάνει, δεν σου κάνει, έχει δοκιμαστεί.
0: Να ρωτήσω, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά να ρωτήσω. Εντάξει, αφήστε, αυτό είναι επιλογή των βουλευτών ή των στελεχών του νέου κόμματος. Σε ό,τι αφορά όμως τον κύριο Τσίπρα ως πολιτικό αντίπαλο.
2: Τώρα, να φτάσω και σε αυτό. Αφού λοιπόν είπα αυτό το οποίο εγώ έτσι μου έκανε εντύπωση ιδιαίτερα για το χαρακτήρα του ανδρός, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι κατά τα άλλα είδα το ίδιο ακριβώς πράγμα, την ίδια ρητορική, τα ίδια ακριβώς λόγια, το ίδιο μίσος, την ίδια τοξικότητα, το ίδιο πλαίσιο του ότι όλα θα γίνουν εύκολα και άκοπα και με λεφτά που δεν ξέρουμε ακριβώς πού θα τα βρούμε. Αυτά που δεν άλλαξε κάτι. Αλλάζει το όνομα, ακόμα και το όνομα για μένα έχει πολλά θέματα. Κοροϊδεύει, και λέει κοροϊδεύει υπό την έννοια ότι προσπαθεί να ψαρέψει σε διάφορα, δεν έχει στεγανά. Μπορεί να πάει από παντού. Ένα νέο παιδί που το βλέπει σκέφτεται ή την Ελλάδα ή την αστυνομία.
0: Μάλιστα.
2: Δεν σκέφτεται πάντως τον Ελλάς.
1: Τουλάχιστον,
2: αυτό είναι σίγουρο.
1: Τουλάχιστον το γεγονός ότι στην εκδήλωση που έκανε τις προάλλες ο κύριος Τσίπρας, το ότι την εισαγωγή την κάνανε δύο καλλιτέχνες γνωστοί, νομίζω κάτι προσπάθησε να κουμπίσει τον πολιτισμό για να έρθω προς τα δικά σας τα νερά, κύριε Φωτίλα.
2: Ναι,
1: τώρα τα πολιτικά θα έχουμε χρόνο.
2: Αλλά πριν πας.
0: Πριν πας τα πολιτιστικά, Δημήτρη, εγώ να το ρωτήσω και για το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Θεωρείτε ότι θα αλλιεύσει ψηφοφόρους από τον δικό σας χώρο? Θεωρείτε ότι θα αλλάξει τον χάρτη στα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας ή θα απευθυνθεί σε συντηρητικότερα ακροατήρια?
2: Είναι... κοιτάξτε, φάνηκε καταρχάς ότι πήγε να πάει προς τα δεξιά, της είπανε πολύ δεξιά. Αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι η όποια στήριξη προς αυτό το κόμμα θα έρθει από περιθωριακές δυνάμεις, όχι από δυνάμεις συστημικές, από αντισυστημικές, και υπάρχουν και από εδώ, υπάρχουν και από εκεί.
0: Οι οποίες όμως είναι ικανές να του δώσουν μια δυναμική.
2: Να μπει στη Βουλή, ναι, πιστεύω, μάλιστα. Ναι.
0: Αλλά μέχρι εκεί πιστεύετε, όχι
2: ναι,
0: να έχει.
2: Κάτι. Εγώ αυτή είναι την εκτίμηση μου. Μάλιστα, ότι ναι, μέχρι εκεί. Ο κύριος Τσίπρας, βέβαια, για να δούμε και την ένδυα του πολιτικού, της πολιτικής αντιπολίτευσης εν γέννη στο τοπίο, εγώ πιστεύω ότι θα είναι εύκολα δεύτερος.
0: Μάλιστα, να δούμε. Να δούμε λοιπόν. Πάμε τότε στα πολιτιστικά.
2: Με όλα αυτά που σας περιέγραψα και δεν θα έπρεπε, γιατί είναι αντίθετο αυτό που λέω. Και αύριο, φίλε, αφού τώρα μας λες ότι είναι τόσο κακό, γιατί θα είναι δεύτερος? Γιατί υπάρχει μια απόλυτη ένδυα σε όλο το τοπίο της αριστεράς και των αριστεράς. Δεν ξέρω πώς θα το προσδιορίσω.
0: Πάμε λοιπόν στα πολιτιστικά. Κρατάμε την πρόβλεψή σας. Θα την ξαναδούμε όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, όπου θα έχουμε τη χαρά να τα ξανασυζητήσουμε αυτά. Πάμε στα πολιτιστικά. Μιλήσατε για την Ιταλία. Ξέρω ότι ήσασταν στην Ιταλία το προηγούμενο διάστημα, όπου η Ελλάδα ήταν τιμόμενη χώρα στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Τωρίνου. Βλέπουμε ότι γίνονται αρκετά πράγματα στον σύγχρονο πολιτισμό και στις παραστατικές τέχνες, όπου έχετε εξαγγείλει και θα λειτουργήσει η Ανώτατη Σχολή Παραστατικών.
2: Και δεν έχουμε εξαγγείλει, έχουμε νομοθετήσει.
0: Έχετε νομοθετήσει, αλλά επί της ουσίας ακόμα δεν έχει λειτουργήσει.
2: Ναι, σωστό. Βέβαια αυτό δεν είναι δική μας δουλειά, είναι δουλειά πλέον του Υπουργείου Παιδείας. Πάντα βέβαια είναι μας δική μας συνεργασία, που ξέρουμε λίγο το χώρο και μπορούμε να είμαστε επικουρικοί.
0: Πείτε μας για την Σχολή Παραστατικών.
2: Να πω, γιατί πραγματικά είναι κάτι για το οποίο καμαρώνω πολύ, γιατί και εγώ είχα την τύχη και τη δυνατότητα να συμμετέχω στην ολοκλήρωση αυτής της μεγάλης μεταρρύθμισης ενός διαχρονικού αιτήματος και να είμαι και εγώ μέρος της ομάδας εργασίας. Ξέρετε, καταρχάς να πούμε ότι το μεγαλύτερο είναι ότι δημιουργείται πλέον.
0: Δηλαδή
2: ένα
0: είναι μια ανώτατη σχολή,
2: ένα
0: πανεπιστημιακή σχολή, όπου μπορεί κάποιος να σπουδάσει.
2: Αμυγός performer. Κάτι που δεν υπήρχε ποτέ, γιατί δεν μιλάμε για θεατρολόγους, δεν μιλάμε για ιστορικούς θεάτρου, δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Μιλάμε για performer. Ανθρώπους δηλαδή που ανεβαίνουν στη σκηνή και εκτελούν. Και στι μία από τις τρεις παραστατικές τέχνες.
0: Η επιλογή θα γίνεται με ποιον τρόπο, με ποια κριτήρια τον.
2: Αυτό λέω λοιπόν. Το πρώτο θέμα που έγινε λοιπόν, ποιοι θα το κάνουν αυτό? Είπαμε λοιπόν ότι δεν μπορούν παρά να το κάνουν οι καλύτεροι. Είναι οι καλύτεροι σε αυτές τις τρεις τέχνες οι πέντε μεγάλοι κρατικοί μας φορείς. Δηλαδή το Εθνικό μας Θέατρο, το Κρατικό Βορείο Ελλάδος, η Λυρική Σκηνή, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, το ΔΙΟ. Αυτοί που είναι. Αυτοί είναι οι καλύτεροι. Άκουσα από την αντιπολίτευση ότι γιατί αυτούς τους καταργεί στην ουσία. Γιατί δεν τους αφήνεις να λειτουργούν και φτιάξε το πανεπιστήμιο σου. Μα είμαστε σοβαροί. Δηλαδή θα φτιάχναμε, κάντε το εικόνα, ένα πανεπιστήμιο που θα έβγαζε ας πούμε ηθοποιούς και θα έπρεπε να βάλουμε τους καλύτερους που έχουμε για να πάμε στο πανεπιστήμιο, αφού το πανεπιστήμιο είναι το ανώτερο που έχουμε, θα πρέπει να πάνε και οι καλύτεροι. Και δίπλα θα είχαμε ένα εθνικό θέατρο που έχει τους καλύτερους και οι οποίοι όμως θα δίνανε στοιχείο η ΕΚ.
0: Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα.
2: Αυτό ήταν η υποβάθμιση.
0: Άρα είναι η διασύνδεση των εμβληματικών.
2: Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο θα αποτελείται από πέντε τμήματα. Τμήμα Εθνικό Θέατρο για το θέατρο. Τμήμα Κρατικού Βορείου Ελλάδος. Τμήμα για την ορχιστρική τέχνη, λυρική σκηνή. Τμήμα για τη μουσική. Άρα αυτοί οι πέντε φορείς θα αναλαμβάνουν. Και για να είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι απλά στα λόγια, αλλά αυτοί στην ουσία θα κάνουν τα κουμάντα μέσα εισαγωγικά σε αυτό το πανεπιστήμιο, τα δύο όργανα που είναι τα μεγαλύτερα όργανα του πανεπιστημίου, δηλαδή το Συμβούλιο Διοίκησης, η Σύγκλητος που λέμε, και το Καλλιτεχνικό Συμβούλιο, έχουν απόλυτη πλειοψηφία οι καλλιτέχνες και όχι τα μέλη ΔΕΠ. Και για να είμαστε ακόμα πιο σίγουροι ότι κανείς δεν θα μείνει απ' έξω, λέμε ότι για να διδάξεις αυτό το πανεπιστήμιο δεν χρειάζεται να πληρείς τα κριτήρια του μέλους ΔΕΠ όπως τα ορίζει ο νόμος μας. Θα αρκεί μόνο και μόνο το καλλιτεχνικό σου έργο που θα το κρίνει και θα το προτείνει το Καλλιτεχνικό Συμβούλιο, που είναι η πλειοψηφία σου, και θα το αποφασίσει το Συμβούλιο Διοίκησης που πάλι είναι η πλειοψηφία.
0: Ωραία. Και πότε θα λειτουργήσει η σχολή?
2: Κανονικά πρέπει να λειτουργήσει το 27-28.
0: Το κανονικά γιατί το λέτε, δηλαδή υπάρχει
2: το λέω
0: πρόβλημα?
2: Ότι, όχι, αυτό είναι αυτό που έχουμε προβλέψει. Δεν ήθελα να πω κάτι άλλο. Δεν είχα κάτι.
0: Ωραία. Με το καλό λοιπόν και να είναι και
2: αλλά
0: οι καλύτεροι καθηγητές.
2: Σας είπα, δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Είναι πλέον Υπουργείο
0: Παιδείας. Προφανώς, προφανώς. Μακάρι λοιπόν να ξεκινήσει,
2: αλλά
0: να ξεκινήσει
2: ότι
0: σωστά.
2: Μαζί με αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Ήρθε η αποκατάσταση μια διαχρονική αδικία στα πτυχία των καλλιτεχνών που είχαν δει εν μια πολιτεία να τα αντιμετωπίζει ως πτυχία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Είχαμε και κινητοποίηση στο παρελθόν σχετικά με
2: πάρα
0: αυτό
2: πολλές,
0: το ζήτημα.
2: Πάρα πολλές, κόσμος βγήκε τα κάγκελα δικαίως. Ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας, έβγαλε μια απόφαση στην οποία όχι συμμορφωθήκαμε. Εμείς το πήγαμε πολύ παραπέρα από αυτό που μας υποχρέωνε το Συμβούλιο Επικρατείας. Φτιάξαμε μια καινούρια πλέον κατηγορία που είναι η ΚΑΕ, η οποία είναι ανάμεσα στη ΔΕΕ και στην ΠΕ. Αυτό μας υποχρέωνε το ΣΤΕ.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά εμείς πήγαμε παραπέρα και είπαμε ότι αυτοί που θα είναι στην ΚΑΕ και
0: ναι,
2: θα μπουν σε ένα ΣΕΠ, το αμοιβολόγιο τους και η εξέλιξή τους θα είναι ως βάση, θα ξεκινάει από το ΤΑΕ.
0: Μάλιστα.
2: Που έχει τελειώσει μια ιδιωτική σχολή τριετούς φοίτησης θεάτρου και πάει στον ΑΣΕΠ. Θα
0: αντιμετωπιστεί
2: εξελικτικά και μισθολογικά ως ΤΑΕ. Αυτό δεν μας υποχρέωνε καμιά απόφαση. Αυτό είναι δικό μας.
0: Το καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ. Να κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε στη γραμμή και επιστρέφουμε πολύ σύντομα και πάλι θα είμαστε μαζί. Και πριν διακόψουμε για τις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω για την Big Win, τον περήφανο μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, η οποία σε βάζει στον πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η Big Win είναι κοντά στον Ολυμπιακό, είναι ρυθμιστής ΙΕΕΠ και συμμετέχουν άτομα άνω των 21 ετών.

0: έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδική.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
6: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
9: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
10: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
11: Smart και αρμονία.
12: Αρμονία και smart.
11: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
12: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
11: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
15: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
14: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
15: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
15: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
14: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
15: Υπερσύνδεση. σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
14: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
15: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
14: Τηλέφωνο 2641-091-760.
15: Κινητό 6945-3627-08.
14: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
16: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
17: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
16: Μα η λύση είναι μία.
17: Ποια?
16: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
17: Αλήθεια?
16: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
17: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
16: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
17: Εισαγωγής να υποθέσω.
16: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
17: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
16: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
17: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
18: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
19: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
18: και στο www.lavaenergy.gr.
19: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
20: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
21: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρούτης
0: και μαζί και χώρια, και έχουμε στο τηλέφωνο, είχαμε και πριν την διακοπή, τον Υφυπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Ιάσονα Φωτήλα. Μας μιλούσε για την ανώτατη σχολή παραστατικών τεχνών. Εγώ θέλω να τον πάω σε πιο πεζά ζητήματα.
1: Να το κλείσουμε όμως λίγο αυτό, ναι. Να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό το εξής. Είπατε για το 27-28, αυτό σε... Προφανώς μιλάμε για μετά τις εκλογές. Αυτό μας λέτε τώρα, για να το δέσω λίγο και με το πολιτικό σκηνικό.
2: Θα ήθελα 30 δεύτερα να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα για την παραστατικές.
0: Βεβαίως, ναι.
2: Έλεγα λοιπόν ότι έρχεται αυτός ο νόμος να αποκαταστήσει την αδικία, λέγοντας τι. Ότι όσοι από το 2003 και μετά έχετε αποφοιτήσει από μία-τρία ετούς φοίτησης ιδιωτική ή δημόσια σχολή θεάτρου, χορού, μουσικής, οδείου δηλαδή, και βλέπετε τώρα τα πτυχία σας υποβαθμισμένα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα με ένα πρόγραμμα που θα το παρακολουθήσετε εύκολα, ανέμακτα και μάλιστα με δυνατότητα εξ αποστάσεως. Γι' αυτό ακριβώς διαλέξαμε το ΕΑΠ, διότι απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες. Εκείνος που έχει τελειώσει πριν 20 χρόνια πέφτει θέατρο κάθε βράδυ και κάνει πρόβες.
0: Ναι, και δεν μπορεί να μετέχει κάθε μέρα σε.
2: Δεν μπορεί να πηγαίνει διαζώσεις τώρα, αν του βρούμε μια θέση στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, για να κλείσει ένα χρόνο και να κάνει το πτυχίο του πανεπιστημιακό. Μπορεί όμως το ΕΑΠ δια αποστάσεως να τα καταφέρει να τα συνδυάσει όλα, και έτσι σε ένα χρόνο από την ώρα που θα κάνει την εγγραφή του, όποιος θέλει, δεν υπάρχει λίμη, θα μπορέσει να κάνει το πτυχίο του επιπέδου 6.
0: Ωραία. Να σας πω όμως, επειδή απασχολεί ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού και ήσασταν αναλυτικότατο, θα σας περάσουμε και σε πιο έτσι, ευρύτερα θέματα. Ρώτησε ο Δημήτρης γιατί μετά τις εκλογές του 27-28 και όχι πριν, εάν υπήρχε.
2: Και θέλει ένα χρόνο για να γίνει ένα πανεπιστήμιο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Ωραία. Μια χαρά. Και συζητούσαμε πριν κατά τη διάρκεια των ειδήσεων με τον Δημήτρη Τούμπο, μου έλεγε ότι περνάει από το Ακροπόλ το ξενοδοχείο.
1: Να μας πει ο Υπουργός.
0: Ναι, και είναι.
1: Πώς βλέπει να προχωράει.
0: Δεν προχωράει τόσα χρόνια το Ακροπόλ.
2: Κάνετε λάθος. Δεν ξέρω.
0: Περάσαμε απ' έξω.
2: Για να απαντήσω.
0: Και τα δύο.
2: Είμαι σίγουρος ότι δεν είστε.
0: Θα σας πω.
2: Το παίρνω ως πάσα.
0: Διαβάζω ότι κάτι γίνεται, αλλά επί της ουσίας δεν έχει ενταχθεί στους ρυθμούς της πόλης το Ακροπόλ που όλοι θα περιμέναμε.
2: Ακούστε λοιπόν. Όπως όλοι γνωρίζουμε, να το γνωρίζουν και οι ακροατές μας, το Ακροπόλ στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Το Ακροπόλ, για να ξέρει ο κόσμος.
2: Είναι το ξενοδοχείο απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο.
0: Το εμβληματικό ξενοδοχείο.
2: Εκείνο το τεράστιο και το πολύ σημαντικό που έγιναν και πήρε ο κάμερα μάντα στη μία που απάντησε.
0: Για το Πολυτεχνείο. Ακριβώς την ημέρα της πτώσης της πύλης του Πολυτεχνείου.
2: Αλλά πέραν τούτου είναι ένα μνημείο, ένα στολίδι που έχει φιλοξενήσει βασιλείς και πρωθυπουργούς και προέδρους.
0: Το οποίο τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται?
2: Το αγόρασε το Υπουργείο Πολιτισμού, έγινε ιδιοκτήτης το 2019-2020. Έκτοτε έγιναν κάποιες προσπάθειες, χάθηκαν κάποια, παρέμεινε στη σημασία τώρα και έμεινε κολλημένο. Ήταν έτοιμο το κτίριο, δεν ήθελε καμία περαιτέρω διόρθωση. Βέβαια μετά από το 20 μέχρι πέρσι ήθελε κάποια μέρα μέτρια, ας το πούμε, αλλά αν τα αφήναμε μετά θα ήθελε πολύ περισσότερα. Αυτά έγιναν, έχουν γίνει και δύο εκδηλώσεις μέσα στο ισόγειο και ήδη την ώρα αυτή που μιλάμε είναι στον αέρα ο διαγωνισμός προκειμένου να γίνει ο εξοπλισμός που χρειάζεται, και εγώ θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του έτους μπορούμε να έχουμε πλέον ένα νέο οργανισμό.
0: Ωραία.
2: Να το πω κάπως έτσι, έναν εθνικό κόμβο σύγχρονου πολιτισμού, να το πω ένα μίνι Πομπιντούρ.
0: Και πρακτικά λοιπόν αυτό θα είναι δημόσιος χώρος, δηλαδή θα γίνονται εκδηλώσεις εκεί, θα μπορεί
2: θα
0: να συμμετέχουν οι πολίτες.
2: Θα γίνονται εκθέσεις, θα γίνονται μαθήματα, θα γίνονται στούντιο, θα γίνονται οτιδήποτε, θα έχει μία κυρίαρχη θέση, ίσως θα έλεγα, το οπτικο-ακουστικό κομμάτι, στο οποίο μπορούμε να πούμε να είναι το επόμενο θέμα μας, γιατί αυτό έχει πολύ σημαντικά πράγματα να πούμε. Με επίκεντρο λοιπόν τον οπτικο-ακουστικό, αλλά με ένα κέντρο πολιτισμού. Θα μπει χειροτεχνία, θα μπουν διάφορα πράγματα.
0: Και θα είναι ανοιχτό στους πολίτες της Αθήνας αυτό. Θα είναι ανοιχτό στους πολίτες της Αθήνας.
2: Βεβαίως, θα έχει και καφετέρια και εστιατόριο και απ' όλα.
0: Και θα είναι ελεύθερη είσοδος για τους πολίτες.
2: Βεβαίως και θα είναι ελεύθερη είσοδος.
0: Άρα να το περιμένουμε να το δούμε.
2: Αυτό θα δημιουργηθεί ένας οργανισμός, μια διοίκηση, ένας καλλιτεχνικός διευθυντής.
0: Αυτά είναι δικιά σας η γραφειοκρατία, είναι δικά σας ζητήματα τα οποία πρέπει να τα προχωρήσετε.
2: Αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο μετά θα πάρει και αποφάσεις επιμέρους στο πώς θα το καταφέρουμε. Δεν θα σας πω ακριβώς εγώ τώρα πώς θα λειτουργήσει.
1: Καλά, δεν λέμε να μας πείτε το πρόγραμμα.
2: Θα είναι σαφώς ελεύθερο και προσβάσιμο για όλους τους Έλληνες και θα είναι ένα κέντρο, ένας κόμβος σύγχρονου πολιτισμού.
1: Άρα θα είναι ένας οργανισμός με τους δικούς του επικεφαλής και το δικό του οργανόγραμμα και τον προγραμματισμό, σωστά.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία, εντάξει. Άρα θα το περιμένουμε πότε αυτό, στο τέλος του χρόνου, είπατε.
2: Ελπίζω ότι εφόσον δεν έχουμε θέματα, γιατί εγώ δεν είμαι με τις ενστάσεις και με τα δικαστικά και όλα αυτά και πάει καλά.
0: Και σε αυτό, ενστάσεις και τέτοια, κύριε Βουλή. Παντού ενστάσεις και
2: καθυστερούν. Αυτό δεν έχει να κάνει με εμάς.
0: Όχι, προφανώς, μα δεν είναι. Εντάξει, σωστό είναι και αυτό. Και μια που λέτε
2: για... Να πούμε όμως, μιας και μιλήσαμε για οπτικοακουστικά.
0: Πριν μου πείτε για τα οπτικοακουστικά, υπάρχει πολλή συζήτηση, γκρίνια, κριτική κλπ. Για την ταινία της Οδύσσειας του Νόλαν, μεγάλη παραγωγή, η οποία όμως, επειδή έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΚΟΜΕΔ, το ελληνικό κράτος.
2: Είναι για το πρόγραμμα της ωραίας Ελένης.
0: Ναι, αλλά από την άλλη είναι σαν το Τζίπρα, δηλαδή η αρνητική δημοσιότητα είναι καλή δημοσιότητα, άρα σπρώχνει κόσμο στα ταμεία. Υπάρχει μια συζήτηση γύρω από αυτό, αν το ελληνικό...
2: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι όταν εμείς εγκρίναμε δεν ξέραμε, ούτε μας είχε πει, ότι είχε υποχρέωση να μας πει ο
1: Εντάξει, είναι προφανές αυτό. Εντάξει.
0: Αν ξέρατε, δηλαδή δεν θα εγκρίνατε, είναι το ερώτημα. Δεν θα
2: χρηματοδοτούσατε. Όχι, δεν ξέρω τι θα έκανε ο ΕΚΟΜΕΔ. Εγώ, αν ήμουν ΕΚΟΜΕΔ, θα ενέκρινα. Και θα ενέκρινα γιατί. Διότι να σα το πω πολύ απλά. Ο Νόλαν είναι ένα τεράστιο σκηνοθέτη. Άμα του έλεγα εδώ, όχι φίλε, πήγε, θα πήγαινε κάπου αλλού. Δεν θα άλλαζε την ωραία Ελένη να την κάνει άσπρη και να μου κάνει ένα το χατήρι. Το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Ο ΕΚΟΜΕΔ δηλαδή για να κάνει.
2: Μια Οδύσσεια σε μια άλλη χώρα και όχι στην Ελλάδα. Με μια ωραία Ελένη μαύρη.
0: Για να καταλάβουμε ο ΕΚΟΜΕΔΕ.
2: Πιστεύω λοιπόν ότι επειδή δεν μπορώ να αλλάξω τη γνώμη του Νόλαν, ούτε είναι η δική μου δουλειά, ούτε έχω την πρόθεση
0: ούτε πρέπει,
2: να αλλάξω το σκηνοθέτη, αλίμονο άμα ο υπουργός πήγαινε να αγγίξει το καλλιτεχνικό έργο του καθενός. Άρα λοιπόν εγώ αυτό που θέλω είναι να έρθει η Οδύσσεια στην Ελλάδα.
0: Να ρωτήσω
2: και
0: τώρα.
2: Νομίζω όλοι το θέλουμε. Να
0: είναι
2: πω
0: αλήθεια.
2: Λοιπόν ότι ο Νόλαν μας ευκόστησε εμάς σαν ΕΚΟΜΕΔ μέσα του Cash Rebate, του εργαλείου που του δώσαμε την επιστροφή των χρημάτων, 6 εκατομμύρια. Με νούμερα έχει επιστρέψει συνολικά στην αγορά, περί τα 14.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, ο ΕΚΟΜΕΔ χρηματοδοτεί κάποιες παραγωγές εξωτερικές μεγάλων σκηνοθετών και παραγωγών, οι οποίες γίνονται στην Ελλάδα, αν καταλαβαίνω σωστά, προβάλλεται η χώρα
2: και ο. Παραγωγές ή και συμπαραγωγές.
0: Ή και συμπαραγωγές. Μάλιστα. Και εγώ μιλάω κυρίως για τις ξένες παραγωγές, θα μας πείτε και για τις ελληνικές. Ουσιαστικά προβάλλεται η Ελλάδα μέσα από τις παραγωγές και τις ταινίες αυτές και επιστρέφεται το μέσω του τουριστικού προϊόντος.
2: Αυτό μόνο. Αυτό είναι εκείνο που δεν έχω προσμετρήσει όταν θα πει τα 14. Την προβολή μας έξω. Εγώ μίλησα για λεφτά κανονικά. Δηλαδή, λεφτά. Κοιτάξτε, όταν
0: θέσεις εργασίας δηλαδή.
2: Να και ο απλός κόσμος μας ακούει. Όταν ο Νόλαν έρχεται στην Ελλάδα να γυρίσει 3-4 μήνες σε κάποια μέρη που έχει επιλέξει, από τους 1000 εργαζόμενους που δουλεύουν για αυτό το project, οι 800 δεν είναι Αμερικάνοι.
0: Μάλιστα.
2: Είναι Έλληνες. Δεν θα πάνε να φέρει καμεραμάν, υπολήπτες, ηλεκτρολόγους από την Αμερική ο άνθρωπος να τους έχει εδώ. Θα βρει εδώ. Άρα αυτό είναι θέσεις εργασίας που παίρνουν για αυτό το διάστημα Έλληνες τεχνικοί από όλα τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τον οπτικό ακουστικό και τον κινηματογράφο. Επίσης, όταν ήρθε ο Νόλαν και έμεινε 3 μήνες στην Ελλάδα, εκεί που έμενε όλο αυτό το συνεργείο των ανθρώπων που σας περιέγραψα, τρώγανε, ψωνίζανε, ζούσανε. Αυτό είναι έξτρα. Είναι κρίμα.
1: Είναι το οικονομικό αποτύπωμα.
2: Είναι μελέτες δηλαδή.
1: Ωραία.
2: Άρα όλα αυτά, καταρχάς υπάρχει μια μελέτη που δεν αμφισβητείται και λέει ότι κάθε ευρώ που επενδύουμε στον οπτικοακουστικό τομέα μας επιστρέφει στη συνολική οικονομία 4,1.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ μεγάλος ο πολλαπλασιαστής.
2: Και γι' αυτό
0: σημαντικός.
2: Στο πενταετές πλάνο που παρουσιάσαμε στον Πρωθυπουργό και στο Υπουργικό Συμβούλιο, εξασφαλίσαμε 800 εκατομμύρια για τα επόμενα 5 χρόνια. Αλλά σε αυτό να πούμε ότι δεν αφήσαμε απ' έξω, δεν το είδαμε μόνο εμπορικά, δίνοντας αυτό το εργαλείο μόνο για να προσελκύσουμε, το οποίο από μόνο του είναι τεράστιο. Να σας θυμίσω ότι παλιότερα, από το Λογαγό Κορέλι μέχρι τη Μαμαμία, πέρασαν χρόνια για να δούμε ταινία. Έτσι.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Και σήμερα έχουμε κάθε 2-3 μήνες μια μεγάλη παραγωγή. Τώρα πάλι έχουμε τον Brad Pitt με το Έλλην Πάρις.
0: Να πούμε, για να είμαστε δίκαιοι, να πούμε ότι το δρόμο τον άνοιξε η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, που έδωσε κάποια κίνητρα για ξένες παραγωγές και πολύ καλά κάνετε εσείς και τον συνεχίζετε και με πολύ μεγάλες γενναίες χρηματοδοτήσεις.
2: Και... Αλλά να πούμε λοιπόν ότι στους Έλληνες δημιουργούς, σε εκείνο που παλιά λέγαμε ελληνικό κέντρο κινηματογράφου, το οποίο δεν έχει οικονομικά κριτήρια, έχει άλλα εντελώς κριτήρια,
0: πολιτιστικά
2: αλλά και στήριξη του κλάδου αμυγός, εκεί λοιπόν από τα 4 εκατομμύρια τα οποία παίρναν αυτοί οι άνθρωποι κάθε χρόνο το 19 και γκρινιάζανε και αυτό καλά κάνανε και δουλειά τους είναι η δουλειά τους να γκρινιάζουν και η δικιά μου να τους ακούω και να ικανοποιώ εκείνο που μπορώ από εκείνα που μου λένε. Άρα φτάσαμε στα 15 μαζί με αυτό το, πρόγραμμα.
0: Και συνήθως είναι, παραγωγές οι οποίες προβάλλονται μέσω των τηλεοπτικών σταθμών ή ντοκιμαντέρ.
2: Και των σταθμών και του σινεμά και των πλατφορμών.
0: Άρα υποστηρίζεται ουσιαστικά
2: άρα
0: την ελληνική παραγωγή.
2: Οι δεν πάνε στο Castlemate που είναι οικονομικά τα κριτήρια, αλλά πάνε στο παλιό κέντρο ελληνικού κινηματογράφου που είναι κομμέλ πλέον με κριτήρια άλλα. Εκεί λοιπόν δεν θα παίρναγε αν ήξερα ότι ήταν μαύρη η ωραία Ελένη και το έφερνε μέσω του ελληνικού κέντρου. Ένα Έλληνα, α πούμε.
0: Καταλαβαίνω.
2: Εκεί θα κοβότανε. Γιατί εκεί υπάρχει το κριτήριο που μου δίνει όχι τη δυνατότητα, την υποχρέωση να δω άλλα πράγματα και όχι οικονομικά.
0: Εκεί όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι η ελεύθερη έκφραση είτε είναι από το εξωτερικό είτε είναι από την Ελλάδα θα πρέπει να διαφυλάσσεται. Έστω και αν.
2: Σαφώς δεν θα απαγορεύσω την ελεύθερη έκφραση. Αλλά ένα εργαλείο το οποίο έχει φτιαχτεί και με υποχρεώνει από την νομοθέτησή του.
0: Σωστό.
2: Να στηρίξω 1, 2, 3, 5.
0: Βάζετε εσείς τις προδιαγραφές.
2: Να μην το χρηματοδοτήσω.
0: Καταλαβαίνω.
2: Να μην το επιτρέψω.
0: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Πάμε όμως και στα πιο απτά. Γιατί και
2: να πούμε λοιπόν επίσης, θέλω να το πούμε γιατί πραγματικά είναι αναπτυχιαστικά καλό. Κάτι το οποίο δίνει όλη τη δύναμη αυτού που γίνεται. Να πούμε λοιπόν ότι ένα άλλο έργο είναι το έργο μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης που μας δίνει την πολιτιστική συνταγογράφηση. Δηλαδή τη δυνατότητα να συνταγογραφείτε πλέον από σήμερα. Ένας ψυχικά ασθενής να βλέπει παραστάσεις δωρεάν από την αρχαία Ελλάδα το ξαναλάβε σήμερα. Είναι απίστευτο. Και υπάρχει και μια μεγάλη επένδυση στη χειροτεχνία. Και αυτό θέλω να το πω. Φτιάξαμε 19, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, 19 σχολές χειροτεχνίας. Μάρμαρο, ξύλο, υφαντό.
0: Οι οποίες,
2: μία από αυτές είναι στη Φλόρινα.
0: Οι οποίες σχολές
2: όταν
0: μπορούν
2: ο Νόλαν,
0: να...
2: Ακούστε το αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Όταν ο Νόλαν, ο μεγάλος σκηνοθέτης λοιπόν, έφτασε στη Φλόρινα γιατί είχε ανάγκη γυρισμάτων εκεί, επισκέφθηκε αυτή τη σχολή μαθητείας που φτιάξαμε και ζήτησε από τα παιδιά να του φτιάξουν δύο σπαθιά της αρχαίας Ελλάδος. Τα φτιάξανε μέσα σε 3 ημέρες και τους είπε ότι αυτά και αυτά που θα σας ζητήσω θα τα φτιάξετε και θα παίξουν στην Οδύσσια στο Hollywood. Τα παιδιά του πρώτου έτους της σχολής συνοτεχνίας στη Φλόρινα που έγινε με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης θα βρεθούν τα έργα τους στο πρώτο έτος που είναι να παίζουν στο Hollywood. Πείτε μου αν δεν ανατριφιάζεται λίγο.
0: Κοιτάξτε, είναι σημαντικό αρκεί να κατοχυρώσουν δικαιώματα επί της παραγωγής και να μην γίνει ένα εμπορικό προϊόν που τα παιδιά δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα. Είναι τιμητικό να πάνε τα έργα αυτά στο Hollywood και είναι σημαντικό το ότι φτιάξατε.
2: Είναι αυτή η διάσκηση. Δηλαδή δεν έχετε κανένα. Μπορεί το ένα να βοηθήσει το άλλο. Ναι. Να πούμε ότι δημιουργήσαμε και δημιουργούμε πλατφόρμες για τον σύγχρονο πολιτισμό και δεκάδες έργα αναβάθμισης, ενώ προς την έννοια του πράσινου και του προσβάσιμου, σε όλα τα κρατικά μας δομές, μουσεία, θέατρα, πινακοθήκες.
0: Μακάρι λοιπόν ο πολιτισμός πέραν των υποδομών να γίνει και ένα με την ελληνική κοινωνία, δηλαδή να γίνει οικείος στον μέσο πολίτη και το μουσείο το οποίο πολλές φορές είναι απρόσωπο, αλλά και ο σύγχρονος πολιτισμός να γίνει, να ενταχθεί στην καθημερινότητα, αν θέλετε, και στην εκπαίδευση των Ελλήνων πολιτών. Κάνετε αυτό που οφείλετε να κάνετε, γιατί μετά από πολλά χρόνια πέφτουν χρήματα στον πολιτισμό και τον σύγχρονο πολιτισμό, δηλαδή μας δίνει και αυτή την δυνατότητα.
2: Βέβαια, να θυμίσουμε κάτι το οποίο το λέει και η ίδια υπουργός και μου το θυμίζει και είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να την έχουμε υπόψη μας. Περίπου το 80% των χρημάτων που μας δίνει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε το σύγχρονο πολιτισμό είναι έσοδα από το κομμάτι του κλασικού πολιτισμού μας.
0: Είναι αλήθεια αυτό, γιατί λέγαμε στην εκπομπή της Πέμπτης στο ραδιόφωνο ότι το 1/3 του ΑΕΠ της χώρας έμεσα ή άμεσα στηρίζεται από τον τουρισμό. Άρα και ο τουρισμός, ένα μέρος του τουρισμού είναι και ο πολιτιστικός τουρισμός που η Ελλάδα έχει ως μήτρα του αρχαίου πολιτισμού, ως μήτρα μάλλον της δημοκρατίας και των διαφόρων αξιών που χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό, όλα εδράζονται εδώ. Δημήτρη,
1: με την εμπειρία που έχετε τώρα 2 χρόνια σχεδόν στο Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο για μας νομίζω και όσους έχουν μια στοιχειώδη προσέγγιση ρεαλισμού, ο πολιτισμός είναι μεγάλο θησαυροφυλάκιο για τη χώρα ετούτη και νομίζω ότι όπως εξηγήσατε το προσπαθείτε και το σπρώχνετε και σε έκταση και σε προοπτική. Θα ήθελα να πω το εξής, από την εμπειρία σας, οι φορείς πολιτιστικοί στη χώρα, ιδιαίτερα στη σύγχρονη τέχνη κτλ., έχουν πολλαπλασιαστεί, έχουν δυναμώσει, γίνονται πιο ποιοτικοί. Πώς το βλέπετε?
0: Οι ιδιωτικοί φορείς εννοείς?
1: Ευρύτερα.
2: Ναι, κοιτάξτε, οι κρατικοί φορείς νομίζω δεν χρειαζόντουσαν ιδιαίτερο δυνάμωμα, χρειαζόντουσαν μεγαλύτερη στήριξη να μπορούν να προβάλλουν τη δουλειά τους παρά έξω και να την μάθουν περισσότεροι. Ποιοτικά δεν νομίζω ότι διαδόντουσαν πολλά, είναι ούτω ή άλλω κάτι. Είμαστε από του καλύτερου στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά η ιδιωτική, ναι. Και ξέρετε, σε αυτό ήρθε και βοήθησε το Δημιουργική Ελλάδα. Δηλαδή, να το δώσω να το καταλάβετε. Μέχρι το 2019 δίνονταν περί τα 6-6,5 εκατομμύρια για τους συλλόγους και όλες τις ομάδες για να κάνουν δράσεις πολιτιστικές, κυρίως στην περιφέρεια. Σε όλες τις τομείς. Χορό, μουσική, φεστιβάλ, βιβλίο.
0: Ως επιχορηγήσεις, ας πούμε.
2: Ακριβώς. Αλλά δίνονταν χωρίς κανένα κριτήριο. Να πούμε έτσι, για το πω λίγο χοντρικά, αν είχε κανένα βουλευτή, κανένα υπουργό.
0: Εντάξει, αυτά είναι η παλιά Ελλάδα που θα έπρεπε να αφήσουμε.
2: Όχι, η παλιά μέχρι το 19 ήταν. Το 19 λοιπόν ήρθε η Μενδώνη και είπε ότι παιδιά, πόσα δίνουμε, 6,5. Όχι, θα δίνουμε 7,5 από αύριο. Αλλά θα φτιάξουμε κανονικά, θα πρέπει να μπει σε μια πλατφόρμα, να γραφτεί στα σωματεία που μπορούν να επιχορηγηθούν, να κάνει την πρότασή σου η οποία θα έχει αρχή, μέση και τέλος.
1: Άρα έχετε διαμορφώσει ένα μητρό, ας το πούμε έτσι.
2: Τόσο και θέλω τόσα. Και μάλιστα, θα ελεγχθεί πιθανά, γιατί δεν μπορεί να γίνει βέβαια πάντα και παντού, δεν υπάρχει. Αλλά πιθανότατα θα ελεγχθεί αύριο για αυτό το οποίο έκανε, αν σωστά τα πήρε τα λεφτά.
0: Εντάξει, συζητάμε για το αυτονόητο. Συζητάμε για το αυτονόητο, το οποίο όμως ευτυχώς που έγινε.
1: Πολλές φορές δεν περπατάει.
0: Ευτυχώς που έγινε όμως, αλλά εγώ να ρωτήσω κάτι επί του αυτονόητου. Έχει κριθεί κάποιος από τους φορείς που έχει διοργανώσει μια εκδήλωση ως αναποτελεσματικός και να ζητήσετε πίσω τα χρήματα που κακώς επιδοτήθηκαν, για παράδειγμα.
2: Έχει συμβεί, δεν θα με βάλετε τώρα, βέβαια.
0: Εντάξει, όχι, προφανώς.
2: Ναι, προφανώς ναι, όχι.
0: Άρα αρχίζει να λειτουργεί αυτό το σύστημα και είναι θετικό το ότι λειτουργεί.
2: Εγώ θέλω. Δεν θέλω να το πω γιατί πολιτικό σημείο πρέπει να πω και αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζει εν τέλει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τις άλλες παρατάξεις. Δηλαδή κάνει πράγματα και δεν τα λέει. Οι άλλοι λένε πράγματα που δεν κάνουν.
1: Καλά, τώρα 7 χρόνια κυβερνάτε εσείς βέβαια, αλλά εντάξει, είναι και λογικό να παρουσιάσετε. Άλλωστε και σήμερα μια συζήτηση που κάνουμε, μπορείτε να παρουσιάσετε αυτά που λέμε τώρα και να τα ακούσουν και οι ακροατές μας.
2: Μισό λεπτό. Βγαίνουν βουλευτές και βουλεύτριες και λένε ότι εμείς βγήκαμε στον δρόμο και σκίσαμε τα ρούχα μας για να προφυλάξουμε τον κινηματογράφο, το όπως το λέγανε στην Αθήνα, Γιώργο, τον Παλάσσι, ήταν, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι.
0: Ο κινηματογράφος, ο οποίος το Ιντεάλ, λέμε στην Πανεπιστημίου.
2: Το Ιντεάλ. Εμείς ήρθαμε να προστατεύσουμε όχι το Ιντεάλ, όλους αυτούς που μπορούν να χαρακτηριστούν ιστορικοί κινηματογράφοι. Τερινοί και σημερινοί, αυτούς που λέμε και μονή αίθουσα. Για πώς φτιάχνοντας μια πλατφόρμα όπου οποιοδήποτε έχει ένομο συμφέρον, που μπορεί να είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος, γιατί δεν είναι πάντα ο ιδιοκτήτης που θα κάνει το ακίνητό του, μπορεί λοιπόν να καταθέσει τα στοιχεία που χρειάζονται και η χρήση αυτού του ακινήτου να περιοριστεί και να αποκλειστικά μόνο στη χρήση κινηματογράφου.
0: Εντάξει,
2: ο
0: βέβαια.
2: Ο ιδιοκτήτης θα αποζημιωθεί με τον νόμο περί απαλωτριώσεων.
0: Ναι, βέβαια.
2: Δεν βασικώσει πολιτικά. Αλλά αυτό θα σώσει τους κινηματογράφους, τους ιστορικούς.
0: Θα σώσει τους κινηματογράφους, τους ιστορικούς.
2: Ας πούμε, λέω η κυρία Αναγνωστοπούλγα, μου λέει, εμείς αυτό είναι λίγο, θέλουμε παραπάνω. Εμείς βγήκαμε στον δρόμο για το Ιντεάλ.
0: Εντάξει, αυτό θα σώσει.
2: Η κυβέρνηση όταν βγήκανε στον δρόμο για το Ιντεάλ. Οι κυβερνήσεις δεν βγαίνουν στον δρόμο, νομοθετούν.
0: Ναι, και αυτό θα σώσει. Θα σώσει τον.
2: Μνημονιακή, αν θα νομοθετήσετε για την προστασία των ιστορικών κινηματογράφων.
0: Έχετε δίκιο, αλλά αυτό θα σώσει το κτίριο, το κέλυφο, την εμπορικότητα του κινηματογράφου. Δυστυχώς θα την σώσει η σύγχρονη συγκυρία, γιατί το κοινό πια προσανατολίζεται σε
2: πολύ. Τη χρήση του κτίριου σώζει. Δεν σώζει το κτίριο. Τη χρήση.
0: Αλλά σκεφτείτε
2: όμως. Δεν περιορίζει μόνο στη χρήση κινηματογράφου.
0: Ναι, αλλά
2: άρα ένα θερινό κινηματογράφο που κάποιο ιδιοκτήτη σκέφτεται να τον δώσει για να γίνει πολυκατοικία. Θα του το απαγορεύσει
0: θα
2: αυτό.
0: Το απαγορεύσει.
2: Και η γειτονιά θα έχει μόνιμα θερινό κινηματογράφο.
0: Ναι, εγώ αυτό που λέω είναι ότι αυτά τα θέματα δυστυχώς τα ρυθμίζει πια η ελεύθερη αγορά. Ο κινηματογράφος πρέπει να έχει και θεατές.
2: Η αγορά θα ρυθμίσει το πόσο είναι και θα πληρώσει και που θα μπει, το ποιο, πόσα εισιτήρια θα κόβει, το αν θα είναι υποχρεωτικά κινηματογράφος ή όχι. Δεν το ρυθμίζει η αγορά.
0: Το ρυθμίζει. Εντάξει, όχι. Εννοώ το ιντεάλ, αν δεν έχει θεατές και είναι μόνο ένας κινηματογράφος, θα είναι μόνο ένας κινηματογράφος μουσιακού
2: αν
0: χαρακτήρα.
2: Δεν έχει θεατές, αυτό λέω. Εμείς το έχουμε κρίνει ότι υποχρεωτικά πρέπει να είναι κινηματογράφος, θα πρέπει να το επιδοτήσουμε. Όπως επιδοτούμε
0: τα
2: δρομολόγια των τρένων, εκεί που θέλουμε να φτάσουν, αλλά δεν έχουμε πολλούς πελάτες.
0: Καταλαβαίνω. Και επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο μέχρι να κλείσουμε,
2: αλλά
0: μία
2: δεν
0: κουβέντα.
2: Δεν αυτό αυτή τη στιγμή. Το
0: όχι, όχι.
2: Το
0: αλήθεια, αλήθεια είναι. Απλώς το λέω. Μία κουβέντα έχουμε ένα λεπτό για το βιβλίο. Εμένα από ιδιοτέλεια ήθελα να σας ρωτήσω.
2: Λοιπόν, το άφησα και τελευταίο γιατί θα ήθελα να είσαι και μάρτυρας.
0: Είμαι μάρτυρας, όντως.
2: Υπήρξε τουλάχιστον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΒΙΠ.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι και είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του ΕΛΙΒΙΠ. Θέλω να μου πείτε.
2: Η δουλειά που έχει γίνει.
0: Πολύ, πολύ σημαντική δουλειά. Μία κουβέντα μόνο για την φιλανομία.
2: Του πρώην οργανισμού πριν συγχωνευτούν, που όχι απλά ο κ. Μακουνάκης να του αποδώσω τα εύσημα, δεν μπορούσε να προσδιορίσει τι έχει, δεν μπορούσε να προσδιορίσει τι χρωστάει και τι δεν έχει.
0: Αλήθεια,
2: έχει
0: όλα αυτά είναι αλήθεια, αλλά το βιβλίο πώς θα γίνει οικείο στην μέση οικογένεια, υπάρχουν κάποια προγράμματα φιλαναγνωσίας.
2: Καταρχάς με εργαλεία, τα οποία είναι οικονομικής φύσης και υπάρχουν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης ξεκινήσαμε, έδωσαν αποτελέσματα και αποφασίσαμε ότι θα συνεχίσουν και πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα από το ΠΟΔΟΕ ή από άλλα εργαλεία που θα βρούμε. Όπως είναι το Greeklit. Δηλαδή η δυνατότητα να δώσουμε σε συγγραφείς μας που έχουν γράψει ένα βιβλίο στα ελληνικά
0: η να δυνατότητα να μεταφραστεί στα εξωτερικά.
2: Με έξοδα του Υπουργείου, του ΕΛΙΒΙΠ.
0: Είναι σημαντικό. Εγώ κρατάω και άλλη μια δράση που θεωρώ επίσης σημαντική του ΕΛΙΒΙΠ, την δανειστική βιβλιοθήκη μέσα στο μετρό που ο κόσμος έρχεται και παίρνει δωρεάν βιβλία, τα διαβάζει και τα επιστρέφει και φέρνει τα δικά του βιβλία. Και αυτό είναι μια πολύ ωραία δράση η οποία εντάσσεται στην καθημερινότητα της πόλης της Αθήνας.
1: Με πιο άμεση επαφή.
2: Που έχουμε στα μεγάλα σαλόνια, στις διεθνείς εκθέσεις, όπου είναι πρωταγωνιστική σιγά σιγά.
0: Είχαμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε και τον κύριο Μπακουνάκη στην εκπομπή και να προβάλλουμε την συμμετοχή μας στις μεγάλες εκθέσεις που πράγματι η Ελλάδα επιστρέφει σε έναν χώρο που είναι δύσκολος, αλλά επιστρέφει και επιστρέφει δυναμικά. Και κάπου εδώ να σας ευχαριστήσουμε γιατί ολοκληρώσαμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα και τόσο χρόνο.
0: Ήταν πολύ παραγωγική η συζήτησή μας.
1: Να είστε καλά.
0: Είστε η συμπάθειά του, του Δημήτρη Στούμπου, γιατί ασχολείστε με θέματα τα οποία.
2: Είναι αμοιβαίο, παρόλο που δεν συμφωνούμε σε όλα. Σε πολλά,
1: δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα. Εκείνο που είναι γεγονός, είπαμε ότι η δουλειά στον πολιτισμό αφήνει αποτύπωμα και αφήνει αποτύπωμα για όλους μας, όποιες και να είναι οι διαφωνίες.
2: Προφανώς όμως θέλω να ελπίζω ότι η συμπάθεια δεν είναι από εκείνη την ώρα και μετά, έρχεται και λίγο πιο πίσω.
0: Να σας ευχαριστήσουμε, να σας καλημερίσουμε. Καλό μήνα στους ακροατές μας. Εγώ λίγο πριν κλείσουμε, να σας ενημερώσω για την ΔΕΗ. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή τα διαβάσετε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Και κάπου εδώ, Δημήτρη, φτάσαμε στο τέλος. Ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Είχαμε τον Υφυπουργό Πολιτισμού, μας είπε για όλες τις δράσεις που αναλαμβάνουμε.
1: Φλογίτσες στο πεδίο του πολιτισμού.
0: Πάντως ήταν μαχητικότατος στην δικιά του έτσι προσέγγιση των ζητημάτων.
1: Θα παρακολουθήσουμε και τη συνέχεια. Χαιρετούμε.
0: Την καλημέρα μας,
1: και
0: την
1: αγάπη
0: μας και αύριο πάλι μαζί.

0: διευθύνηση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Ρωμαίος!
7: Ιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα!
8: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
11: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
12: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
13: Η μερούλα.
12: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
14: Μύρισε όλη η γειτονιά.
15: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
16: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
15: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
16: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
15: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
16: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
15: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
17: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
18: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation
7: κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
13: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
18: Πώς κοιμήθηκες χθες?
19: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
18: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
20: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
18: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
20: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
21: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες δολοφονίας 39χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στην Καλαμάτα, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία συνέλαβε τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, 10 και 6 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Την αστυνομία κάλεσαν οι γείτονες, οι οποίοι άκουσαν φωνές και τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Ο συλληφτής αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσσηνίας. Στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο στην περιοχή του Σβέρνετς, κοντά στην Αυλώνα της Αλβανίας, και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη, αναφέρθηκε σήμερα μέσω του Sky ο Ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης. Έκανε λόγο για μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να αναπτυχθεί τουριστικά η περιοχή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ντόπιους κατοίκους και χωρίς να έχει διευθετηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής. Αναφερόμενος στα επεισόδια, έκανε λόγο για πρωτοφανή πράγματα, καταλογίζοντας τον Αλβανό Πρωθυπουργό Εντιρά.

0: Χρονή στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, η οποία κρατούσε τρεις γάτες δεμένες με σχοινί στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της. Της επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα 17.600 ευρώ, ενώ η ίδια αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο Δανός προπονητής θα έχει συναντήσεις με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα. Την αποθέωση από 100.000 φίλους της γνώρισε στο Παρίσι η Paris Saint-Germain για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τροπέου του Champions League. Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Water Polo League των γυναικών είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες στον τρίτο τελικό επικράτησαν τις Βουλιαγμένες με 13-12 και έκαναν το 2-1 στη σειρά των τελικών. Στην απόκτηση του διεθνή Δημήτρη Νικολαίδη από τον Ολυμπιακό προχώρησε η ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού, ενώ κινείται και για τον Ιταλό Βιτσέτζο Ντόλτσε της Μπρέσια. Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρίν Σεζερμένα αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης του Champions League.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι απόγευμα νότιοι 4 μποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
6: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, με χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
12: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
13: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
14: Λίμου και Ζουλούλου μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
15: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.
16: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
13: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
17: Έπρεπε να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
18: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.

0: Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλημέρα, καλό μήνα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που σήμερα θα είναι αφιερωμένη στους πνευματικούς ανθρώπους της χώρας, ένα κομμάτι των πνευματικών ανθρώπων της χώρας, έτσι όπως τους έχουμε απολαύσει μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή τους τελευταίους μήνες, δηλαδή από μέσα στο 26, όχι πιο παλιά, γιατί αλλιώς δέναμε 7 μέρες να αφιερώμα πνευματικούς ανθρώπους. Είμαστε κάπως, φαντάζομαι και εσείς, εγώ σίγουρα φουσκωμένος από τα popcorn. με τον εμφύλιο των συντρόφων εντάχει, σας τα λέω, από αύριο θα απολαύσουμε ηχητικά και τέλος πάντων θα ασχοληθούμε περισσότερο, αλλά δεν μπορεί και εσείς να μην απολαμβάνετε όσο και εγώ, μπορεί ακόμα περισσότερο αν και δεν το νομίζω, να είστε το ίδιο χερέκακι, τον σύντροφο Βαξεβάνη να την πέφτει στο σύντροφο Μαρατζίδη ότι είναι πράκτορας των Βρετανών. Πόσο 100 χρόνια πίσω είναι αυτό. Πολύ ωραίο πάντως παρόλα αυτά. Μου κάθισε popcorn στο λαιμό. Και μετά να την πέφτει και στο ράμο και όλοι αυτοί μαζί να ξεμαλιάζονται. Είναι πραγματικά απόλαυση. Είμαστε με τον άνθρωπο. Έτσι δεν παίρνουμε θέση. Και παίρνουμε μόνο τα popcorn μας και απολαμβάνουμε τους συντρόφους να ξεκατηνιάζονται. Εμένα η επίθεση αυτή του Βαξεβάνη στους, γύρω από τον Αλέξη, άρα στον Αλέξη, μου θυμίζει, τη βρίσκω το ίδιο απολαυστική, όσο απολαυστική ήταν η επίθεση της Αυριανής στον Αντρέα, παιδιά, αν θυμάστε. Διότι κάποια στιγμή κάτι έγινε εκεί, τα χαλάσανε για κάποιο λόγο ο Αντρέας και η Αυριανή και αρχίσαμε, με τη Μιμή βέβαια ως αφορμή, αλλά τον Αντρέα κάτι τέτοιο μου θυμίζει, είναι πάντοτε απολαυστικές αυτές οι οι μάχες. Ο Τσίπρας βέβαια δεν έχει να φοβάται τίποτα, έχει 29 πνευματικούς ανθρώπους που υπέγραψαν τη διακήρυξή του. Διάβασα κάπου στο Twitter, λέει, και τι μας νοιάζει εμάς η γνώμη των ηθοποιών, των τραγουδιστών, των καλλιτεχνών, το τέτοιο, τι έρε, πάτε καλά. Είναι η ωραιότερη σημαδούρα, είναι να ξέρεις τι λένε αυτοί, ωραία, από εκεί δεν πρέπει να πάω. Άκου, λέει, τι μας νοιάζει. Υπάρχει καλύτερο παράδειγμα προς αποφυγή? Μπάση περιπτώσει, εμείς σήμερα είναι μέρα αφιερωμένη στον πνευματικό κόσμο της χώρας, τέχνη, Γιάννης Μαραγδής, ο οποίος μάγεψε ένα κομμάτι του κοινού με τον καποδίστριά του, ο οποίος τη διαβάζουμε ότι έμοιαζε πάρα πολύ με τον Καποδίστρια. Περίεργο να το λες αυτό για κάποιον άνθρωπο από τον οποίο δεν υπάρχει μία φωτογραφία, γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν φωτογραφίες, αλλά δεν πειράζει, δεν βαριέσαι, ας πάει στο διάλογο να το δεχτούμε. Έμοιαζε με τον Καποδίστρια. Πώς βρήκε, ρε παιδιά, τον ηθοποιό?
1: Με εντυπωσίασε πάρα πολύ ο πρωταγωνιστής σου. Η ομοιότητα που έχει με τον Καποδίστρια είναι απίστευτη.
2: Ήρθε στην ταινία.
1: Πώς τον βρήκες αυτόν?
2: Με μεταφυσικό τρόπο.
0: Με μεταφυσικό τρόπο, καθόλου φυσικό, δεν είναι φυσικό, ήταν μεταφυσικός, και πώς τον εκπαίδευσε είναι, παιδιά, το σημαντικό. Έτσι όχι μόνο τον βρήκε μεταφυσικό, τον έφερε το Άγιο Πνεύμα, εντάξει, το δεχόμαστε. Πώς τον εκπαίδευσε να είναι ίδιος με έναν άνθρωπο που δεν ξέρουμε πώς ήταν?
1: Πέρασε μια διαδικασία εκπαίδευσης πώς θα προσεγγίσει το ρόλο. Αυτή η διαδικασία γινόταν με διαδικασίες άγνωστες στην Ελλάδα.
3: Δηλαδή, τι εννοείς άγνωστες?
1: Με ύπνωση.
0: Τώρα, εγώ, αν είναι ηθοποιός και μου λέγανε ότι έπαιξα με ύπνωση, θα ενοχλούμουν, γιατί θα ήθελα να λένε ότι έπαιξα με το ταλέντο μου. Ότι είμαι πολύ καλός ηθοποιός και το έκανα από μόνος μου. Αλλά άμα χρειαστεί να με υπνοτίσουν για να είμαι καλός, τότε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, αυτό είναι το πνευματικό άνθρωπο. Ποιος την έκανε την ύπνωση?
1: Με ύπνωση μπορούσε να δει τα βασικά στοιχεία της ύπαρξης.
3: Τι του κάνεις υπνώτισμο, δεν κατάλαβα. Ποιος το έκανε αυτό?
1: Ειδικός άνθρωπος.
3: Δηλαδή, τον υπνώτιζε.
1: Ναι.
3: Πού στο.
2: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν τους ξέρει κανείς, οι οποίοι έχουν αυτή τη δυνατότητα.
0: Πώς δεν υπάρχουν, υπάρχουν καφετζούδες, υπάρχουν οι κβατικοί ιατροί. Πώς δεν υπάρχουν, αν υπάρχουν λέει αυτοί οι άνθρωποι που δεν. Άκου τώρα, λέει σου λέει δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός να παίξει, να τον υπνοτίσει. Τι θα κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε, έχουμε ξεκινήσει τα γυρίσματα. Υπνοτίστε τον, μπας και παίξει. Έτσι κάπως έγινε. Μπας πε τώρα, κορυδεύουμε βέβαια εμείς, αλλά παιδιά να ξέρετε ότι αυτή η ταινία έγινε με την άδεια του Ιωάννη του Καποδίστρια. Είναι ο official licensed product.
2: Στην ουσία είδε τον Καποδίστρια και μπορούσε να τον. Του έδωσε την άδεια του ο Καποδίστριας.
3: Ήταν φυσικό αυτό τελείως.
0: Αφού είναι, τι να κάνουμε τώρα. Πήγε ο Καποδίστρια, του έδωσε την άδεια. Τώρα δεν ξέρουμε αν είναι με υπογραφή ή είναι προφορική άδεια. Αυτό θα φανεί. Ελπίζω να είναι. Ο Γιάννης Μαγραδίτης, πνευματικός άνθρωπος κατεξοχήν και από τους πιο πετυχημένους πνευματικούς ανθρώπους του τόπου. Πράγμα που περιγράφει τον τόπο, ενώ με πολύ καλό, έτσι, είναι μια πολύ καλή περιγραφή του τόπου, θετική έτσι υπό αυτήν την έννοια. Ο άνθρωπος που έχει πει τις ωραιότερες μαντινάδες σε πρωθυπουργούς.
4: Σαν ήλιος βγήκες φωτεινός στα Αμερική σταλόνι. Κι ήρθες και έλαμψες. Κι ήρθες νικητής και σ' αγαπάμε όλοι.
0: Τέσσερις γραμμές είναι. Τρεις η ματινάδα, πόσο διάολο είναι. Αλώνει όλοι. Τι διάολο, τόσες λέξεις αιώνιοι υπάρχουν. Μπράβο, είναι να σε ψηφίσουν και όνει. Και ο Αντώνης ο Σαμαράς, είναι στον Αντώνη τον Σαμαρά, αυτό τον πρόεδρο της πολιτικής ανοίξεως, ο οποίος μακάρι να κάνει κόμμα, ενώ μακάρι για αυτήν εδώ την εκπομπή, διότι χρειαζόμαστε άλλη μια γραφική προσωπικότητα. Δηλαδή, έχουμε. Ποτέ δεν είναι αρκετές, παιδιά, οι γραφικές προσωπικότητες. Και μόνο γραφικός ένας άνθρωπος που μισεί τόσο πολύ μια οικογένεια ώστε να θέλει κάθε φορά να της κάνει κακό. Είναι ο Δρακουμέλος Σαμαράς και Μητσοτάκηδες στα στρουμφάκια. Τι. Μοιραίος, ίσως από τους πιο μοιραίους πολιτικούς της μεταπολίτευσης, ο Αντώνης ο Σαμαράς έριξε μια κυβέρνηση, οδήγησε στο να αποκαλείται η Βόρεια Μακεδονία σκέτο Μακεδονία με την ασυμβίβαστη στάση του, τόσα καταφέρουν οι ασυμβίβαστες στάσεις. Μετά δεν άφησε την κυβέρνηση Παπαδήμου να ολοκληρώσει το έργο της. Πριν από αυτό έγινε ο πρώτος αντιμνημονιακός, νομιμοποιώντας εντός εισαγωγικών, δεν ήταν παράνομο, την αντιμνημονιακή μανία και ιστερία. Ήταν ο πρώτος ιστερικός αντιμνημονιακός ο Αντώνης ο Σαμαράς. Άνοιξε δηλαδή το δρόμο πρώτη φορά για τον Αλέξη μας. Μετά τον ξανά άνοιξε με τον τρόπο που κυβέρνησε, τον τρόπο και εφάρμοσε τα άλλα μνημόνια, όχι τα άλλα που ήταν καλά γιατί ήταν τα δικά του και ήταν εκείνος στην εξουσία. Και τώρα θέλει να ρίξει τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, επειδή τον παίρνει τηλέφωνο να του λέει τι λέτε κι εσείς κύριε Αντώνη. Όχι, εντάξει, αστείευομαι. Θέλει να το ρίξει κυρίως επειδή τον λένε Μητσοτάκη. Πάντοτε μοιραίος ο πρόεδρος της πολιτικής ανοίξεως. Έχουμε μια αγωνία πώς θα το πει το πολιτικό καλοκαίρι. Τώρα είναι πνευματικός χειμώνας επίσης, πάει καλά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Έχουμε πολλά. Δεν θα προλάβουμε φυσικά να τα ακούσουμε όλα. Πνευματικοί άνθρωποι του τόπου. Ο Αλέξανδρος θα πω τους Μαραγδί να σε βάλει στην επόμενη ταινία του να κάνει τον Κολοκοτρώνη. Δέχομαι. Με ύπνωση. Γιατί. Ο Νικηφόρος, καλημέρα, είναι του Αγίου Πνεύματος, γιορτάζουν οι δημοσιογράφοι. Ναι, είναι άλλη μια κοιλίδα στο επάγγελμα, το ότι κατατάσσεται στους πνευματικούς ανθρώπους. Προσπαθούμε εδώ να τη διώξουμε αυτή την κοιλίδα όσο μπορούμε.

Και ο Αλέξανδρος, μην ξεχάσεις να πιεις αγιασμό να συγχωρηθούν όλες οι αμαρτίες σου, κομμουνιστή ηγέτη. Πρώτα απ' όλα δεν έχω αμαρτίες. Για αρχή. Είναι από αυτού που λένε, όποιος είναι αναμάρτητος, ο αναμάρτητος πρώτος στο Λίδο κτλ. Εγώ θα πάρω την πέτρα. Από εγώ είμαι. Φέρτε πέτρες. Βράχια. Αλλά Αλέξανδε, τον αγιασμό τον κάνω μόνος μου. Πώς κάνουν άλλοι μόνοι τους κρασί? Εγώ κάνω μόνος μου αγιασμό. Έτσι είναι, δεν μπαίνω του εμπορίου.

0: Δημήτρης από τα Γρεβενά. Θέλουμε υπογραφές και στο Πασόκ από πνευματικούς ανθρώπους όπως Φανφαραντούρη, Πελεγρίνη. Τους έχουμε στο κόμμα μας μέσα τους πνευματικούς ανθρώπους εμείς. Όπως γράφεις και εσύ ο ίδιος Δημήτρη από Γρεβενά. Να πω κάτι, παιδιά, για να καταλάβετε λίγο. Το ξέρετε, αλλά αυτό με τους πνευματικούς ανθρώπους και την αριστερά. Πνευματικοί άνθρωποι υπάρχουν κάποιοι σοβαροί, περισσότεροι όπως δεν είναι. Και είναι η δουλειά τους τέτοια που, ειδικά η καλλιτεχνική δουλειά, ανακατεύει την πραγματικότητα με τη φαντασία. Θέλω να πω, δεν είναι οι καταλληλότεροι να μιλήσουν για την πολιτική. Από την άλλη, οι περισσότεροι είναι καλλιτέχνες σκηνής, που σημαίνει τι, το επαγγελματικό τους, το επάγγελμά τους εξαρτάται απολύτως από την αποδοχή του κοινού. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι πιο σοβαροί και λένε να μην μιλήσω. Κανένας, γι' αυτό κανένας δεν θα μιλήσει κόντρα στην αριστερά, ακόμα και αν τα αισθήματά τους δεν είναι καθόλου φιλικά. Και αντιθέτως, πολλοί από αυτούς θα μιλήσουν υπέρ της αριστεράς, γιατί καταλαβαίνουν ότι η αριστερά, επειδή είναι περισσότερο μια ψυχολογική έτσι στάση παρά πολιτική στάση, έχει πιο αφοσιωμένους και πιο φανατικούς υποστηρικτές και ακολούθους. Που σημαίνει ότι ξέρουν καλά ότι η υποστήριξη στην αριστερά σημαίνει εξασφαλισμένη πελατεία. Γιατί θα έρθουν εκεί στρατιωτικά, ναι, θα στηρίξουμε τους δικούς μας. Το κέντρο και η δεξιά δεν τα έχουν αυτά τα πράγματα. Είναι πολιτικές τάσεις, δεν ικανοποιούν ψυχολογικές ανάγκες. Οπότε δεν θα δείτε εύκολα ανθρώπους, εκτός αν είναι πολύ μεγάλοι, Ελίτης, Χατζηδάκης κτλ., να στηρίξουν τη δεξιά ή το κέντρο. Οπότε αυτή είναι η αιτία που βλέπετε πολύ συχνά την αριστερά, και γι' αυτό δεν θα δούμε δυστυχώς πολλούς για το Παζόκ. Δυστυχώς, παρότι πλέον είμαστε πολύ αριστερά κι εμείς, δεν είμαστε επεξεγέλασε. Ναι, όχι τόσο όσο ο Χάρης Δούκας που θέλει να πετάξει έξω τον κύριο Νίκο και λέει να εννοείται να συνεργαστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Με ποιον πρόεδρο? Εμείς θέλουμε βέβαια το δικό μας, αλλά όποιον είναι πρώτος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ηθοποιός Ζιάγκος, ο οποίος και αυτός είναι υποστηρικτής της Καριστιανού, της σύγχρονης Μπουμπουλίνας.
1: Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα.
0: Κάνα σύστημα ποτίσματος, γιατί το σύστημα ανέγγιχτο είναι, την κοιτάει και δεν ενοχλείται, θέλω να πω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει. Η φαντασίωση είναι ο τρόπος που έχουμε όλοι οι άνθρωποι έτσι κάπως να προχωράμε στη ζωή μας. Είναι υποστηρικτής για...
2: Μιλήσατε σχετικά αν υπάρχει πρόγραμμα και ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος?
1: Δεν προλάβαμε ακόμα γιατί ήταν πολλοί κόσμος μέσα στο γραφείο.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, τώρα να βάλουμε εδώ, μιλάμε είναι Μπουμπουλίνα. Και εγώ που είμαι του Νικηταρά ο δισεγόνος.
1: Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος.

Η Μαριάνθη μου λέει σήμερα γιορτάζουν και οι ηλεκτρολόγοι γιατί το ρεύμα είναι τριφασικό και δεν το γράφει για αστείο. Εν πάση περιπτώσει, χρόνια πολλά στους ηλεκτρολόγους. Είναι ευχάριστο το ότι γιορτάζουν και άνθρωποι που ξέρουν να κάνουν μια δουλειά. Και όχι πνευματικοί άνθρωποι. Που είναι ο ευγενικός τρόπος να περιγράψουμε κάποιον που δεν ξέρει να κάνει κάτι και απλώς του αρέσει να μιλάει. Ο Πασόκ 7, ένα τη μέρα που δεν μαθαίνουμε ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα και το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα. Τάξη ρε, 9 μέρες είναι, σιγά, πώς κάνεις έτσι.

0: Λοιπόν, τι ώρα, προλαβαίνουμε να ακούσουμε κάτι άλλο? Φανφαραντούρι. Μετά να πάμε φανφαραντούρι. Αχ, τι να βάλουμε τώρα να... Κοίτα πόσα πολλά είναι, μασόνες. Πόση ώρα έχουμε μέχρι το διάλειμμα? 3 λεπτά, ωραία. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα. Είναι πρόσφατο, συνεχίζουμε με ηθοποιούς. Είναι καλλιτέχνες, πνευματικός κόσμος της χώρας. Μία από αυτούς, δύο ήταν στο Τζίπρα ηθοποιοί. Μία ηθοποιός ήταν στο... Αλλά είχε και δημοσιογράφο η Καριστιανού. Οπότε πάλι πνευματικοί άνθρωποι στην πρώτη γραμμή πάντοτε. Κατερίνα Μουτσάτσου. Γιατί στηρίζει και παρουσιάζει τις παραστάσεις της Μαρίας Καριστιανού?
1: Οι θέσεις είναι... μιλήσουμε για αυτά που ακούσαμε. Ναι, βεβαίως με εκφράζουν. Απόλυτα.
0: Και πώς μπορεί ένας πνευματικός άνθρωπος σαν την Κατερίνα Μουτσάτσου να προσφέρει στο κίνημα το οποίο, πώς το είπε ο Ζιάγκας, θα ρίξει το σύστημα και θα αλλάξει τη χώρα, θα την κάνει πολύ καλύτερη, εννοώ.
1: Θα προσφέρω σε πολλά επίπεδα, διότι νομίζω ότι έχω, λόγω και της εμπειρίας σε διάφορες χώρες, το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitterades τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτό με μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά ολιστική.
0: Βλέπω πολύ ίντερνετ. Πώς θα βοηθήσετε? Είμαι όλη μέρα στο ίντερνετ και έχομαι εκεί στο ίντερνετ με διάφορους ψεκασμένους. Πώς αλλιώς να βοηθήσω?
1: Θα μπορούσα να βοηθήσω και σε ένα επίπεδο και διεθνές και ανθρώπων και γνώσεων. Δεν είμαι ειδική, αλλά η πολυσφαιρικότητα, ας πούμε, μπορεί να είναι και αυτή χρήσιμη.
0: Χρήσιμη πολυσφαιρικότητα? Όλοι δεν έχουμε, λέμε συνέχεια, να είχαμε μια πολυσφαιρικότητα τώρα εδώ, Παναγία μου, τι ωραία που θα περνούσαμε. Λοιπόν, ημίχρονο, πριν πάμε στο ημίχρονο και πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας πω ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο ο Άλσος να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Μιχάλη Ρέπα και του Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού Απέναντι. Είναι ένα musical με τραγούδια του Μίμη Πλέζα και διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, αυτή την Παρασκευή δηλαδή, αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου και μετά την 5η 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση και να προσφέρετε για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπορείτε να μπείτε στο όλοιμαζιμπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσετε τη θέση σας. Διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Εντολή στο στρατό του Ισραήλ να επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στα νότια προάστια της Βηρητού έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ εντείνονται οι αντιδράσεις για την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως απόψε για την κατάσταση στο Λίβανο κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας. Πειρά στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι συνεχίζουν να παραβιάζουν την εύθραυστη και χειρή εξαπέλυση το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στην Ιρανική επικράτεια που προκάλεσαν τα στρατιωτικά αντίπεινα της Τεχεράνης. Επιθέσεις σε Ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Σαββατοκύριακο, ανακοίνωσε νωρίτερα η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μεσαία Ανατολή, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Σε εξέλιξη είναι οι ερευνές της αστυνομίας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας 39χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στην Καλαμάτα, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία συνέλαβε τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσσηνίας. Κλειστές είναι σήμερα τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, ενώ κλειστά είναι και τα φαρμακεία λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Κανονικά λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ και οι λαϊκές αγορές. 4 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών έγιναν σήμερα νότια της Γάβδου αλλά και των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 143 άτομα. 3 συλλήψεις ένα 24ωρο πραγματοποίησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Στις 2 περιπτώσεις οι 2 οδηγοί ενεπλάκησαν σε τροχέα, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές. Συνελήφθησαν ένας 53χρονος, ένας 39χρονος και ένας 37χρονος. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, μια χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
11: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
12: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
13: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
14: Πουλί μου και ζουλούλι μου, γιόλα και καντυφέ μου.
15: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
16: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
13: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
17: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
18: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
19: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλό μήνα και πάλι. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Τινάνη. Πώς το λένε. Επιβεβαιώσαμε ότι όντως γιορτάζουν σήμερα και οι ηλεκτρολόγοι. Και ξαναλέω, είναι καλό που γιορτάζουν και άνθρωποι που ξέρουν κάτι να κάνουν. Είναι μην γιορθεί μόνο για όσους ξέρουν μόνο να μιλάνε. Να είναι και με ανθρώπους που ξέρουν να κάνουν κάτι πρακτικό, κάτι χρήσιμο. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο γενικός περιμένων. Κάτι περί. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Τελικά η Κατερίνα Μουτσάτσου είναι η πρώτη στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία.

Κώστας, προσοχή, πρωτογενός και όχι δευτερογενός παρακολουθούσε τους μπλόγκερ, η συντρόφισσα μου Τσάτσου. Δεν είναι συντρόφισσα, είναι στην Καριστιανού, παιδιά. Είναι ψεκιώτισσα. Τους λέμε. Είναι οι ψεκιώτες. Είναι άλλη κατηγορία.

0: Λοιπόν, πάμε στους πνευματικούς ανθρώπους, καθηγητές, κατεξοχήν πνευματικοί άνθρωποι, Πελεγρίνης, Φανφαραντούρης, είναι και καθηγητή, νομίζω είναι, γιατί να μην είναι, όψο τόση είναι, να μην είναι ο Φανφαραντούρης. Ένας άλλος καθηγητής, του οποίου δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν ξέρω και αν το ήξερα ποτέ, δεν έχει σημασία, είναι από αυτούς τους καθηγητές που καλούν συχνά οι εκπομπές τις δημοσιογραφικές για να του δώσουν τα φώτα τους, που λένε. Τις περισσότερες φορές, επειδή δεν είναι κάποιο. Μιλάμε τώρα για ανθρωπιστικές σπουδές, έτσι. Επειδή δεν είναι κάποιο αντικειμένου συγκεκριμένου, λένε σοφά πράγματα. Εδώ είμαστε λίγο πριν το ντου των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα. Το ντου που μπήκανε μέσα, πήραν το Μαδούρο και φύγανε. Δηλαδή, ξεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Τι λέει ο καθηγητής, τι ότι μπορεί να γίνει σε περίπτωση σύγκρουσης πριν. Ηνωμένων Πολιτειών Βενεζουέλας.
1: Το ερώτημα είναι εάν μπορούν να αντέξουν αυτή την εισβολή οι ίδιοι οι Αμερικανοί, οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες, και από την άλλη με ποιο αντίτιμο, με ποιο κόστος θα το κάνουν αυτό. Γιατί ήρθα πριν λίγες μέρες, ήμουν στο Καράκας σε εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Αντιμπεριαλιστικής Πλατφόρμας και εκεί διαπίστωσα ότι ο λαός είναι έτοιμος να πολεμήσει μέχρι σε σχάτων. Το ηθικό του λαού είναι πραγματικά πολύ υψηλό.
0: Θα έχουν κακό πρόβλημα οι Αμερικάνοι στη Βενεζουέλα, θα τους την κάψουν την Μπουφάν, αλλά γιατί παιδιά η Βενεζουέλα είναι υπερδύναμη, δεν είναι...
1: Η πολεμική ικανότητα της χώρας καταρχήν σε οργανωμένο επίπεδο ενόπλων δυνάμεων είναι πραγματικά μοναδική. Είναι υπερδύναμη στην Λατινική Αμερική η Βενεζουέλα, διαθέτει υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα κινέζικης, ρωσικής προέλευσης και άλλα.
0: Έχει από τα καλά. Υπερδύναμη στην Νότια Αμερική είναι σαν να λέμε τεράστια δύναμη στην τέταρτη εθνική. Είναι υπερδύναμη, δεν είναι παίξε γέλασε. Καλαμάτα είναι, δεν ξέρω, ήταν πρώτη στη Β' Εθνική, πρωταθλήτρια πια. Καλαμάτα ήταν στη Super League που ανεβαίνει τον. Ανέβηκε, αλλά ανέβηκε ως πρώτη ή ως δεύτερη.

0: Ο GBU57, πες μας ποιοι είναι οι λεγόμενοι. Δεν είναι λεγόμενοι, ρε. Πνευματικοί άνθρωποι είναι. Αυτοί είναι οι πνευματικοί άνθρωποι. Τι σημαίνει λεγόμενοι. Αυτοί οι πνευματικοί άνθρωποι είναι. Αυτοί είναι. Δεν είναι. Είναι κακό να σε λένε πνευματικό άνθρωπο, έτσι. Δεν είναι το λέτε, τι σημαίνει πνευματικός άνθρωπος, παιδιά. Είναι κακό πράγμα. Όταν λέμε, δηλαδή συνήθως περιγράφεις ένα φαφλατά όταν λες αυτός είναι πνευματικός άνθρωπος. Δηλαδή, ποιοι είναι τέλος πάντων αυτοί που στηρίζουν τον Τσίπρα για να τους ξέρουμε να τους αποφεύγουμε. Έλα, ρε, ξαναλέμε, δουλειά είναι. Έλα, χαλαρώστε πια. Είναι, τι να κάνουν οι άνθρωποι, είναι καν. Είναι αριστερά. Τι να γάμα δεν έχει. Είναι καλλιτέχνης 29. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν κάτσα να κοιτάξω. Ποιοι ήταν. Μου αρκούσε η τέτοια 29. Καλλιτέχνη υπογράφουν. Ωραία. Όχι, κατασκευαστές πλυντηρίων, για όνομα του Θεού. Τι είναι αυτά που λέτε. Προβοκάτορα απέναντί μου. Όχι, για όνομα του Θεού. Σε καμία περίπτωση. Τέλος πάντων, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο της. Τα είπα αυτά. Είπα ότι είναι ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο και να τα έχω πει, τα ξαναλέω γιατί έγινε, για να τα μάθουν απ' έξω. Συνεχίζουμε με πνευματικό κόσμο της χώρας, από τους καθηγητές να πάμε στους δασκάλους, παιδιά. Γιατί και οι δάσκαλοι είναι πνευματικός κόσμος της χώρας, παραδείγματος χάρη ο δάσκαλος Νατσιός. Παρόλα είναι και ηγέτης του κόμματος Νίκη και διδάσκει ότι.
1: Λέει ότι έχουμε κοινό πρόγονο, εμείς και οι μαϊμούδες. Άλλο που θα ήθελα να σας
2: έχουμε κοινό πρόγονο.
1: Εμείς και οι.
2: Ξέρετε τι μεγάλη βλασφημία είναι αυτό.
1: Μα.
2: Γιατί δεν τρέχει, ξέρετε. Γιατί δεν τρέχει.
1: Όλα τα έμβια όντα έχουμε ένα κοινό πρόγονο, λέει.
2: Εμείς έχουμε, αγαπητέ μου, ένα κοινό πρόγονο που είναι ο Αδάμ και η Εύα, του οποίου έβλεσε ο Θεός. Αυτή είναι. Αυτό πιστεύουμε. Και από εκεί και πέρα εσείς δεχτείτε ότι είστε από. Δεν ξέρω.
0: Από τις μαϊμούδες, από τους πηδίκους. Βέβαια τώρα αυτό με την καταγωγή από τον Αδάμ και την Εύα γεννά ένα πρόβλημα. Έτσι το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Δεν κρίνω, να πω έτσι σε αυτό το δεν κρίνω, είναι συμπεριληπτική εκπομπή κτλ. Αιμομιξία, αιμομιξία. Δεν είναι. Άμα γουστάρουν, είναι μεταξύ συνενούν των ενηλίκων, πάμε. Αλλά εάν καταγόμαστε από τον Αδάμ και την Εύα, σημαίνει ότι καταγόμαστε από τα παιδιά του Αδάμ και της Εύας, που ήταν όλοι αδέρφια αφού ήταν παιδιά του Αδάμ και της Εύας. Και άρα αυτά τα αδέρφια. Πώς να το πούμε, συνευρέθησαν αναμετάξιτον για να κάνουν μετά τα ξαδέρφια που και αυτά συνευρέθησαν. Δηλαδή, είμαστε όλοι προϊόν αιμομιξίας. Δεν έχω αντίρρηση, δεν το λέω ότι δεν το λέω επικριτικά, αλλά να καταλαβαίνουμε τι λέμε, έτσι, όταν λέμε είμαστε από τον Αδάμ και την Εύα, ότι είμαστε όλοι προϊόντα αιμομιξίας. Άμα δεν ξέρουμε και πώς ήταν, μπορεί να ήταν ωραία τα παιδιά του Αδάμ, οπότε να είναι πιο κατανοητό. Αλλά να ξέρουμε τι λέμε. Κατά τα άλλα, η Εκκλησία δεν έχει την επιστήμη, για όνομα Θεού.
3: Τη θεωρία της εξέλιξης, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα νομίζω την αποδέχεται πλήρως την θεωρία της εξέλιξης.
1: Όχι, όμως η θρησκευτική
2: κοινότητα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν τη δέχεται.
3: Σύμφωνα.
2: Εμείς είμαστε τέκνα πιστά της Ορθόδοξης
4: Εκκλησίας.
0: Θέλουμε αιμομιξία εμείς. Φαγωθήκατε με τους πηδίκους. Αιμομιξία, κύριοι. Αυτή είναι. Δεν τη δέχεται την επιστήμη η Εκκλησία, άμα αρρωσταίνουν μόνο. Άμα είναι καλά, δεν την. Κορόιδα είναι. Γιατί, παιδιά, δεν γίνεται ο χριστιανός να πάει με την εξέλιξη. Τώρα, εγώ αυτά είναι πολύ χοντράδες να λέμε για τους χριστιανούς. Δεν υπάρχουν και άνθρωποι που είναι χριστιανοί και είναι, έχουν εξελιχθεί. Αλλά. Άμα το λέει ο δάσκαλος Νατσιός.
3: Πάντως δεν μπορούμε να πιστεύουμε να είμαστε εμεί τη Ορθόδοξη Εκκλησία και να πιστεύουμε και την θεωρία τη εξέλιξη.
2: Όχι, γιατί, να σα πω γιατί. Αν δεχτείς ότι ο άνθρωπος κατάγεται από ζώο, σάλες, η Παναγία κατάγεται και αυτή από ζώο, άρα ο Χριστός που γεννήθηκε από την Παναγία κατάγεται από ζώο. Καταλάβατε τι λέμε.
0: Όχι, το λύσαμε αυτό. Είπαμε, είμαι προϊόντα αιμομιξίας όλοι αυτοί. Αλλά θέλω να πω, επειδή μιλάει υποτιμητικά για τα ζώα. Τα ζώα δεν τα δημιούργησε ο τέλειος, ο Πανάγαθος που είναι τέλειος και τα πάντα εν σοφία επίησε. Άρα είναι τέλεια και τα ζώα. Δηλαδή είναι επικριτικός ο χριστιανός Νατσιός απέναντι σε ένα δημιούργημα του Θεού που πιστεύει. Τώρα δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο. Εντάξει, και είναι δική του θρησκεία, είναι ότι θέλει κάνει, δεν λέω. Αλλά εγώ, άμα πίστευα σε κάποιον ότι είναι, δεν υπάρχει ο υπέρτατος κτλ., δεν υποτιμούσα τα δημιουργήματά του. Εκτός αν υπάρχει κάποια τάση στη θρησκεία να θεωρεί ότι τα ζώα είναι αποτυχημένες δοκιμές ανθρώπων. Δηλαδή να πήγαινε ο Πανάγων να φτιάχνει, πω να μου βγήκε με τέσσερα πόδια. Πέτα να το πάρω το ζώο αυτό. Το επόμενο έπαιρνε πάλι, πω τι μύτη είναι αυτή που φτάνει μέχρι κάτω και κάτι αυτάρες. Θα το πούμε ελέφαντα. Πάμε παρακάτω. Και κάπως έτσι προσπαθώντας να φτιάξει τον άνθρωπο, οπότε είναι κατώτερα τα ζώα του ανθρώπου από άποψη δημιουργικής. Εντάξει, αυτά είναι των πνευματικών ανθρώπων πράγματα. Εγώ δεν ανακατεύομαι, αλλά μαθαίνω. Μαθαίνω συνεχώς. Έτσι μάθαμε τους μήνες που πέρασε, παιδιά, και το ξαναπέζω τώρα για να το θυμόσαστε την επόμενη καθαρά Δευτέρα που πάτε και τρώτε τα θαλασσινά και τα άλλα που και καλά νηστεύετε και χλαπακιάζετε σαν τόσες οι κοιλιές. Ναι, αλλά είναι νηστίσιμα, λέει. Και είναι τόσος ο άλλος έχει γίνει από χαλβάδες και γαρίδες και δεν ξέρω τι διάολο άλλο. Εν πάση περιπτώσει, τι είναι η καθαρά Δευτέρα, παιδιά, να το θυμόμαστε για του χρόνου.
4: Πένθιμη μέρα είναι. Ποιο πένθιμη μέρα είναι η καθαρά Δευτέρα. Και τότε είναι η αποκορύφωση των καρναβόλιων.
0: Είναι πένθιμη ημέρα γιατί δεν τρώμε κρέας. Αυτό είναι αλήθεια τώρα. Είναι κάπως πένθιμη ημέρα αυτή. Ναι, δεν τρώμε σήμερα. Όνα σου. Και όσο να είναι, στενοχωριέσαι. Πολύ σωστά. Παρακαλώ, συνεχίσει. Είναι ιερέας κύριος, κατεξοχήν πνευματικός άνθρωπος.
4: Να σας θυμίσω λοιπόν την ημέρα της καθαράς Δευτέρας. Αν γνωρίζαμε λίγο τι σημαίνει καθαρά Δευτέρα, δεν θα είχαμε διάθεση ούτε νερό να πιούμε, ούτε να βάλουμε μπουκιά στο στόμα μας.
0: Γιατί τι είναι, τι έγινε την καθαρά, χάσαμε από το γάβρο τίποτα, δεν θυμάμαι. Έχει γίνει και είχαμε κάνα τέτοιο.
4: Διότι είναι η μέρα εκείνη εκεί που έγινε έξωση του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο. Το ανθρώπου δηλαδή. Ο χωρισμός δηλαδή του ανθρώπου από το Θεό έγινε εκείνη την ημέρα και αντί να πενθύσεις ταλέπορη μου ντύνεσαι, μου βάφεσαι και εγώ δεν ξέρω τι κάνεις εκεί, αντί να κλαίσαι εκείνη την ημέρα εσύ ξεφατώνεις ταλέπορη άνθρωπο.
0: Ταλέπορα άνθρωπε, αλλά στην αρχή τα έχει με γυναίκες μόνο. Τον ενοχλούν οι γυναίκες μου είναι που πάνε και βάφονται και κάνουνε και γλεντάνε παλιό γυναίκες. Είναι η μέρα της έξωσης από το πολύ καλύτερα να πούμε τώρα από τον Παράδεισο με φυτά εκεί έντομα αλλά με ζώα μέσα χώματα κάτω κοιμόσατο ότι αηδία παιδιά να πούμε έτσι δηλαδή τι έξωση ήταν, χάρη ήταν, δεν ήταν έξωση. Ήτανε, είχε αύξηση το νίκη στον Παράδεισο και λέει δεν μπορούμε, παιδιά περάστε έξω. Δεν υπήρχε και προστασία για τους συνοικιαστές τότε, οπότε έξω Αδάμ και Εύα. Που δεν ήταν τέλειο, άρα το δημιούργημα δεν ήταν τέλειο, άρα... Όχι, όνα σου...

0: Τα φιλιά μου στο Γκαστοριά, λέω και κλαίω, που τον συνάντησα τελείως τυχαία χτες, παιδιά, στο δρόμο. Και θέλω να τον ρωτήσω μέχρι που φτάσατε, γιατί είχε πάρει την οικογένεια και περπατούσανε. Σαν τον Αδάμ και την Εύα, με παιδιά όμως αυτοί οι δύο, και πηγαίνανε. Το... μέχρι που φτάσατε. Ο Κλούβιος, ρε Μάνο, δεν θυμάμαι. Είχε η Εύα και κορίτσια. Εγώ δεν ξέρω, όχι, δεν θυμάμαι. Αλλά λέω, είναι Αδάμ και Εύα. Κάνανε κάποια παιδιά, θα κάνουν αυτή τη διάμα. Προερχόμαστε από εκεί. Πώς το λένε, συνευρέθησαν, επαυτώθηκαν και κάνανε κάποια παιδιά. Μετά, για να συνεχιστεί το να διονυστεί το είδος, κάποιοι είναι τέτοιο. Τώρα, άντρες με άντρες ήταν, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα, αλλά κάτι παίχτηκε εκεί αιμομικτικό. Αλλιώς δεν γίνεται. Ναι, μπορεί να γεννούσαμε τότε, τι θέλεις, δεν κατάλαβα. Έτσι κι αλλιώς το φίλο είναι μια κοινωνική κατασκευή. Δεν είναι που μου λες είσαι άντρα, πάγε από εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με πνευματικούς ανθρώπους αυτή τη φορά. Α, όχι, να πάμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις. Ναι, να πάμε, γιατί είναι τέτοια η ώρα. Δεν είναι και ο Δημήτρης ο Κολιομιχάλης εδώ για να μας ενημερώσει για την κίνηση. Δεν υπάρχει. Οπότε, διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
1: Σαν ήλιος βγήκες φωτεινός στα μερική σταλόνι και ήρθες και έλαμψες και ήρθες νικητής και σ' αγαπάμε όλοι.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο Zap Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
7: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
6: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
7: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του Zap Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
8: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. Zap Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο δημόσιο ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
10: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
11: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center. Ζαπτάκης και Μπούπης.
12: Μπούπη, φέρε το λουρί.
13: Πάμε να δούμε σπίτια.
14: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
13: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
14: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
13: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
14: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
13: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

τρεις κόρες ρε θηρίο. Μπράβο, να σου ζήσουνε. Εντάξει, θα μπορούσα να ήταν και τρία αγόρια που μπορεί να είναι πιο δύσκολο. Δεν ξέρεις. Η Λιάνα, μόλις διάβασα πως Αδάμ και Εύα είχαν γεννήσει 10 αγόρια και 18 κορίτσια, 28. Πόρε φίλε, ούτε τηλεόραση, ούτε ραδιόφωνο, σωστά, ούτε τίποτα, τυραγάνεις όλη μέρα. Δεν υπήρχε αντισύλληψη. Πάπα. Να δει γιατί για να πάρεις 28 επί 9, περίμενα αμέσως να κάνουμε την πράξη. Με πόσα χρόνια ήταν έγκυος αυτή η φουκαριάρα η Εύα. Λοιπόν, αλλά τι να κάνεις, πώς θα γινόταν και διαφορετικά. Λοιπόν, 28 επί 9 ίσον 252. Δια 12, 21 χρόνια. 21 χρόνια σερή έγκυος ήταν, δεν είναι χωρίς διάλειμμα έτσι. Αυτά τα αδέρφια λοιπόν συνευρέθησαν ανάμεταξύ τους και από αυτή την αιμομιξία προέρχεται η ανθρωπότης.

0: Λοιπόν, σας υποσχέθηκα Paula White να προλάβουμε πριν το τέλος. Περισσότεροι την έχετε ακούσει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Για όσους δεν έχετε ακούσει, δεν είσαστε προσεκτικοί στα μαθήματα, έχετε απουσίες. Εντάξει, δεν μ' αρέσει αυτό, αλλά τέλος πάντων το αναγνωρίζω ως μια πραγματικότητα της ζωής. Η Paula White είναι η σύμβουλος του ημιπαράφρονα απατεώνα, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών εννοώ, η σύμβουλος για τα θρησκευτικά θέματα. Είναι η πνευματική του σύμβουλος, μάλλον. Είναι η πνευματικός του, που λέμε. Είναι ο πνευματικός σου, αυτό. Της έχει φτιάξει εκεί πέρα μια υπηρεσία στο Λευκό Οίκο που ασχολείται με θέματα πίστεως και την έχει βάλει επικεφαλής. Λεφτά. Πολλά λεφτά υπάρχουν. Και αυτή είναι μια ευαγγελίστρια. Οι ευαγγελιστές είναι, πώς είναι η δική μας, η ψεκασμένη, επί 100. Είναι, οι περισσότεροι βέβαια είναι κανονικοί απατεώνες και βρίσκουν διάφορα θύματα από κάτω και τα εκμεταλλεύονται οικονομικώς, γιατί πάντοτε παίζει και χρήμα εκεί. Και πολύ σωστά, παιδιά. Πάει ο άλλος, λέει, να δω μια ταινία, να δώσω 7 ευρώ. Ρε, ο άλλος θα σου σώσει την ψυχή σου. Δώσε 100-200. Δεν αξίζει άμα πιστεύεις την ψυχή, και 1000 και 5000. Στην αιώνια ζωή. Οπότε σωστά του λέει οι ευαγγελιστές στο τέλος, κάνουν μια παράσταση με καραγκιόζηλίκια και λένε, και μετά λεφτά. Δώστε λεφτά. Γιατί αλλιώς δεν έχει σωτηρία, παιδιά. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Και εδώ είναι ο ήχος της νίκης. Μιλάει για... Δεν έχω καταλάβει, πριν επιτεθεί στο Ιράν, πριν επιτεθεί κάπου αλλού ο Τραμπ, πριν γενικά. Η πνευματικός του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, αν δεν ανησυχείτε αρκετά ήδη για το μέλλον της ανθρωπότητας, τώρα νομίζω ότι...
1: The Lord says it is done. The Lord says it is done. The Lord says it is done. For I hear victory, victory, victory, victory in the quarters of heaven. In the quarters of heaven. Victory, victory, victory, victory.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι
8: είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
13: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
12: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
13: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
12: Κρατήσεις 6984-913-987.
13: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
12: Μην το χάσετε.
14: Για το σπίτι του μέλλοντος.
15: Για τον αγρότη του σήμερα.
14: Για τον εργολάβο του τώρα.
15: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
14: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
15: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
14: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
15: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
14: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
15: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
16: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τους εμπλεκόμενους να εξαπολύουν εκατέρωθεν απειλές για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση, κατηγόρησε πριν από λίγο τις Ηνωμένες Πολιτείες ο επικεφαλής Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και επανεκλεγής πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της, ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος, έγραψε σε ανάρτησή του. Πειρά στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε εξαπολύσει νωρίτερα και το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας τες ότι συνεχίζουν να παραβιάζουν την εύθραυστη εκεχηρία. Την ίδια ώρα διεθνή ανησυχία και αντιδράσεις προκαλεί η επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Νότιο Λίβανο. Εντολή στον στρατό του Ισραήλ να επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού έδωσε σήμερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αντιμετωπίζουμε μια θηριώδη επιθετικότητα από το Ισραήλ, διεμήνησε νωρίτερα ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα για την κατάσταση στο Λίβανο κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στον Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν σε ανάρτησή του, μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Απολογούνται σήμερα οι 12 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ζημίωσαν τον οργανισμό.

0: Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, 10 και 6 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Όπως έγινε γνωστό, την αστυνομία κάλεσαν οι γείτονες, οι οποίοι άκουσαν φωνές και τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Επανέρχεται στις θεσινές δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος σε συνέντευξή του άνοιξε παράθυρο συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα στην περίπτωση δεύτερων εκλογών. Σε σημερινή ανάρτησή του αναφέρει ότι οι θέσεις που υποστηρίζει είναι ο σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, η απόρριψη κάθε μορφής εναρίου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και η στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Ας τα κάνουμε πράξη δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις, σημείωσε ο κ. Δούκας προσθέτοντας ότι αυτός είναι ο δρόμος για την πολιτική αλλαγή. Κανονικά λειτουργούν σήμερα ανήμερα του Αγίου Πνεύματος στα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ. Με αυξημένα μέτρα από την τροχέα στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Από τις 4 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. 4 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών έγιναν σήμερα νότια της Γάβδου και των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 143 άτομα. 3 συλλήψεις ένα 24ωρο για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ πραγματοποίησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 περιπτώσεις οι 2 οδηγοί ενεπλάκησαν σε τροχαία με υλικές ζημιές. Συνελήφθη 49χρονη στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, η οποία κρατούσε 3 γάτες δεμένες με σκηνή στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της. Της επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα 17.600 ευρώ, ενώ η ίδια αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, φανούλα μου.
3: Σίγουρα.
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Κιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους, καλό καλοκαίρι να έχετε στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-00-170 έως 4.

0: Έχετε καταλάβει τώρα τι γίνεται τώρα εδώ, τι να σας πω. Καταρχάς ένας φούρνος γκρέμισε εδώ λίγο πιο κάτω, διότι ο Νότης δουλεύει την αργία του Αγίου Πνεύματος. Ένα το κρατούμενο.
1: Την είχα κοπανίσει, Βασίλη, την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Και δεν φτάνει που δουλεύει. Ακούστε τι τραγούδι διάλεξε για να πούμε καλό μήνα. Λούζε τη αγάπη μου στο Γουαδαλκιβίρ.
1: Επειδή έρχομαι από τη Σεβίλη, την πολύ όμορφη Σεβίλη που είναι και ο Γουαδαλκιβίρ.
0: Και εμείς τη φταίμε, ρε Νότι.
1: Να το συζητήσουμε.
0: Καλά κάνεις, δεν καθόσουν εκεί.
1: Πρέπει να πάτε εκεί, είναι απίθανο μέρος. Απίθανο μέρος.
0: Η Σεβίλη.
1: Ναι, η Σεβίλη. Ναι. Ναι, η πρωτεύουσα στην
0: Ελλάδα. Πέρασες καλά από ό,τι κατάλαβα.
1: Ήταν πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία. Καταπληκτικά κτίρια, καταπληκτική ιστορία, ωραίο φαγητό, ωραία περπατήματα.
0: Ναι, εμείς τη φταίμε.
1: Δεν φταίτε σε τίποτα εσείς.
0: Που μας κοτσάρισε στο Μπιτσιά πρωί-πρωί. Φίλος μας είναι ο Μανώλης. Αλλά δεν είναι τραγούδι, ρε φίλε, για μία ώρα το μεσημέρι.
1: Εντάξει, ρε.
0: Πάει ο κόσμος για μπάνιο.
1: Σηματοδοτούμε κάτι.
0: Άλλος κόσμος γυρνάει από το τριήμερο.
1: Υπάρχει λοιπόν εκεί στο παλάτι της, του Φερντινάντου, όπως λέει, πιανού ήταν του και της Σαβέλας. Mm. Ένα δωμάτιο. Στο οποίο πηγαίναν όλοι αυτοί οι θαλασσοπόροι και καταθέτανε τα χαρτιά τους, φτιάχνανε χάρτες και τους λέγανε πού είχαν πάει. Πήγαινε και ο Μαγκελάνος, ο Χριστόφορος Κολόμβος και όλα τα μέλη του πληρώματος που σώνονταν από τις αποστολές. Και υπήρχαν άνθρωποι εκεί οι οποίοι ξέρανε από γεωγραφία και γράφανε τις παρατηρήσεις τους. Και έτσι καταλάβαινε, ας πούμε, ότι ο άλλος πήγαινε, νόμιζε ότι βρίσκεται στις Ινδίες, αλλά είχε πάει στην Αμερική. Αλλά είναι καταπληκτικό το δωμάτιο, άμα το δεις. Γιατί είναι όλο χάρτες και όλο διάφορα πράγματα, τα οποία κάποτε γράφανε και σχεδιάζανε τον κόσμο.
0: Το καταλάβαμε, ότι πέρασες καλά στη Σεβίλη.
1: Πέρασα καλά.
0: Να μην μας ζαλίζεις τώρα με όλα αυτά. Καμιά επαφή για το κόμμα έκανες.
1: Βέβαια. Πήγα εκεί. Θέλαν οπωσδήποτε να πω για τον τίτλο. Λέω, ο τίτλος είναι μυστικός. Όχι. Θα το πούμε αργότερα.
0: Είναι υπό επεξεργασία ο τίτλος, ναι. Διότι ο δικός μου είναι πολύ τολμηρός. Ο Νότης θέλει να βάλουμε ένα τίτλο, ναι. Σαν τα τραγούδια που παίζει.
1: Ήρθαν εκεί οι Κοτσιδέιρος.
0: Ψάχνουμε την ψήφο μας να βρούμε.
1: Ήρθαν οι Κοτσιδέιρος να μας συναντήσουν. Είπα, δεν έχουμε συνεργασία με
0: τους Κοτσιδέιρος. Όχι, τι δουλειά έχουμε εμείς αυτά. Επειδή με ρωτάτε, ούτε με τους Κοτσιδέιρος έχουμε και τους Ποδέμους και όλους αυτούς, ούτε με κάτι κόμματα τύπου Φιδίας και τέτοια που κοιτάνε απλώς να περνάνε καλά και τρέχα γύρευε. Λοιπόν, τώρα αργία του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε καταδικαστεί να κάνουμε εκπομπή. Είπαμε να την κάνουμε. Κανονικά θα την έκανε μόνο ο Νότης, αλλά την λυπήθηκα. Λυπήθηκα και εσάς. Οπότε είπα, ας πάω κι εγώ, αφού έμεινα στην Αθήνα.
1: Διαφώτιση και τα λοιπά, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα στηρίξω.
0: Το Αγίου Πνεύματος, ναι, και το Ινό Πνεύματος. Εσύ πιο πολύ είσαι το Ινό.
1: Γιατί είναι μεγάλη γιορτή σήμερα της
0: Χριστιανοσύνης. Το Αγίου Πνεύματος,
1: τι δηλαδή, γιατί, τι
0: έγινε.
1: Εμφανίστηκε το Άγιο Πνεύμα σε κάποιους.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή.
0: Δεν μπορώ τώρα να σου κάνω ανάλυση για να με δουλεύει.
1: Τα νεότερα παιδιά
0: που ξέρουν. Άνοιξε ένα βιβλίο. Τα νεότερα παιδιά δεν έχουν καμία σχέση.
1: Ναι.
0: Το μόνο που έχουν σχέση είναι ότι σήμερα είναι αργία. Που αργία είναι μόνο για τους ανθρώπους του πνεύματος. Τα μαγαζιά λειτουργούν κανονικά. Αλλά τώρα στην Ελλάδα θα βρούμε εμείς αργία και θα πούμε πια. Και τα μισά μαγαζιά κλειστά είναι. Τα σούπερ μάρκετ ανοίξανε. Ανοίξανε και κάτι εμπορικά, πέρναγα το πρωί, είδα βαράγανε κάτι μύγες αυγουστιάτικες.
1: Είναι τρελό και παράλογο, αφού λείπει όλος ο κόσμος.
0: Σήμερα δεν είχε νόημα. Ας το κάνουμε τελείως αργία, ωραίο τριημεράκι είναι, προετοιμασία για το καλοκαίρι.
1: Και γιατί τα παιδιά δίνουν και εξετάσεις.
0: Το καλοκαίρι έφτασε, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, η θάλασσα ζεστάθηκε. Μπορείτε να μπείτε.
1: Φοράμε παπούτσια χωρίς κάλτσες, κοντομάνικα κτλ.
0: Αυτά,
1: και
0: αυτά είναι τα ωραία. Η μέρα είναι μεγάλη. Το ωραιότερο πράγμα που συμβαίνει αυτή την περίοδο είναι ότι νυχτώνει 9 η ώρα το βράδυ, παιδιά.
1: 10 και μισή στην.
0: Άντε, πάλι. Στη Σεβίλη.
1: Ήταν μέρα. 10 και μισή. Τρελό.
0: Γιατί τόσο αργά νυχτώνει.
1: Γιατί είναι μακριά. Είναι από την άλλη μεριά.
0: Δεν έχουμε μια ώρα διαφορά.
1: Ναι, αλλά
0: το γύρισε στο ρολόι.
1: Αργή.
0: Ή κοίταγε στην Ελλάδα.
1: Αργή ο ήλιος από εκεί να πέσει. Όπως και στην Αγγλία, ας πούμε. Είναι πολύ.
0: Η Αγγλία είναι πιο βόρεια, Ρινάτη, γι' αυτό. Και στη Φιλανδία τώρα είναι όλο μέρα. Αλλά στη Σεβίλη. Είναι τόσο πιο βόρεια από την Ελλάδα και νυχτώνει τόσο αργά.
1: Δεν ξέρω αν είναι θέμα βορρά.
0: Ρε, το άλλαξε το ρολόι ή το έχει στην ελληνική ώρα.
1: Δεν αλλάξει το ρολόι, αλλάζει μόνο του.
0: Α, έχει και τα σύγχρονα ρολόι. Λοιπόν, μπορεί να βάλει ένα τραγούδι να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Γιατί τώρα εδώ.
1: Γιατί πήγε στραβά.
0: Με πήρε ο ύπνο, ρίξε.

0: Να σου πω.
1: Κάνα με συγχωρείτε, ο Τσίπρας πήγε με λευκό σακάκι, πήγε στο.
0: Α, εσύ πάγο. Δεν άνοιξες ούτε site ούτε τίποτα.
1: Φεύγουμε ή δεν φεύγουμε.
0: Άρα, μεγάλη.
1: Αυτό είναι στο rebranding. Το λευκό κρασακάκι το φοράει.
0: Πήγε να καταθέσει τη διακήρυξη του κόμματός του στον Άριο Πάγο.
1: Με
0: και έβαλε
1: σακάκι.
0: Ένα λευκό. Δεν είναι ακριβώς λευκό, είναι κρέμ. Ξέρω εγώ τι απόχρωση είναι αυτή. Αλλά
1: για
0: ναι.
1: Να σερβίρεις είναι.
0: Αυτό είναι σίγουρα το έχει κάνει δώρο κάποιος. Μάλλον η γυναίκα του. Και σου λέει τώρα το έκανε δώρο, μην το βάλω πουθενά. Πού άλλο να το βάλει. Και
1: μπορεί,
0: το έβαλε το πρωί
1: το
0: και πήρε.
1: Πρέπει να εμφανίσετε με λευκά χασακάκια.
0: Άσε από το αυτό που έχασες είναι ότι η Καριστιανού πήγε μια μέρα νωρίτερα και κατέθεσε τη διακήρυξη του κόμματός της με 650 υπογραφές. Ναι. Ενώ έλεγε ότι μάζεψε χιλιάδες. Ο Τσίπρας λέει επίσης ότι μάζευσε χιλιάδες υπογραφές, αλλά κατέθεσε 300. Και είδα χτες, γιατί τώρα κάθε μέρα κάτι κάνουν και στο κόμμα του Τσίπρα για να δείξουν το ρεύμα που υπάρχει, είδα ότι ανακοίνωσαν κάποιους ανθρώπους του Πνεύματος που συνυπογράφουν, κάτι τραγουδιστές, κάτι
1: σήμερα, το Αγίου Πνεύματος ανακοίνωσαν.
0: Όχι, το ανακοίνωσαν το Σάββατο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πάλι λαό δεν βλέπω. 5-6 ήταν.
1: Καλά, δεν θα έχει λαό το Τσίπρα. Κυβέρνηση ήταν. Θα έχει κόσμο μπόλικο.
0: Δεν ξέρω.
1: Και η συγκέντρωσή ήταν πολύ καλή. Έτσι, εκεί που την έκανε. Και με φόντο την Ακρόπολη.
0: Φυσί,
1: αλλά.
0: Κοιτάξτε, από αύριο ξυρίζουν τον γαμπρό, λένε στο νησί μου.
1: Έτσι,
0: διότι
1: ακριβώς.
0: Από αύριο βγαίνουν οι κανονικές δημοσκοπήσεις.
1: Δεν θα βγάλει άκρη. Προδημοσκοπήσεις. Σου θυμίζω ότι κόμματα άλλα, δεν χρειάζεται άλλων εποχών, τους πρώτους δύο μήνες είχαν 20%, 18%.
0: Ναι, όλα τα νέα κόμματα δείχνουν έτσι.
1: Και μετά κάποια από αυτά δεν κατεβήκαν καν σε εκλογές.
0: Εντάξει, αλλά αυτό δημιουργεί ήδη κάποιες παρενέργειες. Να σας πούμε, μεσαύριο θα έχουμε τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Την περιμένω κι εγώ. Είχαμε και μια κουβέντα με τον Γιώργο τον Αράπογλου. Φαίνεται ότι σε αυτή τουλάχιστον τη δημοσκόπηση το κόμμα του Τσίπρα
1: είναι δεύτερο, φαντάζομαι.
0: Θα είναι πάνω από
1: εντάξει,
0: το Πασόκ.
1: Το θέμα είναι αν τα κόμματα
0: δεν
1: κάτσε
0: ξέρω, μην είναι και Καριστιανού πάνω από το Πασόκ.
1: Και αυτό μπορεί να είναι.
0: Ναι,
1: το θέμα είναι όταν κάτσει η σκόνη, που θα είναι. Διότι ξέρεις, ακούω Τσίπρας, δεν αλλάξει τίποτα. Κανένα σακάκι έχει αλλάξει. Τα ίδια λέει με τότε. Προσπαθεί να μην φέρει ανθρώπους από το ΣΥΡΙΖΑ μέσα για να μην του πούνε ότι είσαι ίδιος με αυτό που ήσουν πριν.
0: Νότι, δεν έχει καμία σημασία τι λες εσύ, εγώ
1: προφανώς.
0: Ή κάποιος άλλος. Α, και το Άξον έχει δημοσκόπηση σήμερα, μου λέει, από την Opinion Poll. Από σήμερα θα πλημμυρίσουμε στις δημοσκοπήσεις.
1: Το θέμα είναι τι θα λες, τι λέει ένα καινούριο κόμμα. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, να μεταφερθούν λέει τα χρήματα από τους πλούσιους στους φτωχούς. Μα εύκολο είναι αυτό. Πώς
0: έχει καμία σημασία. Τα ίδια δεν έλεγε και το 2015.
1: Τα ίδια που είδα, αλλά κοίτα.
0: Και πήρε 36%.
1: Τι κάνα, πού πήγε η χώρα όμως. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Γιατί τώρα τι έχει καταλάβει. Σε τι έχει αλλάξει.
0: Εγώ ξέρω ότι υπάρχει ένα περίπου, θα το πω χοντρά-χοντρά, 30% που είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Το άλλο 70% δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία με τίποτα. Άρα κάτι άλλο ψάχνει.
1: Εντάξει, ψήφισε. 41% έχει φτάσει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ας το 41%, πάει αυτό.
1: Το Πασόκ επίσης έχει ένα γύρω στο 15% νομίζω.
0: Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Ότι ο μόνος που μπορούσε να απειλήσει τον Τσίπρα είναι το Πασόκ.
1: Καλά.
0: Και το Πασόκ δεν έχει καταλάβει τίποτα. Θα το καταπιεί ολόκληρο ο Τσίπρας, διότι δεν βλέπω ένα νεύρο, κάτι διαφορετικό. Άσε που έχει βγει αυτός ο Δούκας τώρα και είπε κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι το Πασόκ τώρα μπορεί να το υιοθετήσει.
1: Μα το Πασόκ προσπαθεί ως τώρα να πει ότι εμείς είμαστε, δεν έχουμε καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα άμα αφήνουν κάποιους ανθρώπους.
0: Ξέρεις τι είπε ο Δούκας.
1: Δεν άκουσα. Ότι
0: να το πω με δικά μου.
1: Στις δεύτερες εκλογές θα συνεργαστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι απλώς να συνεργαστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ, και αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει μεγαλύτερο ποσοστό. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας.
1: Ο
0: Ελλάς. Ας το ΣΥΡΙΖΑ. Ξέχνα το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Ελλάς, ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καμιά εβδομάδα ζωή ακόμα. Ο Ελλάς πάρει παραπάνω από το Πασόκ.
1: Ναι, είναι αυτός
0: τότε
1: ο Τσίπρας αρχηγός.
0: Θα είναι πρωθυπουργός στην κυβέρνηση την προοδευτική ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τώρα, για να μην τσακωθούν με τον Δούκα.
1: Ο κύριος Δούκας, δεν καταλαβαίνω εγώ. Το Πασόκ δεν έχει καμία σχέση με.
0: Εγώ δεν έχω ακούσει και κανένα από το Πασόκ όμως να του πει τι λέει.
1: Έχει δίκιο σε αυτό. Μα αυτό είναι το μεγάλη αποτυχία του Πασόκ είναι αυτή. Όσο είχε διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε ανοησίες, δεν πήρε ούτε με ένα πόντο. Δεν βγήκανε μπροστά να δείξουν, προσπαθούσαν να δείξουν ότι είναι αριστεροί. Αντί να καταλάβουν ότι ο κόσμος ο οποίος θα τους ψηφίσει είναι ο κόσμος ο οποίος ψήφισε τον Μητσοτάκη και τώρα του έχει γυρίσει την πλάτη. Αν φτάσουμε εκεί.
0: Και γιατί να μην είναι δεύτερος ο Τσίπρας λοιπόν, άμα το Πασόκ δεν
1: μπορεί
0: έχει
1: να είναι.
0: Να πει.
1: Εγώ λέω όμως ότι είναι ό,τι θέλουμε θα ψηφίσουμε. Και τα θέλει το κεφαλή μας. Έτσι, άμα πάμε να ψηφίσουμε Τσίπρα. Γιατί την προηγούμενη φορά ο Τσίπρας έκανε. Θα μπορούσε ο Τσίπρας να είχε κάνει το σωστό. Γιατί θυμίζω ότι το Φεβρουάριο, όταν εν πάση περιπτώσει ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είχε δεχτεί το μνημόνιο το οποίο το υπέγραψε το Σεπτέμβριο, η χώρα θα είχε βγει 2 χρόνια νωρίτερα από το μνημόνιο.
0: Το μνημόνιο Χαρδούβελη, λες.
1: Το μνημόνιο που υπέγραψε ο Τσίπρας. Το υπέγραψε το Σεπτέμβριο. Τσίπρας, αφού 6 μήνες είχαμε κάνει αυτή την παλαβή διαπραγμάτευση. Είχαν
0: χάθει
1: όλα.
0: Μόνο αυτό, και στο τελευταίο επεισόδιο του 1000ου, σήμερα σας θυμίζω ότι είναι το κρίσιμο επεισόδιο, να το παρακολουθήσετε όλοι, που έχει τίτλο «Μέσα ή έξω», δηλαδή καταγράφει τα γεγονότα του δημοψηφίσματος. Άρα είναι πολύ σημαντικό να το θυμηθούμε. Στο περασμένο επεισόδιο ο Γιούγκερ έλεγε ότι η διαφορά ήταν 380 εκατομμύρια. Και για 380 εκατομμύρια, επειδή δεν μπόρεσαν να τα γεφυρώσουν οι τότε κυβερνώντες του ΣΥΡΙΖΑ, πήγαμε σε ένα μνημόνιο που σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος μας κόστησε 100 δισεκατομμύρια.
1: Θυμίζω ότι η διαφορά επί Χαρδούβελ ήταν 1 δις περίπου,
0: ναι.
1: Και του κάνανε χάρη του Τσίπρα, επειδή είναι μια καινούργια κυβέρνηση,
0: και το κατεβάσανε στα 380.
1: Θα μπορούσε εύκολα να λύσει όλα αυτά τα θέματα. Σε 1 χρόνο από τότε θα είχε βγει στις αγορές ο Τσίπρας. Και η χώρα δεν θα είχε χάσει 100 δις και ούτε θα είχαμε φάει όλο αυτό που φάγαμε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και θα είχαν ψαλιδιστεί, δεν θα είχαν ψαλιδιστεί οι συντάξεις. Δεν θα είχαμε capital control, δεν θα είχαμε όλη αυτή την περιπέτεια.
1: Και δεν θα είχε. Η χώρα πήγε εκεί που πήγε. Αλλά δεν κολλώσανε.
0: Παρόλα αυτά.
1: Και τώρα έρχονται και λένε. Δεν λένε τα κάναμε στραβά. Λένε ο Τσίπρας λέει τα έκανα όλα καλά εγώ. Και επιμένω έτσι έπρεπε να γίνουν. Και αυτοί φταίγανε οι αχαήρευτοι που είχα μαζί μου.
0: Παρόλα αυτά που λες, υπάρχει κάποιος κόσμος ο οποίος λέει εγώ Μητσοτάκη δεν ψηφίζω με τίποτα, άρα θα ψηφίσω ένα άλλο κόμμα που μπορεί να απειλήσει τον Μητσοτάκη. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που θα δούμε τις επόμενες ημέρες, οι περισσότεροι από αυτούς πάνε στον Τσίπρα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Okay.
0: Αν θα αντέξει ο Τσίπρας μέχρι το τέλος να είναι δεύτερος και αν θα είναι στις εκλογές δεύτερος, θα το δούμε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Ο Πάγκαλος έλεγε πολύ ωραία ότι ο ελληνικός λαός ξέρει να αυτοκτονεί.
0: Ναι.
1: Σε πολλές εποχές της ιστορίας της Ελλάδας. Έτσι.
0: Επίσης είναι ένας γρίφος για μένα το κόμμα Καριστιανού, γιατί και αυτό λέμε εμείς απλοϊκά ότι δεν έχει πνοή, ότι θα ξεφουσκώσει.
1: Καλά, τι ξέρει τώρα ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει στη χώρα, ξέρει τουλάχιστον τι γίνεται, που είναι το Υπουργείο Οικονομικών, που είναι η Βουλή και που είναι το Υπουργείο Εξωτερικών. Η κυρία Καριστιανού είναι και καινούργια, δεν μπορεί να ξέρει τίποτα από αυτά τα θέματα και δεν έχει καμία πολιτική εμπειρία.
0: Λοιπόν, για το τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά και γενικώς στο χώρο της αριστεράς θα μας τα πει, γιατί έχουμε νεότερα δεδομένα, ο Αντώνης Ατζολέτος μετά την διακοπή και τους τίτλους των ειδήσεων. Πριν πάμε σε αυτά, να σας ενημερώσω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι στην Ελλάδα λειτουργεί πλέον το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια να λειτουργεί στην Αθήνα, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερος από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Στην Αθήνα λειτουργεί με 3 πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, συγκεκριμένα στην Ιπποκράτους 33. Για όσους ενδιαφέρεστε, μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι απολαύστε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού, διαλέξτε το deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο πάγκο.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
6: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
8: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 26410 91 760.
11: Κινητό 6945 3627 08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
12: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
13: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
14: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
13: Μα η λύση είναι μία.
14: φωτιά.
13: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
14: Αλήθεια?
13: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
14: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
13: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
14: Εισαγωγής, να υποθέσω.
13: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
14: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
13: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
14: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
15: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
16: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
15: και στο www.lavaenergy.gr.
16: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
17: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασίλης Σιώτης.
0: Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι μαζί μας, διότι από αύριο αναμένονται κοσμοϊστορικές αλλαγές, εντός εισαγωγικών το λέω, στη Νέα Αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι αρχίζει να συμβαίνει αυτό που περιμέναμε. Η μαζική μετανάστευση, είναι και εποχή που τα αποδημητικά πτηνά μεταναστεύουν, των βουλευτών προς το κόμμα του Τσίπρα. Για πάμε λίγο να τα δούμε αναλυτικά, Αντώνη.
2: Λοιπόν, καταρχάς στη Νέα Αριστερά αύριο, εκτός απροόπτου, αναμένουμε να βγει ένα κείμενο σε δημοσιότητα που θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους 7 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Μερόπη Τζούφη, η Θεανό Φωτίου και ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ.
0: Από... Σας μάθα παίξω, μπράβο.
2: Είναι.
0: Ωραίος.
1: Δουλειά του είναι.
0: 7 από τους 11 συνολικά.
2: 7 από τους 11. Θα φύγουν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, θα ανεξαρτητοποιηθούν και θα εξηγούν τους λόγους και το χάσμα που υπάρχει και τη διαφορετική άποψη με την ηγεσία μαζί τους.
0: Τώρα το ανακάλυψαν ότι έχουν χάσμα.
2: Όχι.
0: Γιατί όσο δεν ήταν ο Τσίπρας δεν είχαν κανένα χάσμα.
2: Όχι, όχι. Το έχουν ανακαλύψει από τότε που έφυγε ο Χαρίτσης από την Προεδρία. Πολύ πιο νωρίς. Και από το συνέδριο.
0: Καλά, πριν κάνα μήνα, 1,5 πόσο ήταν.
2: Εντάξει, λίγο πιο πολύ.
1: Και άρα συνέδριο, τώρα γιατί πάνε στον Τσίπρα.
2: Ανακοινώνουν την εξαρτητοποίησή τους. Καταρχάς.
0: Γιατί με τον Τσίπρα έχουν μια ελπίδα να βγουν βουλευτές. Ενώ με τον Νέα Αριστερά δεν έχουν καμία. Απλό είναι.
1: Ναι, αλλά πόσο Τσίπρας έχει ένα άλλο κόμμα που είναι διαφορετικό, αλλά πάλι θα έχει αυτούς τους ίδιους μέσα. Τον Τζανακόπουλο.
0: Γιατί εσύ τι περίμενες, ότι θα βρει άλλους.
2: Εντάξει, μέχρι τώρα δεν έχεις δει τους ίδιους πάντως. Έχεις βγει όλο καινούργια στελέχη και σαν αναπληρωτές εκπροσώπους και εκπροσώπους.
1: Πήρε 5 άτομα. Έβαλε 5 άνθρωποι μπροστά. Άλλος βουλευτές τους ίδιους θα πάρει.
0: Αν κατέβουν οι νέοι απέναντι στον Αχτσιόγλου, στην Αχτσιόγλου, τον Τζανακόπουλο και τον Ηλιόπουλο, ποιος θα βγει.
2: Ναι, εντάξει, προφανώς θα είναι μοιρασμένοι. Προκειμένου να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτό, σε αυτές τις 4-5 που ανέφερες και άλλοι 5-6 κορυφαίοι από το
1: τέλος πάντων, έκανα ένα άλμα εγώ. Αυτοί λοιπόν τώρα θα ανεξαρτητοποιηθούν, ναι, θα κρατήσουν τους μισθούς τους μέχρι να γίνουν εκλογές.
0: Αυτό έχω πρόβλημα. Ο Τσίπρας δεν έχει πει όποιος με ακολουθήσει πρέπει να παραδώσει την έδρα του.
2: Ναι. Έχει μιλήσει,
0: δεν θα το κάνουν όμως.
2: Όχι, θα αναξαρτητοποιηθούν. Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον.
1: Θα περιμένουν να προκηρυχθούν οι εκλογές και θα πάνε.
0: Και γιατί δεν το κάνουν, όχι μόνο για τα λεφτά,
1: αλλά
0: γιατί αυτοί, αν αναξαρτητοποιηθούν, τις θέσεις τους πιθανότατα καταλαμβάνουν κάποιοι που ήταν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σου θυμίζω ότι αυτοί
1: σε
0: ένα κόμμα
2: αν παραιτηθούν.
0: Ποιος αναλαμβάνει στη θέση τους?
1: Κάποιος άλλος που ήταν κάτω από αυτούς.
0: Ναι.
1: Αλλά θα χάσουν και τα 7 χιλιάρικα. Δεν είναι λίγο αυτό? Πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι?
0: Άρα
2: σε αυτή τη φάση αναξαρτητοποίηση μαζί τους θα υπάρχουν και άλλα στελέχη που θα φεύγουν από τη Νέα Αριστερά. Είναι διαφορετική η οπτική τους, σαφώς. Αλλιώς το βλέπει ο Γαβρίλης Ακελαρίδης ότι πάμε ριζοσπαστικά και αυτόνομα. Αλλιώς το βλέπουν οι άλλοι ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις και προφανώς και με τον Αλέξη Τσίπρα. Και εντάξει, είναι γεγονός πως κάποιοι θα βρεθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από όλους αυτούς.
0: Όλοι αυτοί. Δηλαδή αυτοί για να ανεξαρτητοποιούνται, πιστεύεις ότι έχουν μιλήσει ήδη με τον Τσίπρα και τους έχει πει ναι, εσάς σας θέλω? Ή κάποιοι φεύγουν για να εκβιάσουν την αποδοχή προσχώρησής του στο κόμμα του Τσίπρα?
2: Φεύγουν γιατί διαφωνούν καταρχάς. Φεύγουν γιατί ο Γαβρίλης Ακελαρίδης βγαίνει συνέχεια και μιλάει αντίθετα προς την κίνηση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και εκείνοι δεν συμφωνούν. Άρα λοιπόν ναι, περιμένουμε. Δεν ξέρω αν έχουν μιλήσει. Προφανώς το λογικό λέει ότι κάποια επαφή θα πρέπει να έχει υπάρξει, έτσι. Δεν γίνεται.
0: Αχτσιόγλου, Τζανακόπουλος, Χαρίτσης και Ηλιόπουλος σίγουρα έχουν μιλήσει.
1: Τώρα και ο Γαβρίλης Ακελαρίδης θα κάτσει στην αριστερά με τους 3-4 που έχει ακόμα. Θα προσπαθήσει
0: και
1: να
0: κάνει. Και όσους μείνουν από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και
0: γιατί και στο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο δεν γίνεται.
2: Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι το εξής τώρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κεντρική επιτροπή.
1: Πότε?
2: Την Κυριακή. Και πολιτική γραμματεία την Πέμπτη, νομίζω. Περιμένουν να δώσει ένα σήμα ο Φάμελος. Τώρα, εγώ δεν περιμένω να πάρθει κάποια απόφαση την Κυριακή ότι πάμε με τον Τσίπρα ή δεν πάμε με τον Τσίπρα. Αυτά ο κανόνας λέει στην αριστερά τόσα χρόνια ότι δεν έχουν ληφθεί ποτέ τόσο γρήγορα αποφάσεις. Όμως σίγουρα περιμένουν ένα σήμα από το Φάμελο η πλειοψηφία ότι ναι, σαφώς πρέπει να βρούμε τι θα κάνουμε με τον Τσίπρα. Εδώ πέρα τώρα υπάρχουν βουλευτές.
0: Ο Φάμελος ο ίδιος δεν έχει μιλήσει 10 φορές για την ανάγκη ενός συνολικού προοδευτικού κινήματος.
2: Ναι, αυτό τι σημαίνει. Ο Τσίπρας δεν πάει με κόμματα. Ο Τσίπρας δεν πάει με κόμματα, έχει πει.
0: Προοδευτικό κίνημα. Όχι, μα δεν θα πάει. Και ο Φάμελος δεν θα πάει ως ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα.
2: Ως Φάμελος θα πάει.
1: Τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ ποιος θα την κρατήσει.
2: Ναι, άρα λοιπόν πολλά εδώ πέρα πρέπει να αποσαφινιστεί αυτό. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ
1: τα λεφτά, το κτίριο.
2: Θα αναστείλει τη λειτουργία του, αλλά θα παραμείνει ένα ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν τα λεφτά και αυτά που λες και τα ραδιοφωνική σταθμή και η Αυγή δεν θα πάνε στην Ελλάς. Θα παραμείνουν εκεί πέρα ανενεργά για κάποιο διάστημα. Ή θα γίνει ενσωμάτωση η πρόταση του Χατζησοκράτη, που δεν εστερνίστηκε πολύ, είναι αλήθεια. Να όλοι μαζί και τα περιουσιακά στοιχεία στον Τσίπρα.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι.
2: Υπάρχουν.
1: Η Ρεναδούρου, άκουσα, ο Παπάς. Ναι. Τι, πώς
0: ναι,
1: να
0: όσους δεν παίρνει μαζί του Τσίπρα. Ναι. Γιατί άμα τους πάρει και αυτούς, θα έκανε το ΣΥΡΙΖΑ ναι. πάλι.
2: Πώς θα γίνει όμως, άμα υπάρχει απόφαση του συνεδρίου ότι με κάποιο τρόπο εμείς θα ενσωματωθούμε και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει σε αυτές τις εκλογές να μείνει λίγο στην άκρη, η πλειοψηφία αποφασίζει. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πάρει το κόμμα Πολάκης, εκτός αν αρχίζουν να αποχωρούν και του αφήσουν το κόμμα. Υπάρχει και αυτό επίσης.
0: Μέχρι τώρα αυτό έχει γίνει. Αν θυμάσαι παλαιότερα κόμματα, την Ένωση Κέντρου, το Κοδισό, μετά τη Δημά. Τα θυμάσαι όλα αυτά.
2: Πες
0: όλα αυτά τα κόμματα.
1: Έφευγε
0: επικεφαλής, πήγαινε να πολιτευτεί άλλος με τη Νέα Δημοκρατία, άλλος με το Πασόκ. Και έμενε πίσω ένας που κράταγε τη σφραγίδα και τη χρηματοδότηση μέχρι που διαλυόταν όμως. Γιατί τώρα αυτά τα κόμματα δεν έχουν καμιά πνοή όταν αρχίζουν και διαλύονται.
1: Ναι, εδώ πέρα όμως λοιπόν έχουμε ένα κόμμα που έχει ένα κτίριο, έχει ραδιοφωνικούς σταθμούς, έχει το ένα, έχει το άλλο. Έχει μια δομή. Mm. Αυτή η δομή θα την πάρει ο Τσίπρας ή θα την κρατήσει.
0: Πώς θα την πάρει ο Τσίπρας, ο Τσίπρας είναι άλλο.
1: Άρα
0: κόμμα.
1: Λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει σε εκλογές με αυτή τη δομή και με τους 4-5 που θα μείνουν πίσω, ή τι θα γίνει.
0: Εγώ υπολογίζω ότι κάποιοι θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτούς που δεν θέλει ο Τσίπρας, θα κάνουν πόλεμο στο ΣΥΡΙΖΑ και στο τέλος θα γίνει κανένα κομπρεμί και μεταξύ τους να πάνε όλοι μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό υπολογίζω ότι θα γίνει.
2: Απλώς πριν 10 μέρες. Πριν το κόμμα Τσίπρα, μιλάγαμε για ένα ΣΥΡΙΖΑ που είναι στο 4-5%. Ναι. Τώρα μιλάμε για ένα ΣΥΡΙΖΑ που είναι στο 1,5%.
0: 1,5% ναι. Τον έδειχνε η τελευταία δημοσκόπηση.
1: Καλά. Εντάξει, δεν ξέρουμε πώς θα είναι.
0: Πάντως να... δεν έχει καμιά τύχη ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Προφανώς δεν έχει τύχη. Αλλά έτσι δεν είναι αριστερά. Τα πιάνουν τώρα. Ο Τσίπρας σηκώθηκε και έφυγε. Δηλαδή, με συγχωρείς. Είναι λίγο τρελό. Είχαν 17,8%. Έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε και έκανε σπουδές, έκανε rebranding, ξαναγύρισε, έχουν φτάσει όλοι στα 2-3% και τώρα θα ξαναγυρίσουν πάλι, δηλαδή είναι σχιζοφρένεια.
0: Από τη μέρα που φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμάσαι τι σου έλεγα, ότι ο Τσίπρας θα γυρίσει, από τη μέρα που φύγει ο Τσίπρας.
1: Προφανώς.
0: Σου έλεγα, ο Τσίπρας κάποια στιγμή θα γυρίσει, θα τους πάρει όλους πίσω,
1: ωραία.
0: Θα συγκολλήσει τα κομμάτια και θα πουλάνε κάτι καινούριο,
1: ωραία.
0: Κάτι που δεν είναι καινούριο. Αλλά πρόσεξε τώρα, θα στο πω περιφέρεια-περιφέρεια. Εμείς εκεί στη Λέσβο, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δύναμη. Δηλαδή,
1: πάντα η έδρα.
0: Υπάρχει έδρα.
1: Το σκουκουέ, θυμάμαι.
0: Ωραία. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη Λέσβο, τι θα κάνουν. Θα κατεβούν με τον ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχουν καμία τύχη ή θα πάνε με τον Τσίπρα, μπας και χτυπήσουν
1: ναι,
0: την έδρα.
1: Φαντάζομαι θα πάνε με τον Τσίπρα που είναι πιο ισχυρός.
0: Αυτό θα γίνει. Σε όλες τις περιφέρειες.
1: Γιατί χρειαζόταν να γίνει όλο αυτό.
0: Στην Άρτα. Στην Άρτα βγάζει έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά.
1: Ο Τσίπρας έχασε το κηπείο 17-8. Θα μπορούσε να πει: παιδιά, δεν μ' αρέσει ο Πολάκης. Πήγε σπίτι σου. Δεν μ' αρέσει η Δούρου. Πήγε σπίτι σου. Δεν μ' αρέσει ο Παπάς. Και πού είσαι εσύ, μ' αρέσει. Ελάτε εδώ. Εσείς οι υπόλοιποι θα κάνουμε ένα κόμμα. Μα τι το χρειαζόταν όλο αυτό. Το μπέρδεμα.
2: Εντάξει,
1: και το rebranding.
0: Για να κάνει rebranding.
1: Λέει κάτι καινούριο. Εσύ τον παρακολουθείς. Δεν έχω βρει κάτι καινούριο να έχει πει από τώρα.
2: Τώρα η πολιτική είναι και εντυπώσεις έτσι. Δεν είναι το ίδιο να φτιάξει ένα καινούριο κόμμα σε ένα καινούριο κτίριο με καινούργια πρόσωπα μπροστά στη βιτρίνα και από το να πάρεις τον ΣΥΡΙΖΑ και να παλεύεις να διώξεις αυτούς που δεν θέλεις και με τι αφορμή να τους διώξεις. Κατάλαβες. Ενώ τώρα απελευθερώθηκε.
1: Με την αφορμή ότι είσαι ο αρχηγός. Αρχηγικό κόμμα γίνει έτσι αλλιώς αριστερά.
2: Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Υπάρχει ο χρυσός κανόνας του μάρκετινγκ. Ο νούμερο ένα. Για να πουλήσει ένα προϊόν ή πρέπει να είναι καλό το περιεχόμενο ή πρέπει να είναι καλό το περιτύλιγμα.
1: Ωραία.
0: Ιδανικά θα πρέπει και τα δύο να είναι καλά για να σαρώσει το προϊόν. Άμα το περιεχόμενο δεν είναι καλό, τι κάνεις, αλλάζεις το περιτύλιγμα.
1: Εντάξει.
0: Αυτό έκανε.
1: Αλίμον όμως αμάς ο κόσμος να πάει να ψηφίσει πάλι το περιτύλιγμα χωρίς να έχει κάτι εκεί πέρα
0: με το δικό σου το μυαλό.
1: Ναι, με το δικό μου το μυαλό.
2: Το δικό σου το μυαλό.
1: Διότι περί τι λέγμα ψηφίσαμε εκεί. Έλεγαν απίθανα ψέματα.
2: Τι σημασία τότε έχει.
1: Ότι θα χτυπηθούν με τα μνημόνια, ότι η Ευρώπη δεν θα τολμήσει να μας αγγίξει διότι θα καταρρεύσει και διάφορες απίθανες παραλαπίπες.
2: Ένα μήνα πριν την Κολοτούμπα του δημοψηφίσματος ψήφισε το 68%.
1: Να φύγουμε από την Ευρώπη ουσιαστικά. Ναι.
2: Αλλά ψάχνεις μετά τώρα. Εσύ πιστεύεις αυτό το 68% έχει πεθάνει. Ζει ανάμεσά μας. Το βλέπεις, το βλέπουμε, το μυρίζουμε.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πάρουμε μαθήματα το πού πηγαίνει ο κόσμος. Και να μην είμαστε εμείς σαν παλαβή μόνοι μας.
2: Εσύ το λες αυτό.
1: Εγώ το λέω αυτό.
2: Που έχεις δουλειά, έχεις μια περιουσία, έχεις 5 σταθερές στη ζωή σου. Κάποιος που δεν έχει σε τίποτα να ελπίζει, έχει 500 ευρώ στην τράπεζα ή 50 ευρώ στην τράπεζα. Η δουλειά του δεν είναι ασφαλής.
1: Ναι, αλλά πρέπει να ακούει τι λέει ο Τσίπρας.
2: Να πάτε να χαθείτε όλοι μαζί.
1: Ωραία, δεν πρόκειται να τα δώσει ο Τσίπρας τα λεφτά αυτά.
2: Δεν έχει σημασία. Είναι σαν την κατσίκα.
1: Θα τα υποσχεθεί βέβαια ο Τσίπρας. Έτσι υπόσχεται ότι θα σας δώσω λεφτά. Ελάτε.
2: Είναι η κατσίκα του γείτονα. Okay. Γιατί εντάξει, είναι καλύτερη.
1: Πάμε πολύ καλά. Μου.
2: Αυτό είναι. Άρα εσύ λες ότι για μένα τη Νέα Αριστερά τα φαινόμενα διάλυσης θα φανούν αύριο.
0: Ναι, λογικά αύριο.
2: Για τον δε ΣΥΡΙΖΑ πιστεύεις ότι θα γίνει ακόμα μακριά κουβέντα πριν καταλήξουν κάπου.
0: Ναι, δεν περιμένω στην Κεντρική Επιτροπή. Θα είναι έκπληξη να πούνε κάνουμε αυτό, ψηφίζουμε, τελειώσαμε. Δηλαδή, ακόμα δεν έχει προχωρήσει πολύ ούτε οι ζυμώσεις. Βέβαια και εκεί υπάρχουν.
2: Άκουσα την κυρία Δούρο στον Παύλο τον Τζίμα την περασμένη εβδομάδα που λέει θα είναι ολέθριο να πάμε και να ψηφίσουμε ένα κείμενο που θα προτείνει αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
2: Σωστά.
0: Ναι, αυτή είναι.
2: Αυτή η πρόταση θα κατατεθεί, υποθέτω.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν είμαι σίγουρος ότι, ναι, ότι είναι έτοιμα στελέχη να προτείνουν αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μιλώντας
2: όχι,
0: τους...
2: να μην αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η άλλη πλευρά.
2: Ναι.
0: Ναι, και τι σημαίνει αυτό. Άρα λοιπόν τι να γίνει, θα πει η άλλη πλευρά. Το θέμα ποιο είναι. Η πλευρά Πολάκη έχει μια καθαρή θέση. Με νύχια και με δόντια κατεβάζουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Η άλλη πλευρά που θέλει να πάει στον Τσίπρα δεν έχει μια καθαρή θέση.
2: Άρα δεν μπορεί να το πει και δημοσίως όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Κάποιοι το λένε δημοσίως.
2: Αυτοί που θέλουν να πάνε στον Τσίπρα δεν τολμάνε να το πούν στο δημοσίο. Παιδιά, τι συζητάμε τώρα, στον Τσίπρα θα πάμε.
0: Αυτούς εγώ καταλαβαίνω θα τους βόλευε να γίνουν εδώ σύντομα εκλογές, να βρισκόταν μια φόρμουλα να. Γιατί αν πάει Απρίλιο και να παραιτηθούν δεν μπορούν από τώρα. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι αν δεν βρεθεί λευκός καπνός από την Κεντρική Επιτροπή ή δεν δοθεί μια κατεύθυνση, γιατί και αυτοί δεν περιμένουν λύση, εμείς σιγά σιγά θα ανεξαρτητοποιηθούμε επίσης.
2: Και εγώ αυτό περιμένω.
1: Ότι και άρα θα αφήσουν το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν σε τους 4, 5, 6, 10 που θα μείνουν πίσω. Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ εγώ πώς θα. Δηλαδή,
0: μπορεί να γίνει και αυτό. Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω και ενδεχομένως αυτό να είναι κάτι που να θέλει ο Τσίπρας.
1: Ναι, αυτό εγώ.
0: Εγώ έφτιαξα. Το έχεις πει και εσύ αυτό εδώ πέρα. Εγώ έφτιαξα το καινούριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο παλιός, ναι, έμεινε απέναντι.
1: Εντάξει. Μπορεί, ναι, να και μετά τις εκλογές.
2: Φυσικά και τον βολεύει. Για να μην πει, άμα τους πάρει όλους, ναι, θα πούμε. Ωραία. Τι θα
1: και
2: λέει.
1: Μετά τις εκλογές, άμα πάει καλά ο Τσίπρας, θα μπορείς να πει, άντε, ελάτε κι εσείς μέσα.
0: Ελάτε κι εσείς, έτσι.
1: Έτσι, ναι.
0: Έτσι, ναι, ναι.
1: Και εσείς και η Νέα Αριστερά.
0: Τώρα θα μου πεις, βέβαια, αν είναι 1,5-2%.
1: Κάτι είναι γι' αυτό.
2: Σιγά μην ασχοληθεί, Ρενότη. Ασχολήθηκε με τον Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκης ακόμα 2% γράφει τις δημοσκοπήσεις.
1: Εντάξει, ο Βαρουφάκης έχει το τραβάει τη δικιά του γραμμή.
2: Ο Ανταρσία 2% γράφει. Δεν θα ασχοληθεί με αυτά.
1: Μπορεί. Σωστό όπως το λες.
2: Το ζήτημα είναι για μένα, τώρα που θα ψηλώσει ο Τσίπρας, γιατί θα ψηλώσει στις δημοσκοπήσεις, πώς θα αντιδράσουν αυτοί που χάνουν. Και κυρίως δύο κόμματα είναι που πλήττονται. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο προς το παρόν είναι σε απόλυτη σύγχυση, δεν βλέπω κάτι οργανωμένο να κάνει, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εκεί που φιγουράριζε
1: ποιος
2: μέχρι και δεύτερο κόμμα, έχει πέσει κάτω.
1: Ένα κόμμα
2: το
1: οποίο είναι 3%, ποιος ενδιαφέρεται, το ΠΑΣΟΚ, ναι, είναι ακόμα υπαρκτό, έχει
2: κυβερνήσει
1: την χώρα.
2: Όταν βαράει η Ζωή,
1: το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να, αν μέσα σε 2-3 μήνες είναι ο Τσίπρας πολύ μπροστά, θα πρέπει να κάνουν αλλαγές. Αυτό είναι δεδομένο.
2: Τι αλλαγές.
1: Δεν ξέρω, αυτό είναι δικό τους θέμα. Προφανώς ο Ανδρουλάκης δεν περνάει. Δύο χρόνια δεν έκανε τίποτα.
2: Ο αρχηγός, ο οποίος εξελέγει με συνέδριο,
1: θα βρούνε
2: όταν
1: τρόπο.
2: Αμφισβητήθηκε μετά το 23.
1: Μα με συγχωρείς, θα αυτοκτονήσουνε.
2: Εμένα ρωτάς.
1: Δεν νομίζω να αυτοκτονήσουνε.
2: Εσύ έχεις πιο πολλούς φίλους εκεί, ρώτας. Τι να σου πω.
1: Εγώ δεν ξέρω τι σκέφτονται αυτοί.
0: Τώρα τους πήγες και ο Δούκας, το βλέπετε.
2: Προς το παρόν πάντως
1: ίδιο Δούκας λέει πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Η μεγάλη τρέλα.
2: Με την Πέρσα είπαμε να βγάλουμε σήμερα ένα ΠΑΣΟΚ, να το ρωτήσουμε.
1: Μα δεν ξέρω αν το ΠΑΣΟΚ θα κάνει, διότι το ΖΟΚ.
2: Καταρχάς δεν δηλαδή κανένα.
1: Είναι αλήθεια ότι ο Ανδρουλάκης έχει εκλεγεί, είναι νόμιμος αρχηγός, δεν τον αμφισβητεί κανένας. Αλλά τι σημασία έχει όμως.
2: Και μπορεί να σου πει, δεν με νοιάζουν
1: σε αμφισβητεί ο κόσμος.
2: Μετά τις εκλογές.
1: Αν δεν έχεις πέρασει. Πρέπει να το σκεφτείς κι εσύ.
2: Καλά, έρχονται και λένε ότι πριν μερικούς μήνες η Κωνσταντοπούλη ήταν πάνε από μένα. Περιμένετε.
1: Συμφωνώ μαζί τους. Γιατί και εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα θα ξεφουσκώσει.
2: Η Ελλάς εννοείς.
1: Η Ελλάς, με συγχωρείς.
2: Πρέπει να το συνηθίσεις. Όχι, δεν συνηθίζεις, έχει δίκιο. Η αλήθεια είναι, το λέει και η Ελλάς, δεν σου πάει να το πεις Ελλάς.
3: Το κόμμα Ελλάς.
2: Δεν βρήκε και ένα όνομα ο άνθρωπος αυτός ο Χριστιανός.
1: Μόνο το βρήκε το Ελλάς, το οποίο δεν λέει τίποτα. Λέει σε μερικούς λέει ελληνική αστυνομία. Σε κάποιους άλλους λέει Ελλάδα. Σε
3: κάποιους άλλους λέει αριστερή συμπαράταξη. Λοιπόν.
1: Συμπαράταξη είναι μια γλώσσα, λέξη που οι μισοί Έλληνες δεν ξέρουν τι σημαίνει. Συμπαράταξη. Καινούριο πράγμα είναι.
2: Μα γι' αυτό το έβαλε το συμπαράταξη, για να χωρέσει τα υπόλοιπα μέσα. Γιατί αλλιώς θα έπρεπε να το πει Ελλάς, Παύλα, Συμμαχία,
1: ο Θεός να βάλει το χέρι του.
2: Ναι, αριστερά και Άγιος ο Θεός.
1: Ο Θεός να βάλει το χέρι.
2: Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μου
1: κουμπάει. Το Άγιο Πνεύμα να βάλει το χέρι.
2: Δεν μπορεί. Λέω εύκολα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Αντιπλεύση Ελευθερίας. Το λέω. Ελλάς. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να το πω. Ναι, ναι, μου έρχεται στραβά να το πω Ελλάς. Πρέπει να βρει κάτι άλλο. Ας το πει.
3: Να βρει κάτι άλλο που κλείεται. Τελείωσε αυτό.
2: Τίποτα, μια χαρά είμαστε. Αντώνη, σε ευχαριστώ.
1: Γεια σας, Αντώνη, κουράγιο.
2: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε και πάλι ότι με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Αθήνα, έχει λάβει την άδειά του, με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, με έδρα το κέντρο της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, έχει τρεις πιστοποιημένες σχολές ήδη, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
10: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
11: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
0: Δεν σας είπαμε τίποτα για αυτά που συμβαίνουν στην Αλβανία, γιατί διαβάζω πριν από λίγο έκανε κάποιες δηλώσεις ο Έντι Ράμα, με την οποία επιτίθεται στην ελληνική κυβέρνηση για την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες. Από τα λίγα που διάβασα καταλαβαίνω ότι ο κύριος Ράμα λέει πρώτον ότι δεν υπάρχουν ελληνικές περιουσίες, περιουσίες Ελλήνων στην περιοχή που γίνονται τα επεισόδια, στην Σβερνέκ. Και από την άλλη κατηγορεί την Ελλάδα ότι κυνηγά τους Αλβανούς που δραστηριοποιούνται στη χώρα, στις φυλακές και στους δρόμους, λέει, βρίσκονται οι Αλβανοί που ζουν στην Ελλάδα.
1: Πώς είναι
0: ο Έντι Ράμα. Αναμένεται...
1: Στην Ελλάδα ζουν 700.000 Αλβανοί για όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Για ποιες φυλακές.
0: Μα δεν ψάχνεις τώρα. Ο Έντι Ράμα είναι ένας περίεργος πολιτικός, ο οποίος έχει πει του κόσμου τις χοντράτες, ναι. Μετά έρχεται εδώ και μας κάνει το
1: χαϊδεύουμε.
0: Τα παίρνει πίσω.
1: Το χαϊδεύουμε όλοι.
0: Και τι να κάνουμε, κάνουμε πόλεμο με την Αλβανία.
1: Δεν πάω να κάνουμε πόλεμο.
0: Αναμένεται μια σκληρή απάντηση.
1: Από εμάς εξαρτάται. Η Αλβανία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δώσουμε και εμείς την κατάθεσή μας.
0: Έτσι όπως το πάει, δεν θα τη δώσουμε.
1: Ναι, αλλά.
0: Τον προς το παρόν.
1: Και εδώ πέρα είναι φανερό ότι καταπατάει τις περιουσίες τους. Και γιατί business, business αδελφέ.
0: Εγώ να σου πω, λεφτά δεν έχω βγάλει άκρη τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Διότι η αλβανική κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας για τις περιοχές που διεκδικούν οι ντόπιοι. Και από την άλλη κάνει και εκείνος μια επένδυση όπως αυτές που γίνονται και στην Ελλάδα, όπου διάφορα fund και...
12: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
13: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια, για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
1: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
4: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η Μερούλα.
4: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Σε συγκεκριμένες περιοχές τραυμάτισαν έναν Έλληνα, καταγγέλουν την κυβέρνηση Ράμα.
15: Υπάρχει μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να προσκαλεί όποιον επενδυτή θεωρεί αυτή ότι μπορεί να αναπτύξει τουριστικά την περιοχή χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ντόπιους κατοίκους.
16: Σε κάποιο βαθμό θυμίζει αυτό που έγινε με τον Μπελέρη, σε κάποιο βαθμό. Mm-hmm. Περιουσίες που είχαν κατασχεθεί κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος του Χόντζα δεν έχουν αποδοθεί ακόμα στους νόμιμους κατοίκους.
14: Τώρα, η εμφάνιση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού ήταν αναμενόμενο ότι θα προκαλούσε να ταράξει στο πολιτικό σύστημα. Όλοι εναντίον όλων, με ακόμη πιο αιχμηρά τα βέλη αυτά που κατευθύνονται σε εσωκομματικούς αντιπάλους.
5: Ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
14: Ναι.
5: Να είμαστε εμείς καταλήτης. Να είμαστε εμείς καταλήτης.
14: Αρχηγό ποιον?
5: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη.
17: Όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα αυτά τα οποία βρίσκονται σε κλιμάκια εκτελεστικά όπως το Πολιτικό Συμβούλιο δεσμεύονται από τις αποφάσεις του συνεδρίου.
18: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά.
19: Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα περιστέρια, να ανεβάσω ένα Instagram story?
18: Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου.
14: Και είπαμε και τις προάλλες για τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και το ναυάγιο στους διαγωνισμούς που έχουν προκαλέσει προσφυγές εταιριών. Έστω όμως και αυτές οι ελάχιστες, γιατί 8 κάμερες λέμε τεχνητής νοημοσύνης, πάρα πολύ λίγες που έχουν εγκατασταθεί, κόβουν κλήσεις. Το θέμα είναι ότι κόβουν και κλήσεις που μετά ακυρώνονται.
20: Πολλές όμως είναι και ενστάσεις. 420 οδηγοί έχουν έως σήμερα ζητήσει να σβηστεί το πρόστιμο που τους έχει επιβληθεί. Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό μόλις για 52 από αυτούς.
21: Και εγώ πρώτος λέω ότι θα πρέπει να στέλνουν κλήσεις μόνο όταν είναι τελείως σίγουροι. Όταν
14: σωστό.
21: Υπάρχει αμφιβολία,
14: σωστό.
21: Επειδή είναι τόσες πολλές οι παραβάσεις, ας στείλουν και λιγότερες, απλώς να είναι σίγουροι, έτσι ώστε ούτε να ταλαιπωρούν τον κόσμο.
14: Επειδή έχουν πολυδιαφημιστεί, είναι ένα θέμα ότι γιατί μια κλήση από κάμερα τεχνητής νοημοσύνης που έχει περάσει και από τον έλεγχο ενός αστυνομικού της τροχέας φτάνει σε ένα παραλήπτη και μετά ακυρώνεται. Γιατί? Θα τα δούμε.

0: Απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ που αναμένεται να κορυφωθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να αποφεύγουν την επιθετική οδήγηση. Τώρα να αναφερθούμε λίγο και στα πλοία. Από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται σήμερα συνολικά 19 δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Για τα νησιά του Αργοσαρονικού πραγματοποιούνται 47 δρομολόγια και από τη Ραφίνα έχουν προγραμματιστεί συνολικά 15 δρομολόγια, ενώ από το Λαύριο 12. Στο λεκανοπέδιο να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, όχι βέβαια λόγω επιστροφής των εκδρομέων, είναι αυξημένη κίνηση στην παραλιακή προς Γλυφάδα στο ύψος του Ελληνικού και στην παραλιακή στο Καβούρι προς Αθήνα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Αλφαντή. Τώρα η κίνηση στην παραλιακή σημαίνει ότι κάποιοι από εσάς πηγαίνετε ή έρχεστε από ένα μπάνιο, είναι τέτοιες οι θερμοκρασίες που διευκολύνουν. Και φυσικά όταν βρισκόμαστε σε ημέρα εξόδου ή επιστροφής, Sky 100,3 δείχνει το ραδιόφωνο που μπαίνει στο αυτοκίνητο, αν θέλει να ξέρει ακριβώς τι θα συναντήσει. Και θα αρχίσουμε από μία είδηση, μία ακόμη τραγωδία με θύμα γυναίκα, η οποία βρήκε το θάνατο από τα χέρια του συζύγου της, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα μεταφέρονται από την αστυνομία. Δράστης θεωρείται ο σύζυγός της, ο σύντροφός της. Στο διπλανό δωμάτιο, την ώρα που δολοφονούσε τη γυναίκα, βρίσκονταν τα δύο της παιδιά, δύο μικρά παιδιά ηλικίας 6 και 10 ετών νομίζω. Η απεσταλμένη του Sky, η Βάσια Γκανάρα στην Καλαμάτα, γιατί εκεί έγινε το φωνικό, βρίσκεται στη γραμμή μας, συνδεόμαστε μαζί της. Γεια σου Βάσια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και είναι από τις στιγμές που πραγματικά δεν ξέρω τι να πω και δεν ξέρω και από πού να ξεκινήσω.
1: Έλατε.
2: Λοιπόν, αρχικά βρισκόμαστε στην Καλαμάτα, έξω από την πολυκατοικία. Στο δεύτερο όροφο ακούμε από το πρωί ότι έμενε το συγκεκριμένο ζευγάρι. Στο κέντρο της Καλαμάτας, πρέπει να σου πω, είναι 100 μέτρα από την κεντρική πλατεία το σπίτι, μια αρκετά πυκνοκατοικημένη περιοχή, η οποία βρίσκεται σε σοκ, όχι μόνο η τοπική κοινωνία, αλλά και ολόκληρο το Πανελλήνιο για όλο αυτό το οποίο συνέβη. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, όλα έγιναν, να πούμε, λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, 2 παρά 10 για την ακρίβεια, όταν κάτοικοι και ένοικοι της πολυκατοικίας άκουσαν γυναικείες φωνές να καλούν σε βοήθεια από διαμέρισμα της περιοχής. Ενημέρωσαν την αστυνομία, έφτασε πολύ γρήγορα η αστυνομία εδώ, είδε τους ενίκους έξω από το διαμέρισμα, γιατί ο δράστης δεν άνοιγε φυσικά την πόρτα. Μετά από πολλές εγκλήσεις, ας πούμε, των αστυνομικών και υποδείξεις, άνοιξε, τον βρήκε, τον είδαν οι αστυνομικοί με κυλίδες αίματος στα ρούχα του και στην πορεία, με την έρευνα που κάναν στο διαμέρισμα, ήρθαν μπροστά και στο αποτρόπαιο αυτό έγκλημα, την γυναίκα, την 39χρονη γυναίκα, νεκρή στο πάτωμα, με πολλαπλά χτυπήματα και στο σώμα και στο κεφάλι από μαχαίρι. Να σας πω επίσης ότι ο 41 ετών δράστης ήταν βοηθός λογιστή, ενώ η γυναίκα εργαζόταν σε ρεσεψιόν ξενοδοχείου. Ήταν ένα ζευγάρι που, όπως μας λένε οι κάτοικοι και οι ένοικοι της πολυκατοικίας, είχαν συχνά ομηρικούς καυγάδες. Αυτό είναι γεγονός πια. Τους ακούγανε να φωνάζουν και να καυγαδίζουν διαρκώς. Μάλιστα, είχαν ακούσει και την γυναίκα στο παρελθόν να φωνάζει ότι αν με ξαναχτυπήσεις με τη ζώνη, θα καλέσω την αστυνομία. Κάτι που μας δείχνει ότι ο δράστης την χτυπούσε και με τη ζώνη του παντελονιού. Δεν είχε όμως γίνει ποτέ, Σπύρο, μέχρι σήμερα κάποια επίσημη καταγγελία. Δεν είχε ανοίξει ποτέ καρτέλα στην αστυνομία για τον 41 ετών δράστη. Ενώ και οι άνθρωποι εδώ της περιοχής λένε ότι στις κοινωνικές τους συναναστροφές ήταν άψογος. Ήταν ένας ευγενικός, ήρεμος άνθρωπος με τα δυο τους κοριτσάκια, τον βλέπανε συχνά. Συμπεριφερόταν πολύ ευγενικά και ήρεμα και ποτέ δεν θα πήγαινε το μυαλό τους αν τον συναντούσαν έξω ότι αυτός ο άνθρωπος θα έκανε κάτι τέτοιο.
1: Τώρα, κλείνοντας. Όχι, λέω, εκτός από το άψυχο σώμα της γυναίκας που βρέθηκε δολοφονημένη, οι αστυνομικοί στο σπίτι είδαν σε διπλανό δωμάτιο και τα δύο παιδιά.
2: Και τα δύο παιδιά, κάτι εννοείται που είναι ακόμη, δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη συγκεκριμένη γυναικοκτονία και αλλάζει λίγο την τροπή του πράγματος. Τα δύο παιδιά βρίσκονταν στο διπλανό υπνοδωμάτιο του σπιτιού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, μάλλον δεν κατάλαβαν κάτι, διότι κοιμόντουσαν. Τώρα δεν ξέρω. Πώς είναι αυτό δυνατό να άκουσε όλη η πολυκατοικία, ας πούμε, και τα παιδιά να μην άκουσαν. Και τα δύο παιδιά, δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών, έχουν μεταφερθεί για φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Κλείνοντας, να πω ότι περιμένουμε από ώρα σε ώρα να συμπληρωθεί η δικογραφία, γιατί ακούσαμε και τους ισχυρισμούς του νωρίτερα, θα τους επαναλάβω. Ο ίδιος ισχυρίστηκε, φέρεται μάλλον να ισχυρίστηκε στην προανάκρισή του στους αστυνομικούς, ότι κοιμόταν, ξύπνησε και είδε τη γυναίκα.
1: Ότι εκείνος δέχτηκε την επίθεση έτσι από τη γυναίκα και εκείνος αντέδρασε και γι' αυτό.
2: Οπότε αναμένουμε τώρα να πάει στις εισαγγελικές αρχές. Είτε σήμερα το απόγευμα.

0: απόγευμα, είτε αύριο το πρωί, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
1: Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Ο κόσμος εκεί σοκαρισμένος, οπωσδήποτε.
2: Κάνει παρέα χρόνια με την αδερφή μου και την ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια και μόλις είδα την είδηση και τόσο λες... Στην αδερφή μου και σε μια φίλη μας, αν ξέρουν κάτι, επειδή και εμείς εδώ μένουμε στους ταξιάρχες.
3: Τι είχαν προβλήματα μεταξύ τους?
2: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί, δεν γνωρίζω. Και το είπα και λέει, ναι, είναι η φίλη μας, την βάζω.
4: Τα παιδιά που είναι τώρα?
2: Τώρα τα παιδιά, από ό,τι ξέρω, τα έχουν στο νοσοκομείο, αλλά μου ζητήσει η αδερφή μου να τους πάω ρούχα.
1: Αλλάζουμε θέμα. Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες είναι οι 17 συλληφθέντες που απολογούνται αυτή τη στιγμή για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΗ. Είναι τα μέλη του κυκλώματος που δρούσε για πολλά χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα. Έλενα Γαλάρη, ευθύς αμέσως. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Η ανατροπική διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Έχουν οδηγηθεί εδώ στα δικαστήρια 12 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από την Θεσσαλονίκη. Φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΗ. Ο ένας εκ των 12 έχει λάβει ήδη προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, οπότε και να μένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, 5 κατηγορούμενοι, στους οποίους κάποιους από αυτούς έχει αποδοθεί ο αρχηγικός ρόλος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι κατηγορούμενοι που έχουν οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια φέρονται να έχουν περιφερειακό ρόλο, αρνούνται τις ευάρους τους κατηγορίες, ισχυρίζονται ότι δεν έχουν την οποιαδήποτε συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση που τους αποδίδεται και μάλιστα αυτό που μας λένε είναι ότι έχουν προσκομίσει και στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι κατήχαν νομίμως τις αγροτάσεις. Να πούμε ότι είναι οι απολογίες, είναι σε εξέλιξη, περιμένουμε να δούμε την ποινική μεταχείρισή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια. Σε εξέλιξη οι απολογίες των 17 που εμπλέκονται στο κύκλωμα των 17 συλληφθέντων. Όχι όλων, γιατί υπάρχει μια δικογραφία με περίπου 300, μπορεί και λίγο περισσότερα ονόματα. Συμπεριλαμβάνονται ακόμη 300 σε αυτή την δικογραφία που αναμένεται και εκείνοι, αν όχι όλοι οι περισσότεροι, να κληθούν από τη δικαιοσύνη προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις. 4,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά. Μιλάνε οι αρχές για μια καλά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διευθυντήριο, με αρχηγούς, υπαρχηγούς και μέλη τα οποία λιμένονταν τα χρήματα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΗ. Όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις προσλαμβάνει το μεταναστευτικό κύμα από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής, συγκεκριμένα από τη Λιβύη. Δεν έχουν σταματήσει υπηρεσίες λιμενικού και Frontex να εντοπίζουν, να βρίσκουν δουλεμπορικά με μετανάστες νότια της Κρήτης. Ανησυχία στις αρχές, αναστάτωση όμως και στους κατοίκους, μας τα έλεγε τις προάλλες ο Χάρης Λοντάκης, γιατί σχεδιάζονται κάποιες υποδομές, υπάρχουν αντιδράσεις. Επιστροφή λοιπόν στο Χάρη Λοντάκη, καθώς το θέμα συνεχίζεται και με μεγαλύτερη ένταση, μου φαίνεται. Γεια σου, Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι. Είχαμε 6 περιστατικά σήμερα. 6 περιστατικά νότια της Γάβδου και νότια της. Συγγνώμη, 4 περιστατικά νότια της Γάβδου και νότια των Καλολιμπένων. 150 άτομα. Δυστυχώς οι ηρωές συνεχίζονται. Οι ηρωές συνεχίζονται, ξέρουμε πολύ καλά. Ξέρουν οι λιμενικοί από τις προανακρίσεις που κάνουν ότι περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι είναι στα βόρεια παράλια της Λιβύης που θέλουν να έρθουν προς την Ευρώπη μέσω Κρήτης. Οι ηρωές αυτή την εβδομάδα, μάλλον οι ηρωές την εβδομάδα που μας πέρασε, ήταν ιδιαίτερα αυξημένες. Είχαμε 1.200 άτομα περίπου. Από την αρχή του χρόνου υπάρχει μια τάση της τάξεως του 10% αυξημένη ροή σε σχέση με πέρσι το αντίστοιχο πρώτο πεντάμινο. Είχαμε το πρώτο πεντάμινο 5.300 περίπου μετανάστες έναντι 4.800 πέρυσι. Περισσότερα περιστατικά. Δυστυχώς το Ηράκλειο ακόμα δεν έχει βρεθεί χώρος. Υπήρχε μια συμφωνία με την Ένωση Ηρακλείου και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για ένα χώρο στην περιοχή των Μαλάδων. Η Ένωση επαναχώρησε μετά τις αντιδράσεις των κατοίκων και μετά το γεγονός ότι δεν στηρίχθηκε από τους τοπικούς φορείς, όπως με ανακοίνωση του ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου. Το μόνο θετικό είναι ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης κάνει πράξη τη δέσμευση που έχει δώσει στους τοπικούς φορείς, δηλαδή ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης οι μετανάστες μεταφέρονται σε κλειστές δομές κράτησης όσοι είναι για να επιστρέψουν τις πατρίδες τους στην υπηρετική χώρα, και έτσι δεν έχουμε συνοστισμό ούτε στο Ηράκλειο που δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος, αλλά ούτε και στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς, όπου εκεί έχει διαμορφωθεί μια κλειστή δομή φιλοξενίας.
1: Θυμόμαστε τις εικόνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Όχι πιθανόν, νομίζω ότι είναι σίγουρο ότι θα επανέλθουμε, γιατί φαίνεται ότι δεν σταματάει αυτή η ιστορία. Και δεν ξέρω κατά πόσο, αν και μας περιμένει και ο Χρήστος Νικολαίδης, ο απεσταλμένος μας στην Αλβανία, θα σε καθυστερήσω λιγάκι, Χρήστο. Δεν ξέρω, Χάρη, κατά πόσο μπαίνουν και σκέψεις. Τις είχαμε ακούσει και αυτές όταν υπάρχει ένταση μεταναστευτικής ροής από τη Βόρεια Αφρική. Άφηναν υπαινιγμούς και κάποια στελέχη, ακόμα και του Υπουργείου, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο υποκίνησης των δουλεμπόρων αυτών των οργανωμένων κυκλωμάτων, και ότι όποτε υπάρχει μια ένταση με την Τουρκία, ανεβαίνουν και λίγο οι αριθμοί.
5: Ακριβώς. Το έχουν παρατηρήσει αυτό στο Υπουργείο, και μετά τις τελευταίες δηλώσεις εκατέρωθεν, είχαμε στις αρχές της εβδομάδας μαζεμένα περιστατικά, 9 περιστατικά μέσα σε μία μέρα.
1: Ναι.
5: Νομίζω είναι χαρακτηριστικό όλο αυτό.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Χάρη. Τώρα, αντιμέτωποι με την υφαρβαγή των υπηρεσιών τους, βρίσκονται για ακόμη μια φορά Έλληνες αλλά και Αλβανοί σε παράλια όπου σχεδιάζονται φαραωνικές ξενοδοχειακές μονάδες. Οι άνθρωποι λένε ότι τους ανήκει η γη, καταγγέλνουν επίσης την κυβέρνηση Ράμα ότι στην ουσία έχει παραχωρήσει αυτή την περιοχή για κατασκευή των μονάδων στους επενδυτές, που δεν είναι άλλοι από την κόρη του Τραμπ, την Ιβάνκα, και τον γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου, τον Κούσνερ. Όλα αυτά γίνονται στη Σβέρνητσα, είναι μια περιοχή κοντά σε Ακτές, είναι λίγο βορειότερα από τον Αυλώνα, έτσι για να έχετε μια εικόνα, στην Αλβανία. Μάλιστα δεν δίστασαν να ξυλοκοπήσουν όσους διαμαρτύρονται, με έναν Έλληνα να δέχεται άγριο ξυλοδαρμό.
3: Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καροτίδα πάρα πολύ δυνατά. Επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με την πάλη, το χτύπημα αυτό ήταν θανατηφόρο. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου και με τραβάγανε, με σέρνανε. Με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε. Αυτοί οπλοφορούσαν οι άνθρωποι.
1: Ο Χρήστος Νικολαίδης λοιπόν έχει καταγράψει δημοσιογραφικά και την ιστορία της Χιμάρας, που είχαν παρόμοια προβλήματα οι Έλληνες με τις περιουσίες τους, και την περιπέτεια του Φρέντι Μπελέρη. Θυμάστε, θα τον ακούσουμε στη συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολαίδης τώρα παρακολουθεί δημοσιογραφικά, καταγράφει μάλλον δημοσιογραφικά επί τόπου και την περίπτωση αυτή. Γεια σου, Χρήστο.
6: Καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πράγματι αυτό το οποίο ζούμε είναι ένα ακόμα επεισόδιο από το γνωστό σύριαλ της περίφημης τακτικής του Έντι Ράμα να βαφτίζει κάποιες επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη του τουρισμού. Εδώ βρισκόμαστε, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το αντιμετωπίζουμε, όπως πάρα πολύ ορθά είπες. Το ζήτημα είναι ότι όταν η αλβανική κυβέρνηση με μια απλή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου χαρακτηρίζει μια επένδυση ως επένδυση στρατηγικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη του τουρισμού, τότε αυτή η επένδυση δεν υπακούει σε όλους τους υπόλοιπους νόμους και σε όλα τα υπόλοιπα αδειοδοτικά όργανα που υπάρχουν, τόσο από την πλευρά της πολεοδομίας όσο και από την πλευρά της αυτοδιοίκησης. Έτσι λοιπόν συχνά πυκνά έχουμε να προκύπτουν τέτοια προβλήματα. Το σημαντικότερο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι μέσα στην φερόμενη ως περιοχή στρατηγικής ανάπτυξης και στρατηγικού χαρακτήρα υπάρχουν ιδιοκτησίες από το διπλανό χωριό κατοίκων τόσο ελληνικής όσο και αλβανικής καταγωγής, τόσο μειονοτικών όσο και Αλβανών. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, καθώς άνθρωποι με τους οποίους μιλάμε μας λένε χαρακτηριστικά και ορκίζονται στα παιδιά τους ότι μέσα σε αυτή την έκταση, η οποία έχει φραχτεί με έναν πολύ ψηλό φράχτη, βρίσκονται τα χωράφια τους, βρίσκονται οι δρόμοι που οδηγούν προς τα χωράφια τους, αλλά και κάποια κίνητα τα οποία κατέχουν πάπου προς πάπου, και μάλιστα τα έχουν αναγνωρίσει με την ειδική διαδικασία που προέβλεπε το αλβανικό δημόσιο μετά το 1991, μετά δηλαδή την πτώση του κομμουνισμού. Ένας ακόμα λόγος για τον οποίο υπάρχουν σοβαρότατες κοινωνικές αντιδράσεις είναι ότι αυτή η περιοχή, μια παρθένα περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους και εντελώς ανέγγιχτη από την ανθρώπινη χείρα, είναι αυτή τη στιγμή μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, προστατευόμενη από όλες τις συνθήκες. Αλλά είπαμε ότι οι επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα παίρνουν τις άδειες χωρίς να περάσουν από τα τοπικά αδειοδοτικά όργανα. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, το οποίο συγκεντρώνει και τη μεγαλύτερη κριτική σε ό,τι αφορά το πρόσωπο του Αλβανού Πρωθυπουργού, αλλά και τις ενέργειες της κυβέρνησης. Πέρα από το γεγονός ότι πολλά λέγονται και ακόμα περισσότερα γράφονται σε σχέση με το ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτούς τους στρατηγικούς επενδυτές. Στην περίπτωση της Χιμάρας, για παράδειγμα, την οποία την παρακολουθήσαμε από κοντά τα προηγούμενα χρόνια, φαίνεται ότι ο στρατηγικός επενδυτής είναι ο σύζυγος ενός υπουργού, είναι ο σύζυγος μιας υπουργού του Έντι Ράμα. Αντιλαμβάνεσαι τώρα μέσα σε ένα τέτοιο τοπίο πόση αξιοπιστία μπορούν να έχουν αυτές τις κυβερνητικές κινήσεις. Κυβερνητικές κινήσεις οι οποίες με τον ίδιο τον Έντι Ράμα πρώτο αφήνουν εχμές μέχρι και εναντίον της Ελλάδας. Στη δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Αλβανός Πρωθυπουργός φαίνεται να μας προειδεάζει λέγοντας ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι κύκλοι οι οποίοι ανταγωνίζονται τον αλβανικό τουρισμό και για τον λόγο αυτό δεν θέλουν να αναπτυχθεί τουριστικά η Αλβανία. Είναι δηλαδή ένα καρφί το οποίο μπορεί να είναι λίγο θολό, αλλά είναι...
1: Θολό, έτσι ευθέως. Λέει ότι υποκινούν αυτές τις διαμαρτυρίες άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να δουν την Αλβανία να ανεβαίνει τουριστικά. Εντάξει, δηλαδή προφανές.
6: Βέβαια, μια πολύ σημαντική πτυχή της όλης της ιστορίας είναι ότι πίσω από τη συγκεκριμένη επένδυση βρίσκεται η οικογένεια Τραμπ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό, καθώς τους προηγούμενους μήνες έχουμε δει την Ιβάνκα Τραμπ και τον σύζυγό της να έρχονται στην Αλβανία και να κάνουν έτσι κάποιες περιοδίες με πολύ γκλαμουριά, λέγοντας ότι αυτοί έχουν τα μέσα να αναπτύξουν τουριστικά και να φτιάξουν τουριστικές μονάδες που θα κάνουν ολόκληρη την Αλβανία σαν έναν περιζήτητο τουριστικό προορισμό.
1: Αυτό...
6: Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές επιφυλάξεις, όπως επίσης και αρκετές αντιδράσεις, γιατί το μοντέλο του τουρισμού που είναι γνωστό στην Αμερική, πάνω στο οποίο έχει εξειδικευτεί και ο όμιλος Τραμπ με τα γνωστά ξενοδοχεία, είναι το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, το οποίο μάλλον δεν ταιριάζει στην δικιά μας περιοχή, καθώς δεν υπάρχουν και οι ανάλογες υποδομές. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι στην κορυφή είναι το περίφημο νησάκι Σασόν. Είναι ένα νησάκι το οποίο βρίσκεται ακριβώς στη μέση ανάμεσα στην Κέρκυρα και στην Αλβανία και στις αλβανικές ακτές. Είναι ανοιχτά της Αυλώνας. Είναι ένα νησάκι το οποίο επί κομμουνιστικού καθεστώτος ήταν στρατιωτική βάση. Και τώρα εντάσσεται και αυτό ολόκληρο σε αυτήν την... αυτή την επένδυση. Είναι ένα νησάκι το οποίο παραχωρήθηκε από την Ελλάδα επί Ελευθερίου Βενιζέλου μετά από απέτηση των μεγάλων δυνάμεων. Δηλαδή είναι μια ιστορία εξαιρετικά περιπεπλεγμένη και νομίζω ότι θα μας απασχολήσει, καθώς οι κάτοικοι μας λένε σε όλους τους τόνους ότι θα υπερασπιστούν με κάθε κόστος τη γη των πατεράδων τους.
1: Νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον το ρεπορτάζ που κάνεις, γιατί φαντάζομαι έχεις μιλήσει εκεί με ανθρώπους, έχεις πολλές εικόνες στην κάμερα, Χρήστο, οπότε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky θα σε δούμε νομίζω και ζωντανά ή όχι.
6: Ναι, ναι, ασφαλώς.
1: Ωραία, ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Χρήστο. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια να έχεις. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Σβέρνησα, εκεί όπου γίνονται τα επεισόδια εις βάρος κατοίκων και ξυλοδαρμοί, εις βάρος κατοίκων που λένε ότι εμείς έχουμε τα χαρτιά, δικές μας είναι υπεροχές, αλλά έχει χαρακτηριστεί στρατηγικού χαρακτήρα αυτή η επένδυση. Προβάλλουν εκεί και ένα όνομα αυτό του Τραμπ, οπότε μην μιλάτε και πολύ. Ποιος να σηκώσει λίγο φωνή. Υπάρχει ο Τραμπ εκεί, οπότε σοπάστε και δείτε το έργο. Παρ' όλα αυτά επιμένουν οι άνθρωποι, όπως θα ακούσουμε τώρα τον άνθρωπο που δέχτηκε την επίθεση, να επιμένει ότι έχουν χαρτιά.
7: Πήγαμε να κάνουμε μια ειρηνική διαδήλωση για τα χτήματά μας. Πού μας ανήκουν εκεί πέρα, είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας και τώρα προσπαθούμε κι εμείς με τη σειρά να τα πάρουμε. Αυτό είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Πήγαμε, είδαμε ένα φράχτη με μια αστυνομία μπροστά στην πρώτη γραμμή και ούτε ένας αρμόδιος δεν βγαίνει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε στα χτήματά μας. Έχουν κλείσει το δημόσιο δρόμο του χωριού εκεί. Τι γη μας θέλουμε.
1: Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του εκφράζει τη διαμαρτυρία του προς την αλβανική κυβέρνηση και ζητεί διαλεύκανση της υπόθεσης ξυλοδαρμού εις βάρος Ελλήνων και απόδοση ευθυνών και εκφράζει ταυτόχρονα και την έντονη ανησυχία της η Αθήνα, υπενθυμίζοντας με νόημα ότι η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Υπουργός Εξωτερικών ήταν στο Sky, ο κ. Λοβέρδος.
8: Σε κάποιο βαθμό θυμίζει αυτό που έγινε με τον Μπελέρη, σε κάποιο βαθμό. Mm-hmm. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό αυτό το περιστατικό, η πρεσβεία μας στην Αλβανία έσπευσε να συνδράμει τους διαδηλωτές, τους Έλληνες ομογενείς, έσπευσε να φροντίσει για την υγεία του τραυματία Έλληνα και έκανε αυστηρή παρέμβαση στην αλβανική αστυνομία να διερευνήσει πλήρως το περιστατικό και να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και ποιος ευθύνεται για όλα αυτά τα έσχη που είδαμε.
1: Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Λοβέρος, αναφέρθηκε στον Φρέντι Μπελέρη. Ο Φρέντις Μπελέρης, ο Ευρωβουλευτής, μίλησε στον Άρη Πρωτοσάλτε, στον Sky.
9: Υπάρχει μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να προσκαλεί όποιον επενδυτή θεωρεί αυτή ότι μπορεί να αναπτύξει τουριστικά την περιοχή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ντόπιους κατοίκους. Σε αυτή την περίπτωση, του ντόπιου Έλληνες κατοίκους που είναι της Νάρτας και τους Βερνέτς. Βλέποντας τις εταιρείες που έχουν μπει μπροστά, δεν έχουν σχέση καθόλου με Κούσνερ, είναι αλβανικές εταιρείες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν έναν μπαμπούλα μπροστά για να μην αντιδρά ο κόσμος. Άρα, μιλάμε για πράγματα πρωτοφανή. Ο κύριος Ράμο όχι μόνο θέλει να τα κάνει αυτά, αλλά δεν θέλει να υπάρξει και διαφάνεια ο κόσμος να βλέπει τι γίνεται.
1: Μετά τις διαφημίσεις έχουμε τιμοκαταλόγους ρεύματος, ανακοινώθηκαν οι πρώτοι, να δούμε τι θα πληρώσουμε τον Ιούνιο με Νίκο Φιλιππίδη, θα το δούμε αυτό, και έχουμε και τα πόνερα, τι τα πόνερα, ακόμη σε θύελα βρισκόμαστε, όχι σε απόνερα, ενός Σαββατοκύριακου με πολύ έντονο το στοιχείο της εσωκομματικής κόντρας σε διάφορα πεδία, στο πολιτικό σκηνικό, αυτό εννοώ, σε πολύ λίγο.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα.
13: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
14: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
16: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
15: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
16: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
15: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
16: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
17: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
18: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
12: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
19: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
20: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
21: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
22: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Θα πρέπει να υπάρχει από τώρα μια συζήτηση, λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, και μάλιστα στην ίδια συνέντευξη είπε ότι αναλόγως για το στην ερώτηση, το ερώτημα ποιος μπορεί να είναι ο αρχηγός αυτού του ενιοσχήματος, αναλόγως λέει ποιος θα είναι ο πρώτος. Η Δέσποινα Βλεπάκη που καλύπτει τον χώρο του ΠΑΣΟΚ ρεπορταζιακά και που στο Sky.gr μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότατα ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη με πάρα πολύ πλούσιο παρασκήνιο, το οποίο αν μας το έλεγε εδώ θα θέλαμε τρία μαγκαζίνο, οπότε γι' αυτό καλώς ήρθες Δέσποινα, γι' αυτό παραπέμπω στο Sky.gr.
23: Κάνεις αυτή την πάσα για να μου πεις να είμαι σύντομη.
1: Και σου κάνω αυτή την πάσα γιατί πραγματικά έχεις πλούσιο παρασκήνιο, αλλά δεν χωράει στα όρια ενός μαγκαζίνου. Οπότε εμείς θα προσπαθήσουμε έτσι σε τίτλους, πώς να το πω επιγραμματικά. Σήκωσε φίλες ο κύριος Δούκας.
23: Εκεί προκάλεσε αμηχανία στην Χαριλάου Τρικούπη, όπως καταλαβαίνεις. Ιδιαίτερα το σκέλος, το οποίο αναφέρονταν, άφησε ανοιχτό παράθυρο ανάμεσα στις πρώτες και στις ενδεχόμενες δεύτερες κάλπες να υπάρξει συνεργασία της Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ. Τήρησαν χαμηλού τόνου στη Χαριλάου Τρικούπη, γιατί αυτό το οποίο καταλαβαίνω και με βάση το ρεπορτάζ που έκανα είναι ότι περίμεναν από τον κύριο Δούκα να διευκρινίσει την στάση.
1: Θα το μαλακώσει λιγάκι,
23: όμως,
1: ας το πούμε έτσι.
23: Το που είδαμε σήμερα από το Δήμαρχο της Αθήνας δεν ήταν να το μαλακώσει όπως λες και εσύ Σπύρο. Ο κύριος Δούκας επανήλθε. Ναι. Επανήλθε για την πρότασή του, για την προοδευτική διακυβέρνηση, για τις προγραμματικές συγκλήσεις, βεβαίως υποστηρίζοντας και την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Άρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η αντίδραση ενδεχομένως τις επόμενες ώρες. Είχαμε βεβαίως την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ που ξεκαθάρισε ήδη από νωρίτερα το πρωί σε τηλεοπτική της συνέντευξη ότι δεν μπαίνει το ΠΑΣΟΚ σε μια διαδικασία συζήτησης για οποιαδήποτε υποθετικά σενάρια για δεύτερες εκλογές. Οι πολίτες, είπε, δεν θα αποφασίζουν με υποθέσεις. Και σου έχω τώρα φρέσκα κουλούρια, διότι έχουμε αντίδραση και από κορυφαίο. Από άλλο κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ναι, την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία ασφαλώς και δεν κατονομάζει τον κύριο Τσίπρα, αλλά εγώ θα σου διαβάσω.
1: Τον κύριο
23: Δούκα, ναι, με συγχωρείς, αλλά εγώ θα σου διαβάσω, ναι, μέρος της αναρτησής σου και θα μου πεις τι καταλάβεις.
1: Θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας.
23: Και οι ακροατές μας.
1: Ναι.
23: Ναι. Αναφέρει λοιπόν μεταξύ άλλων η κυρία Διαμαντοπούλου ότι το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Να σου θυμίσω εδώ τα όσα είπε η κυρία Κουφονικολάκου τις προηγούμενες μέρες. Ότι δεν είναι όμορφος χώρος στο ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Επειδή είναι καινούργια ονόματα, γι' αυτό χρειάζεται.
23: Η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, έχεις δίκιο που με διορθώνεις αυτό. Είχε πει λοιπόν η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα της Ελλάς ότι το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα δεν είναι όμοροι χώροι. Και έχουμε την απάντηση αυτήν μετά την αντίδραση του Χάρη Δούκα. Αναφέρει αυτά στο Facebook η κυρία Διαμαντοπούλου. Πρέπει να σου πω ότι την Τετάρτη έχει πολιτικό συμβούλιο προγραμματισμένο το ΠΑΣΟΚ. Όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορεί παρά όλα αυτά τα ζητήματα να πέσουν στο τραπέζι.
1: Έχει προγραμματισμένη, γνωρίζει προγραμματισμένη συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης μέχρι την Τετάρτη.
23: Δεν έχω κάποια ενημέρωση, ναι, σε σχέση με αυτό.
1: Γιατί θα παρουσιάζει ενδιαφέρον τώρα, αν εμφανιστεί σε κάποιο κανάλι, θα κληθεί να απαντήσει για δηλώσεις του.
23: Καλά, όλες αυτές τις ερωτήσεις θα του κάναμε.
1: Προφανώς,
23: δηλαδή,
1: προφανώς.
23: Εδώ να τον είχαμε, αυτό θα. Αυτές τις ερωτήσεις.
1: Οπότε να δούμε όμως μέχρι την Τετάρτη.
23: Σίγουρα όμως θα τα ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ναι, ναι. Εκτιμώ ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια τη συνεδρίαση στη Χαριλάου Τρικούπη την Τετάρτη.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα Βλεμπά, και επαναλαμβάνω, γιατί αδική το ρεπορτάζ της ο χρόνος. Αν μπείτε στο Sky.gr, η Δέσποινα έχει ένα πολύ πλούσιο ρεπορτάζ με το ιστορικό αυτής της, πώς να το πω, της κατάστασης, ας το πούμε έτσι, που εξελίσσεται στο Πασόκ μετά τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Τον κύριο Δούκα τον ακούσαμε. Μας είπε για την αντίδραση τώρα μόλις της κυρίας Διαμαντοπούλου η Δέσποινα Βλεμπά, και το πρωί είχαν αφήσει εχμές. Α, το πούμε έτσι, θα τις χαρακτηρίσουμε έτσι. Ο κύριος Καρκιμάκης είναι ο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και συντονιστής της ομάδας προγράμματος. Και ο κύριος Πανάς, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ήταν στην ΕΡΤ. Να τους ακούσουμε και τους δύο.
0: Ο κύριος Δούκας, από ό,τι είδα, δεν μίλησε για ακριβώς γι' αυτό. Είπε στην πραγματικότητα ότι πρέπει να τηρηθεί η απόφαση του συνεδρίου μέχρι τουλάχιστον τις εκλογές. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να μείνει και να μείνουμε. Όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, και ιδιαίτερα αυτά τα οποία βρίσκονται σε κλιμάκια εκτελεστικά όπως το Πολιτικό Συμβούλιο, δεσμεύονται από τις αποφάσεις του συνεδρίου που μιλάνε για αυτόνομη πορεία.
2: Η συγκεκριμένη κουβέντα είναι λίγο εκτός έτσι θεωρητικού τύπου, και εδώ μπροστά μας έχουμε άλλα πράγματα. Έχουμε μια διαδικασία πολύ συγκεκριμένη, είναι οι πρώτες εκλογές, έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο, εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε πολιτικά και οργανωτικά.
1: Στο στούντιο μαζί μας και ο επικεφαλής, ο προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑ, ο Αντώνης Ατζολέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Για να πιάσουμε το νήμα, επειδή είναι και μία εβδομάδα και θέλουμε το δικό σου ρεπορτάζ και το σχόλιο, επειδή θα είναι μία εβδομάδα αυτή που τρέχει τώρα, που θα αναμένεται να έχουμε και πολύ σοβαρές εξελίξεις στα κόμματα της αριστεράς, και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Αλλά θέλω να πιάσουμε το νήμα πρώτα με το σχόλιο σου από το ΠΑΣΟΚ. Συνήθως πηγαίνοντας σε εκλογές, ακόμα και όταν υπάρχουν έτσι εσωκομματικά, τα βλέπουμε ότι μπαίνουν σε ηρεμία, εν υπνώση, και μετά μπορεί να φουντώσουν. Τώρα στο ΠΑΣΟΚ είναι ο Τσίπρας με την Καριστιανού που έχουν δημιουργήσει μια ανατάραξη, είναι ένας εκτευρισμός από δημοσκοπήσεις, είναι και τα δύο μαζί, που βλέπεις ότι υπάρχουν κάποιες έτσι φωνές. Ναι.
4: Είναι και τα δύο μαζί, αλλά εδώ έχετε να προσθεθεί και ο Χάρης Δούκας. Δηλαδή είναι αυτό που είπες, ότι είναι μια περίοδος που κανονικά το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να εμφανίζεται ενωμένο,
1: συσπηρωμένο, όλα τα κόμματα, φαντάζομαι.
4: Και όλα, ναι, τα κόμματα, ειδικά, ναι, η αξιωματική αντιπολίτευση, ναι, που απειλείται αυτή τη στιγμή για τη δεύτερη θέση. Και έρχεται και ο Χάρης Δούκας και χτυπάει ένα καμπανάκι και λέει δεύτερες εκλογές να συνεργαστούν με τον Τσίπρα, και κάνει και μια διευκρινιστική σήμερα που ουσιαστικά επιμένει σε αυτό. Υπάρχει τώρα και μια απάντηση από την Άντια Μοτοπούλου, και εκεί μπαίνει φωτιά για άλλη μια φορά και στη Χαριλάου Τρικούπη. Θυμίζω πριν ένα μήνα είχε πει για τη συμφωνία των Πρεσπών όταν καθόταν δίπλα στον Αλέκ Τσίπρα, και πάλι είχαν ανάψει κάποιες φωτιές, έζησαν γρήγορα, όμως φαίνεται ότι το σεκοπαντικό μέτωπο, ναι, ναι, στη Χαριλάου Τρικούπη είναι ενεργό.
1: Είναι ενεργό, και, ναι, και νομίζω ότι και αυτές οι δονήσεις, οι εξωγενείς το ενεργοποιούν κάθε λίγο και λιγάκι, εννοώ, και οι δημοσκοπήσεις μπορεί να έχουν παίξει το ρόλο τους. Είδαμε να βγαίνει ένας εκνευρισμός από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ μετά τις δημοσκοπήσεις. Είναι τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού, το μεταξύ με το Σαββατοκύριακο επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα, και μάλιστα για την υπόθεση με τα Περιστέρια, ήταν το, ναι, μια ατάκα της κυρίας του Μασάτου, νομίζω.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, μαζί με τον κύριο Χιλάκη.
1: Μαζί με τον κύριο Χιλάκη, των ηθοποιών. Είπε κάτι ότι εμείς δεν σηκώνουμε Περιστέρια, και αυτό το σχολίασε με δεικτικό τρόπο η κυρία Καριστιανού. Είπαμε ότι είναι μια εβδομάδα που τρέχει και θα έχουμε καταληκτικές εξελίξεις για τα κόμματα της αριστεράς. Και Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm.
4: Ναι, και πρώτα την Νέα Αριστερά να πούμε, γιατί αύριο εκτός απρόπτου περιμένουμε την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα και στελεχών της Νέας Αριστεράς από το κόμμα. Θα υπάρξει μια ανακοίνωση που θα αιτιολογούν τους λόγους και το χάσμα που υπάρχει με τη νέα ηγεσία του Γαβρίλη Σακελαρίδη. Αυτό σημαίνει πως αν αύριο όντως δεν αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό και φύγουν οι Γαβρίλη Σακελαρίδη, Σέφη Αξιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλος,
1: φύγουν οι Γαβρίλη Σακελαρίδη.
4: Γαβρίλη Σακελαρίδη, συγγνώμη.
1: Όχι, γιατί μη δημιουργηθεί, σου λέει, άκουσα τον Ατζολέτο να λέει.
4: Καλά είπε. Να φύγει λοιπόν ο Αλέξης Χαρίτσης, να εξαρτοποιηθούν. Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αξιόγλου, Δημήτρης Ζανακόπουλος, Νάσος Ηλιόπουλος, Μερόπη Τζούφη, Θεανό Φωτίου και ο Ζεϊμπέκ Χουσέιν. Αυτοί οι 7 να προχωρήσουν σε αναξαρτοποίηση. Αυτό σημαίνει.
1: Πόσοι βουλευτές έχει η Νέα Αριστερά?
4: 11.
1: Άρα θα μείνει με 4. Αλλά δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
4: Δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα πια. Άρα από 8 πηγαίνουμε σε 7 κοινοβουλευτικές ομάδες στη Βουλή. Αν δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στο σχεδιασμό, αλλά φαίνεται ότι οι αποφάσεις έχουν ληφθεί πια στη Νέα Αριστερά.
1: Είναι το πρώτο βήμα για κάτι.
4: Ναι, μπορεί να καταλάβει κανείς, επειδή είναι στελέχη τα οποία κάποια από αυτά είχαν ευθεία αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα παλαιότερα. Σίγουρα θα γίνουν κάποιες συζητήσεις. Σίγουρα ο Αλέξη Τσίπρας θα πάρει παλαιά στελέχη μαζί του. Χρειάζεται έμπειρους πολιτικούς πέρα από τη νέα βιτρίνα που έχει φτιάξει. Άρα η λογική λέει ότι ενδεχομένως δούμε να προχωρούν τα πράγματα. Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πολιτική γραμματεία.
4: Κεντρική Επιτροπή.
1: Κεντρική Επιτροπή.
4: Την Πέμπτη είναι η πολιτική γραμματεία. Εδώ πέρα περιμένουμε να δούμε αν θα βγει λευκός καπνός, γιατί υπάρχει η πλευρά της μειοψηφίας Παύλος Πολάκης που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομος στις εκλογές με νύχια και με δόντια. Υπάρχει και η πλευρά της πλειοψηφίας που τονίζει ότι εδώ ο Αλέξης Τσίπρας είναι καθοριστικός παράγοντας για το μέλλον της προοδευτικής παράταξης, άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο προκειμένου να συμπορευτούμε μαζί του. Αυτά τα δύο θα μπουν κάτω, θα κατατεθούν απόψεις, προτάσεις, να δούμε αν τουλάχιστον θα γίνει ένα βήμα ή αν τουλάχιστον θα προτείνει κάτι ο Σοκράτης Φάμελος, όπως είπε την Παρασκευή στον Αντένα.
1: Οπότε θεωρείται κρίσιμη αυτή
4: είναι κρίσιμη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Αντώνης Ατζόλετος. Αυτά συμβαίνουν και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα στο αστυνομικό δελτίο, με ένα συμβάν που κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό. Είναι μια επίθεση που δέχτηκε γυναίκα στην περιοχή του Λυκαβητού και η αστυνομική μας συντάκτρια Κάτια Νιάκαρη βρίσκεται μαζί μας. Καλώς ήρθες, Κάτια.
3: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό φέρεται να έγινε το βράδυ της Κυριακής, λίγο μετά τις 9 λοιπόν. Σύμφωνα με την περιγραφή που έχουν οι αστυνομικοί από την νεαρή κοπέλα 22 ετών, η οποία μόλις είχε σχολιάσει από το κατάστημα στο οποίο εργαζόταν, ένας άνδρας.
1: Στην περιοχή.
3: Ένας άνδρας, ο οποίος από τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε εκτιμάται ότι είναι αλλοδαπός και αναζητείται από τις αρχές, την ακολουθούσε. Με τη βία κάποια στιγμή την πλησίασε και την πήρε αγκαλιά. Η κοπέλα αντιστάθηκε. Στην προσπάθειά της μάλιστα να ξεφύγει από τα χέρια του, έπεσε στην πλαγιά του λόφου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η ίδια στους αγκώνες και στα γόνατα. Περίοικος είδε τον δράστη και τον καταδίωξε, τον κυνήγησε για να μπορέσει να γλιτώσει και την κοπέλα. Εκείνος όμως κατάφερε τελικά να διαφύγει προς τα Εξάρχεια. Οι αστυνομικοί χτενίζουν την περιοχή για να συγκεντρώσουν οποιοδήποτε στοιχείο μπορούν για να φτάσουν στον εντοπισμό του. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι είναι και ένα σημείο εκεί πέρα που δεν έχει το ακριβές σημείο δηλαδή της επίθεσης, δεν έχει κάμερες ασφαλείας, οπότε αυτό κάπως δυσκολεύει.
1: Αλλά δεν έγινε και, τι να πω, άγρια μεσάνυχτα. Βέβαια, όποτε και να γινόταν, δεν είναι ότι το υποβαθμίζουμε αυτόν τον τρόπο, αλλά λέω ότι έγινε γύρω στις 9.
3: Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση, όσο πιο νωρίς είναι και υπάρχει και μεγαλύτερη κίνηση.
1: Αυτό θέλω να πω. Οπότε είναι και το θράσος, είναι και το επικινδυνότητα του ατόμου. Δεν ξέρω εάν η αστυνομία μπορεί να το συσχετίσει με. Υπάρχουν άλλες επιθέσεις εκεί που έχουν γίνει. Δεν ξέρω αν είμαστε μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση.
3: Ναι. Έναν υπονομαζόμενο δράκο, ας πούμε.
1: Ή αν ήταν για ληστεία, ή αν όχι για ληστεία, ήθελε να τη βιάσει την κοπέλα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το να υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό, νομίζω και για την αστυνομία πρέπει να είναι στις άμεσες προτεραιότητες. Πώς να το πω, μια κοπελίτσα τώρα 22 χρονών να δέχεται μια επίθεση από έναν άντρα, είναι σοβαρό πολύ.
3: Ναι, υπάρχουν ομάδες που κάνουν τις έρευνες και να μένουν να δούμε και
1: σε ευχαριστώ πέρα. Πάρα πολύ η Κάτια Νιάκαρη για αυτή την επίθεση. Και συνεχίζουμε με Νίκο Φιλιππίδη. Σας είπα ότι, κάτσε να βρω και τα χαρτιά μου, γιατί ο Νίκος, πρέπει να σας το εξηγήσω και αυτό, ο Νίκος Φιλιππίδης, όποτε έρχεται στο στούντιο, ό,τι σας λέει στο ρεπορτάζ του, ακόμα και τους αριθμούς, τους λέει χωρίς να διαβάζει ούτε ένα χαρτί, τους έχει όλους στο μυαλό του. Εγώ χωρίς χαρτιά δεν μπορώ να λειτουργήσω στα οικονομικά. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλό μήνα να έχουμε.
5: Γεια σου Σπύρο, καλό μήνα, χρόνια πολλά σε
1: όλους. Οι σημειώσεις μου αφορούσαν κάτι για το ρεύμα. Τέλος πάντων, θα με καταλάβεις εσύ. Ανακοινώθηκαν τα τιμολόγια Ιουνίου, νομίζω,
5: Σωστά. Ανακοινώθηκαν από την ΔΕΗ. Είναι περίπου στα ίδια επίπεδα, όχι περίπου, είναι στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα. Θα υπολογίσετε δηλαδή ότι η τιμή του κειμενόμενου οικιακού τιμολογίου είναι στα 13,8 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Νομίζω ότι είναι αρκετή. το διάστημα, όλη την ενεργειακή κρίση την έχουμε περάσει. Η κρίση τώρα του με τον πόλεμο στον κόλπο τον έχουμε περάσει σε αυτά τα επίπεδα τιμών. Άρα για το μεγαλύτερο μέρος των οικιακών καταναλωτών, το οποίο είναι σιδεΐ περίπου το 55-60%, η τιμή επί της ουσίας στο πράσινο τιμολόγιο, όσοι επιμένουν ακόμα στο πράσινο, παραμένει σταθερή και για το μήνα Ιούνιο. Πρέπει να πούμε ότι οι τιμές γενικά στη χονδρική έχουν σταθεροποιηθεί παρά το γεγονός ότι περάσαμε μία περίοδο μέσα στον Μάιο όπου οι τιμές φυσικού αερίου ανέβηκαν σημαντικά. Ανέβηκαν μέχρι τα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ωστόσο το γεγονός του άφθονου ήλιου και του άφθονου αέρα που είχαμε μέσα στο Μάιο προκάλεσαν τη μεγάλη παραγωγή των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε ποστό άνω του 55-60% στο μείγμα, με αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε αποθήκευση ακόμα σοβαρή, καταφέραμε να εξορροπηθούν οι τιμές και να μην περάσει αύξηση ναι. στα οικιακά τιμολόγια.
1: Βέβαια, δεν έχουμε μπει ακόμη στην περίοδο της υψηλότερης ζήτησης, που είναι τώρα Ιούλιος-Αύγουστος, με τον αριθμό των τουριστών που έρχονται στη χώρα μας και την υψηλή ζήτηση σε ρεύμα λόγω κλιματιστικών κτλ. Έτσι δεν είναι?
5: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη κατανάλωση πλέον σε όλη την ενέργεια, όχι μόνο στην ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και στο ναμόλιδι και στο πετρέλαιο κίνηση, γίνεται το καλοκαίρι στην Ελλάδα και λόγω του τουριστικού ρεύματος και του γεγονός ότι ταξιδεύει περισσότερο Έλληνας και καταναλώνει περισσότερο λόγω του κλιματιστικού. Άρα, ναι, δεν έχουμε μπει ακόμα στη μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης. Αυτά δε τα τριήμερα, σαν αυτό που διανύουμε, επειδή μειώνεται απότομα η κατανάλωση, πρέπει να σου πω, γιατί ταξιδεύει και φεύγει πολλοί κόσμος από τα αστικά κέντρα όπου χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο τα κλιματιστικά.
1: Ναι.
5: Εκεί είναι και τα επικίνδυνα να δημιουργηθεί μια σχετική αστάθεια στο σύστημα και είναι πλέον η σύγχρονη κίνδυνη blackout στο ηλεκτρικό σύστημα. Έχουν βρει τρόπους να εξορροπούν την κατάσταση μαζί με τις μονάδες φυσικού αερίου και να μην υπάρχει και να αποφεύγεται αυτού του είδους τα περιστατικά. Αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε ήσυχοι. Γενικώς, όποιος άκουσε τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή, μπορεί να καταλάβει ότι πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα ακόμα στο ηλεκτρικό ρεύμα. Στο θέμα και των τιμών της ενέργειας και της ευστάθειας του συστήματος, να το οργανώσουμε καλύτερα. Ο Πρωθυπουργός είπε συγκεκριμένα ότι χρειαζόμαστε έναν ρυθμιστή, ευρωπαϊκό ρυθμιστή. Να θυμίσουμε ότι κάθε χώρα έχει τη δική της ρυθμιστική αρχή ενέργειας, με αποτέλεσμα ένα κατακερματισμένο σύστημα το οποίο δεν έχει καταφέρει ποτέ να ισορροπήσει και ποτέ να αποκτήσει και να αποδώσει τις κατάλληλες τιμές σε αυτούς που παράγουν και περισσότερη φθηνή ενέργεια όπως είναι η Ελλάδα.
1: Στο πλαίσιο των διεθνών ειδήσεων που ακούμε από τις συναδέλφες της Deutsche Welle, θα μάθουμε και τα τελευταία νέα για τη Μέση Ανατολή, την κρίση. Αλλά εκεί ήδη έχουν αρχίσει οι αψιμαχίες, τα εκατέρωθεν χτυπήματα. Επαναλαμβάνω, αναλυτικά σε 4-5 λεπτά θα μας τα πούν από την Deutsche Welle. Πώς αποτυπώνονται αυτά όμως σε επίπεδο οικονομίας, Νίκο, αν έχουμε κάτι διαφορετικό στο ταμπλό?
5: Σήμερα οι αγορές παγκοσμίως λειτουργούν κανονικότατα. Έτσι. Είναι μια ελληνική αργία και αργία και τραπεζική σήμερα εδώ για την Ελλάδα. Και χρηματιστηριακή. Πρέπει να πούμε ότι οι τιμές πετρελαίου ανεβαίνουν πάνω από 3,5%, κυρίως επηρεαζόμενες από το ένταση που έχει ανέβει αρκετά στο Λίβανο μεταξύ Ισραήλ και των προβλημάτων που υπάρχουν επί της ουσίας είναι σε χωροπραξίες που δεν έχουν ποτέ σταματήσει, απλώς έχουν ενταθεί τελευταία 24 ώρα, είναι στα 94 και κάτι δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, περίπου στα 90 είναι το West Texas. Θα έλεγα ότι επειδή έχουμε και πρόβλεψη για Τρίτη εδώ αύριο, δηλαδή στην ελληνική αγορά, να σου πω το εξής, ότι η πρόβλεψη που υπάρχει είναι ότι συνεχίζεται η πτώση και μάλιστα με έντονο ρυθμό στην αμόλυβδη, που πλέον στην Αθήνα το 201-202 έχει γίνει ο κανόνας από το 212 έως 214 της προηγούμενης εβδομάδας. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι ανακόπτεται η πτώση στο πετρέλαιο κίνησης. Προβλέπεται μεγάλη αύξηση για τις νέες φορτώσεις που θα γίνουν από αύριο στα πρατήρια. Και αυτό είναι προφανώς πάντα έχει να κάνει με έλλειψη στο συγκεκριμένο προϊόν διήλυσης, το οποίο προφανώς είναι παροδική. Θα δούμε ακριβώς πώς θα επηρεάσει η πτώση. Ούτως ή άλλως το προηγούμενο διάστημα ήταν μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνηση από ό,τι στην αμόλυβδη. Ίσως η αγορά να διορθώνει αυτή την ανισορροπία. Αλλά το βέβαιο είναι ότι αύριο περιμένουμε νέα μεγάλη πτώση στην αμόλυβδη Νέα μεγάλη άνοδο στο πετρέλαιο κίνηση. Διαχωρίζεται η αγορά.
1: Μάλιστα. Οπότε, Νίκο, θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Έγινε, γεια
1: σας. Καλά, σε ευχαριστώ. Νίκος Φιλιππίδης. Έτσι διαμορφώνονται οι εξελίξεις στο κομμάτι της οικονομίας. Παρακολουθούσαμε στην τηλεόραση του Sky ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη για τις πρώτες κλήσεις, όχι πρώτες, και δεύτερες και τρίτες, που έχουν σταλεί σε παραβάτες του ΚΟΚ από τις νέες κάμερες, τις AI κάμερες, τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι πολλές, είναι ελάχιστες. Και υπάρχει και ένα πρόβλημα με τους διαγωνισμούς που τρέχουν. Θα σας το πω στη συνέχεια αυτό, αφού δώσω πρώτα το λόγο στον Νίκο Μαλιαράκη. Γεια σου, Νίκο.
6: Καλό μεσημέρι, και φαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία που περιμέναμε εδώ και αρκετό καιρό, όπως φαίνεται και σε κάποια βίντεο τα οποία είδαμε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, κάποιοι συνεχίζουν να μην βάζουν μυαλό. Όπως φαίνεται λοιπόν στα βίντεο που έχουν καταγράψει οι ίδιες οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, ο ένας οδηγός μετά τον άλλο συνεχίζουν να παραβιάζουν τον ερυθρό στιγματοδότη. Από τα τέλη Μαρτίου να πούμε ότι έχουν επιδοθεί 2.453 ψηφιακές κλήσεις για οδηγούς που έχουν...
1: Πόσοι, συγγνώμη, πάλι επειδή οι αριθμοί ξέρεις, όταν 2.000... 2.453 κλήσεις από τα τέλη Μαρτίου είναι μόνο ό,τι έχει γράψει το AI, αυτές οι ψηφιακές...
6: Είναι ό,τι έχει γράψει το AI, οι 8...
1: Ναι, οι 8.
6: Κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε 8 σημεία, τέλος πάντων, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί από την ΟΣΥ που βρίσκονται στο μπρος μέρος
1: και στα λεωφορεία.
6: Ναι, και καταγράφουν όσους παραβιάζουν τη λεωφοριολωρίδα. Να πούμε ότι είναι αρκετές οι ενστάσεις, 420 οδηγοί, είναι μεγάλο το νούμερο σε σχέση με το συνολικό αριθμό των κλήσεων που έχουν επιδοθεί. 420 λοιπόν οδηγοί έχουν ζητήσει να σβηστεί το πρόστιμο που τους έχει επιβληθεί. Το αίτημα αυτό έχει γίνει δεκτό μόλις για 52 από αυτούς. Έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν σε ορισμένες περιπτώσεις κάποια προβλήματα, υπάρχουν οδηγοί ας πούμε που ένας τουλάχιστον οδηγός που αναφέρει ότι ενώ φορούσε κανονικά τη ζώνη, λόγω του φωτισμού, λόγω της ώρας φαινόταν σαν να μην την φοράει. Υπάρχουν κάποια τέτοια τεχνικά ζητήματα, ωστόσο αυτό που αναφέρουν αρμόδιες πηγές είναι ότι το ενιαίο ψηφιακό σύστημα βρίσκεται ακόμη σε πιλωτική εφαρμογή. Καθημερινά γίνεται καταγραφή και αξιολόγηση των δεδομένων ώστε να πραγματοποιηθούν και οι απαραίτητες βελτιώσεις.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο εξαιρετικό το ρεπορτάζ πράγματι, ο Νίκος Μαλιαράκης, μίλησε και με κόσμο για το τι γίνεται εκεί έξω που βρισκόμαστε όταν βγαίνουμε με το τιμόνι στο χέρι.
7: Καθημερινά ναι, βλέπω άτομα να περνάνε κόκκινο, να περνάνε stop, γενικά ότι τους ανήκει ο δρόμος.
8: Από τότε που μπήκαν οι κάμερες, νομίζω ότι έχουν έρθει στα σωστά τους.
9: Τι γινόταν μέχρι πριν?
8: Εσύ τρέχανε υπερβολικά.
9: Παραβάσεις συνέχεια, τρακαρίσματα γίνονται παντού. Περνάνε όλα, περνάνε τα κόκκινα, περνάνε τα πάντα.
1: Το καλύτερο ήταν η μουσική υπόκρουση στον τελευταίο. Πολλές και οι δικαιολογίες τώρα. Ο Νίκος βρήκε και παραβάτες. Του συνέλαβα από αυτοφόρο. Και τι δικαιολογίες είπαν?
24: Και εγώ πρώτος λέω ότι θα πρέπει να στέλνουμε κλήσεις μόνο όταν είναι τελείως σίγουροι. Όταν
1: σωστό.
24: Υπάρχει αμφιβολία.
1: Σωστό.
24: Επειδή είναι τόσες πολλές.
1: Όχι, θα τον ακούσουμε σε λίγο τον κύριο Γιάννη. Τον κόσμο, τις δικαιολογίες τώρα.
9: Είναι και για ζώνη, δηλαδή θα σας έγραφαν.
25: Εγώ έχω πρόβλημα τώρα γι' αυτό και δεν την έχω βάλει. Και είμαι και σε μικρή απόσταση εδώ στο όστι.
9: Ζώνη δεν φοράτε, ας πούμε, θα σας έγραφαν.
24: Και είμαι επαγγελματικό γι' αυτό. Γεια.
1: Τώρα, είπαμε ότι έχουν τοποθετηθεί μόνο 8 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Το θέμα είναι ότι και ο διαγωνισμός για την προμήθεια 1000 καμερών τεχνητής νοημοσύνης, και ο διαγωνισμός για το πληροφοριακό κέντρο που θα κουμπώσουν όλες αυτές, και ο διαγωνισμός για τις κάμερες που θα μπουν στα λεωφορεία, ναυάγησαν. Και οι τρεις διαγωνισμοί, μετά από προσφυγές εταιριών, έχουν αναβληθεί και τώρα θα πρέπει να επαναπροκηρυχθούν με νέους όρους κτλ. Τέλος πάντων, υπάρχει μία ακόμα καθυστέρηση, τώρα μικρή, μεγάλη, δεν ξέρω τι, αλλά μετά από τόσα χρόνια συνεχίζουμε να συζητάμε για τις κάμερες που δεν έχουν τοποθετηθεί, και όλη η συζήτηση που γίνεται είναι για τις 8 AI κάμερες. Όλες οι άλλες είναι σε διαγωνισμούς, ακυρώσεις, προσφυγές και δεν ξέρω κι εγώ πότε μπορεί αυτές να τελειώσουν και να τοποθετηθούν. Ο κύριος Κίμων Λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας στο ραδιόφωνο του Sky.
10: Αυτές που δεν έχουν μπει και θα καθυστερήσουν προφανώς είναι οι χίλιες κάμερες που είχαν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχουν μπει 8 κάμερες AI του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και γράφουν αυτές. Έχουν μπει οι 35 κάμερες στα λεωφορεία, στο πιλωτικό πρόγραμμα και γράφουν και αυτές για λεωφορείο Λωρίδα. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι στις χίλιες, όπου εκεί σηκώθηκε στον αέρα ένας διαγωνισμός 88 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γίνανε κάποιες προδικαστικές προσφυγές και ο διαγωνισμός αυτός κατέβηκε.
1: Κατέβηκε τόσο απλά. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle, αμέσως τώρα.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
13: Γερμανική προεκλογική καμπάνια για μια θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στο στόχαστρο της Κομισιόν για υπερβολικό έλλειμμα η Βουλγαρία. Κριτική των Ευρωπαίων στο Ισραήλ για τις επιθέσεις στο Λίβανο, πιέσεις από τη ΣΥΠΑ για εκεχήρια. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle με τον Κώστα Αργυρό. Την Τετάρτη γίνεται στον ΟΗΕ η ψηφοφορία για τις θέσεις μη μονίμων μελών στο Συμβούλιο Ασφάλειας και διακαής πόθος της Γερμανίας είναι να αποκτήσει μία εξ αυτών, αν και κανονικά από την πλευρά της Ευρώπης έχουν σειρά ως προτινόμενες η Αυστρία και η Πορτογαλία. Η γερμανική στάση προκαλεί συνεπώς ποικίλα σχόλια, αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιωχάν Βάντεφουλ υποστηρίζει ότι η χώρα του θέλει αυτή τη θέση για να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής σε παγκόσμιες κρίσεις. Δεν το βλέπουν πάντως όλοι έτσι, κυρίως λόγω της μέχρι τώρα στάσης του Βερολίνου απέναντι στο Ισραήλ, τόσο στη Γάζα αλλά και τώρα στο Λίβανο. Τώρα στη Σόφια, όπου οι πανηγυρισμοί για την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη στις αρχές του χρόνου παραχωρούν σταδιακά τη θέση τους σε προβληματισμό για τα δημοσιονομικά προβλήματα. Η χώρα αναμένεται να βρεθεί αυτή τη βδομάδα στο ραντάρ της Κομισιόν, που θα την θέσει σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Βεβαίως στη θέση αυτή βρίσκονται και χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία, αλλά στη Σόφια η πολιτική αντιπαράθεση έχει ανάψει, με τον Πρωθυπουργό Ράντεφ να κατηγορεί τους προκατόχους του για παραποίηση στοιχείων και να δηλώνει ότι τώρα σκάει η φούσκα που αυτοί δημιούργησαν. Ευρωπαίοι πολιτικοί επέκριναν την προέλαση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, που συνεχίζεται πάντως. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, εκτίμησε ότι
14: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
15: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
16: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
26: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
27: Φοβάμαι!
16: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
26: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
27: Φοβάμαι.
26: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
16: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
26: Μπράβο.
28: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
29: Συνεργασία.
28: Μυστήριο. Δράση.
29: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
28: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
29: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
28: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
29: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
28: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
30: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου. σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
0: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
30: Σκέψου, πράκτικα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
4: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
2: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
4: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
2: Κρατήσεις 6984-913-987.
4: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
2: Μην το χάσετε. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
12: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
17: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
12: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
17: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Ελπίδων οδηγήθηκαν για να απολογηθούν ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή 12 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα 7 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία τους προσκόμισαν στοιχεία που, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύουν ότι κατήχαν νομίμως αγροτεμάχια. Οι απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίζονται. Αύριο θα απολογηθούν ο ένας από τη σημερινή ομάδα των κατηγορουμένων που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, καθώς έλαβε προθεσμία, και οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 39χρονης, η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο διαμέρισμα που διέμενε στο κέντρο της Καλαμάτας. Ο 41 ετών σύζυγός της και καθομολογίαν δράσης της δολοφονίας, καταθέτοντας στους αστυνομικούς υποστήριξε ότι ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του πάνω από το κεφάλι του να κρατάει μαχαίρι, ενώ ακολούθησε πάλι μεταξύ τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα των αστυνομικών, ο δράσης έχει καταφέρει πολλαπλά τραύματα στο θύμα, ενώ ο ίδιος δεν φέρει αμυντικά τραύματα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, συχνά ακούγονταν καυγάδες μεταξύ του ζευγαριού, ωστόσο δεν είχε γίνει καμία καταγγελία στην αστυνομία. Τις επόμενες ώρες, ο καθομολογίαν δράστης αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσσηνίας. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τους εμπλεκόμενους να εξαπολύουν εκατέρωθεν απειλές. Για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα ο επικεφαλής Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και επανεκλεγής πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος, έγραψε σε ανάρτησή του. Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα διεθνή ανησυχία και αντιδράσεις προκαλεί η επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο νότιο Λίβανο. Εντολή στο στρατό του Ισραήλ να επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού έδωσε νωρίτερα σήμερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αντιμετωπίζουμε μια θηριώδη επιθετικότητα από το Ισραήλ, διεμήνησε ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρόκειται να συνεδριάσει εκτά.

0: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας, αναφέρει σε δική της ανάρτηση η Άννα Διαμαντοπούλου. Θύμα επίθεσης από άγνωστο έπεσε χθες το βράδυ μία 22χρονη στην περιοχή του Λυκαβητού. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 το βράδυ, όταν άνδρας πλησίασε την 22χρονη που περπατούσε στην περιοχή και επιχείρησε να την αγκαλιάσει βία. Η 22χρονη κατάφερε να τον αποθήσει και προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο έπεσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Περίοικος που αντιλήφθηκε το περιστατικό κυνήγησε τον δράστη, ο οποίος τελικά κατάφερε να διαφύγει. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του. 6 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών έγιναν σήμερα νότια της Γάβδου, των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρας στην Κρήτη. Συνολικά έχουν εντοπιστεί και διασωθεί 198 άτομα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι, απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής υπηρωτικής χώρας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Duro-Stick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Ναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: καλό καλοκαιράκι στις ψυχές μας πρωτίστως.
1: Κοίτα, κανονικά, επίσημα, ξεκινάει το καλοκαίρι ημερολογιακά. Τώρα το κανονικό καλοκαίρι θα ξεκινήσει κάποια στιγμή, αλλά έξω έχει. Όχι, έχει 35 βαθμούς έξω. Τι λέμε, έχει ζέστη.
0: Το ξενερώνεις για ποιο λόγο κυρίως? Για τον εξής λόγο.
1: Δεν θέλω να το ξενερώσω.
0: Γιατί ξεκινάει η περίοδος με τα μεγαλύτερα ηλιοβασιλέματα. Ξεκινούν οι θάλασσες. Ξεκινούν τα μπάνια. Ξεκινά η πιο ανέμελη περίοδος του χρόνου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και γιατί να μην το χαρούμε.
1: Βγείτε με τα βρακιά έξω.

0: Άκου τώρα.
1: Ακούω.
0: Το καλοκαίρι ξεκίνησε.
1: Μάλιστα.
0: Μόλις τώρα, λίγες ώρες. Και το τραγούδι του καλοκαιριού, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει ήδη.
1: Υπάρχει ήδη, ναι.
0: Ομολογώ, ή μάλλον δεν θα ομολογήσω. Πρώτα θα το ακούσουμε και μετά θα ομολογήσω.
1: Θα συμφωνώ σε όλα σήμερα.
0: Γιατί?
1: Όχι, γιατί συμφωνώ.
0: Ναι, αλλά ξέρεις ποιο θα είναι?
1: Κάτι έχω ψηφιστεί.

0: αυτό κανονικά έχει δίκιο ο Βραχνός.
1: Ναι.
0: Πάντα σε όλα έχει δίκιο ο Βραχνός μας.
1: Ο Γιώργης.
0: Ο Γιώργης. Αλλά
1: μας.
0: Αυτό πρέπει να το βάλει ringtone κανονικά στο κινητό της η κυρία Guilfoyle.
1: Είναι
0: τόσο αγάπη.
1: Α, ναι, είναι αργυρός. Ναι, βέβαια. Είναι το τραγούδι του καλοκαιριού αυτό, είπαμε, έτσι.
0: Ναι,
1: ωραία, φίλε.
0: Πάμε άλλη μία.
1: Ωραία, νησιώτικο που έχει να πέσει. Αυτό είναι κλασικό νησιώτικο, είναι κάτι, κάποιο είδος.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Α.
0: Δεν ξέρω πώς χορεύεται.
1: Πώς είναι μπάλος, κάτι, οτιδήποτε.
0: Γιατί
1: ναι, ναι.
0: Το γλέντι, πώς το χορεύαμε, ρε παιδιά.
1: Σαν τα αρκούδια.
0: Αυτό το αεράκι στα νησιά που τους βλέπεις όλους γύρω από τα τραπέζια να τρώνε, να πίνουν, να χορεύουν, έχει καμιά σημασία τώρα αν ξέρεις το βήμα στο χορό?
1: Όχι.
0: Κανένα. Δηλαδή
1: υπάρχουν αυτοί που ξέρουν μπροστά και κάποιοι που ακολουθούμε από πίσω.
0: Ναι.
1: Σαν τα αρκούδια από πίσω. Προχωράμε. Χορεύουν αυτοί που ξέρουν μπροστά και εμείς από πίσω. Για να το γλεντήσουμε κι εμείς, ρε παιδί μου.
0: Είμαστε ολοζώντανοι και σήμερα εδώ. Να το πούμε αυτό. 3 και 13 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3.
1: Φυσικά.
0: Θα συμπορευτούμε μέχρι τις 5. Καλή επιστροφή στους φίλους που είναι τώρα στα αυτοκίνητά τους και επιστρέφουν. Υπάρχουν κάποιοι πιο τυχεροί που μπορούν να γυρίσουν και αύριο, όπως συμβαίνει πάντα.
1: Αυτό το αύριο τι σημαίνει?
0: Παρακαλώ.
1: Αυτό το αύριο τι σημαίνει?
0: Το έχουν πάρει και Τρίτη.
1: Έχουν πάρει και Τρίτη άδεια, κανονικά. Α, το να πει το ναι, μωρέ.

0: φέτος είναι αυτό. Πέρυσι ήταν αυτό, αλλά από ό,τι ακούω στις πρώτες εξορμήσεις τώρα και τα πρώτα γλέντια και πανηγύρια,
1: ναι, ναι,
0: εξακολουθεί και παίζει.
1: Και αυτό, ε.

0: Λοιπόν, μας ακούει τώρα ο αγαπημένος φίλος της εκπομπής μας, ο κύριος Κωνσταντίνος Χαλιορής.
1: Α, μάλιστα, να είναι καλά.
0: Ο οποίος μου λέει ότι κανονικά, πρώτον, το τραγούδι του Αργυρού είναι νησιώτικο συρτός.
1: Αυτό ήθελα να ακούσω από κάποιον που ξέρει, ναι.
0: Έχω ρεφταρά ο κύριος Χαλιορής.
1: Για να στο λέει ότι είναι συρτός, κάτι θα ξέρει. Μήπως από νησί.
0: Ρε παιδί μου, το ότι ξέρει τι είναι δεν σημαίνει ότι ξέρει να το χορεύει.
1: Μπορεί να είναι από νησί όμως.
0: Πρέπει να μας το διευκρινίσει.
1: Να μας διευκρινίσει, αν από κανένα νησί να το ξέρουμε.
0: Επίσης, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω προετοιμάζεται πυρετοδός τώρα σιγά σιγά το ΆΚΑ.
1: Τι άλλη συναυλία έχει το ΆΚΑ.
0: Έχει μία πολύ σημαντική το Σεπτέμβριο.
1: Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Α,
0: έχει και Cure τώρα, δεν έχει. Όχι στο ΆΚΑ. Πού είναι. Αχ, εδώ είναι. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Θα μας το
1: διευκρινίσει. Έχει αυτά τα πάρτι που κάνουν τώρα, θα τα πάρει τα μεγάλα.
0: Έχουμε
1: που
0: τη συναυλία τη Βύση, παιδιά, του Σεπτέμβριο. Οπότε εντάξει. Μου λέει είναι δυνατόν να μην έχετε παίξει το Αιγαίο με Βύση.
1: Το Αιγαίο.
0: Το έχουμε παίξει.
1: Το έχουμε παίξει πάρα πολύ.
0: Φορές.
1: Αλλά να σου πω την αλήθεια, να σου πω κύριε Χαλιορή, δεν είναι από τα αγαπημένα μας.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πέρυσι και πρόπερυσι ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα.
0: Έχει πάρα πολλά τραγούδια η Αναβίση για να συστεί το ΆΚΑ. Μην ανησυχείτε καθόλου. Θα συμβεί δηλαδή.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι οι συναυλίες και πρόγραμμα σε νυχτερινά και τα κάνει μόνο με τραγούδια της. Τώρα τι σας λέμε σήμερα. Εντάξει, τα πούμε όλα ρε παιδιά. Θα πούμε για τα πολιτικά, θα πούμε για την επικαιρότητα. Μην ανησυχείτε. Λίγο όσο μπορούμε.
0: Νομίζω
1: όσο μπορούμε.
0: Ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία.
1: Πραγματικά,
0: οι φίλοι μας ακούνε σήμερα Αγίου Πνεύματος λένε καλά, πότε θα μιλήσουν. Για τον Τζίπρα και την Καριστιανού
1: αυτό,
0: και τον Μητσοτάκη
1: αυτό,
0: και τον Ανδρουλάκη.
1: Έχει σκάσει ο κόσμος.
0: Not.
2: Και τα λόγια είναι αθόρυβα και οι σκέψεις παγώνουν. Εκεί βρίσκουμε την επαφή.

0: Ο Μπουρδολόγιος στέλνει τώρα, η αιτία που βγήκε ο Συρτός είναι το τσίπουρο. Μη λες τέτοια τώρα, γιατί φίλοι μου αγαπημένοι πήγαν στη Σιτία Σαββατοκυριακό και έβλεπα τα τραπέζια που έκαναν.
1: Τα τραπέζα.
0: Άστο. Ναι. Τα τραπέζα, αυτά είναι τραπέζα.
1: Τραπέζα.
0: Είναι που κάθεσαι και σηκώνεσαι άλλη μέρα, είναι λογικά, όταν σηκώνεσαι.
1: Σκέψου τώρα ότι είσαι στον Τύρναβο, σου έχουν βάλει το κλασικό του Τύρναβου και έχει 34 βαθμούς Κελσίου. Σκέψου το, 34. Χτυπάει δε σπάμε,
0: μου φυλάς και πετάμε. Η Κιούρινο στο ΆΚΑ. Δεν επιτρέπεται αυτό για σένα. Μόνο αυτό θα πω.
1: Δεν του αρέσουν οι Κιούρινο.
0: Δεν επιτρέπεται.
1: Δεν άκουσμά του. Αυτό είναι μέταλλο η Κιούρινο. Είναι άλλο πράγμα.
0: Έχεις δίκιο.

0: Επίσης λες για τους κυρίους έναν άνθρωπο πίσω, ο γιος του Αχνός, που φοράει μπλούζα Iron Maiden. Δηλαδή ακόμα δεν έχει συνέλθει από τη συναυλία των Iron Maiden.
1: Καλά, δεν του είπα αν του αρέσουν οι... Τι να σου πω τώρα, οι high five. Δηλαδή για
0: δεν κατάλαβα, δεν του αρέσουν οι high five.
1: Καλά, αποκλείεται να ήμασταν τόσο
0: αγαπημένοι,
1: τόσο φίλοι, αν δεν σου άρεσαν οι high five. Δεν γίνεται αυτό σε αυτή την εκπομπή. Έχω έτοιμα από αγαπημένο συνάδελφο Νίκο Στέφο, ο οποίος είναι στην παρέα μας.
0: Μάλιστα.
1: Και ως Ικαριώτης Βέρος, ζητά Ικαριώτικο.
0: Α, ναι, είναι Ικαριώτης αυτός.
1: Είναι
0: ναι.
1: Μεγάλο μας φάουλ το γεγονός ότι έχει φτάσει 1η Ιουνίου και ακόμη δεν έχουμε παίξει Ικαριώτικο παλαιό. Πώς το πάθαμε.
0: Εμείς βάζουμε πάντα τον παλαιό, να ξέρετε. Αν και το ξεκινήσαμε την Παλήρια κάποια στιγμή, από ένα ωραίο remix που έχει κάνει, αλλά επιμένουμε στον παλαιό.
1: Επιμένουμε στον παλαιό, τον κλασικό, τον παραδοσιακό. Και νομίζω ότι έχουμε λιγάκι παρασυρθεί από το ότι υπάρχουν πάρα πολλά καλοκαιρινά ακούσματα πια, οπότε ξεχνάμε τα αγαπημένα. Γι' αυτό είστε εσείς εδώ, για να μας τα θυμίζετε. Νίκο μας, καλό καλοκαίρι και υπέροχες διακοπές στην μοναδική Ικαρία.

0: Μερακλής πάντως ο κύριος Χαλιορίς, ε.
1: Νομίζω ότι κουνάει και ποδαράκι τώρα.
0: Σίγουρα, εκεί στο ΆΚΑΠ κάθε. Μπορεί να είναι και κανένα τρίμερο βέβαια.
1: Δεν κατάλαβα, το ΆΚΑ δεν πρέπει να προετοιμάζεται. Έχει τελικού τώρα το ΆΚΑ.
0: Ξέρω, δεν έχει σταματήσει, δεν έχουν πάρει ανάσα.
1: Έχουμε για. Τελικό την Παρασκευή. Τι ανάσα να πάρει, τι θέλει. Τα φεγγαριά τα κρυμμένα. Επιστρέφω το κάθισμα την Παρασκευή. Τι δεν καταλαβαίνετε.
0: Το ξύλωσες, έφαγες την πίκρα σου και τώρα επιστρέφεις.
1: Και αυτή την Κυριακή επιστρέφεις το κάθισμα.
0: Να γίνει τι.
1: Παίζουμε το δεύτερο αγώνα με τον Ολυμπιακό.
0: Τετάρτη δεν είναι ο αγώνας.
1: Τετάρτη είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος είναι μετά σε εμάς.
0: Α, το κάνεις skip της Τετάρτης.
1: Θα έχουμε κάνει 2-0 ήδη. Και ερχόμαστε εδώ να πάμε κάνουμε σκούπα να φύγουμε. Τέλειωνουμε.
0: Λοιπόν, έστειλε ο φίλος μας εδώ, ο Ιάσονας, πάρα πολύ ωραίο για άνοιγμα σεζόν, ονειρά μαλοκομόντο καλοκαίρι. Ποιο είναι αυτό δεν ξέρω, θα το ακούσουμε όμως τώρα παρέα.
1: Ναι, μπορεί να είναι πολύ ωραίο.
0: Έτοιμος.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ, μπορεί να είναι πολύ ωραίο.
0: Με διάθεση καλοκαιρινή.
1: Ονειρά μαλοκομόντο είναι σίγουρα συνταγή επιτυχίας. Είναι αυτό που λένε πεπόνι προσούτο.

0: αρέσει πάρα πολύ που είμαστε σε αυτή τη διάθεση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε στα δικά μας αγαπημένα, πολύ αγαπημένα πολλά χρόνια τώρα.
1: Να πούμε μια καλησπέρα στο Γεράσιμο από τη Μάλτα, το φίλο μας που είναι στην παρέα μας και σήμερα, τον Αντώνη Βαλαγκούτη που είναι στην παρέα μας και όλοι οι φίλοι που στέλνουν τα μηνύματά σας και ο Στέλιος που θα αποφάσει αυτή το μεσημέρι να αρχίσει να βρίζει. Δεν πειράζει, Στέλιο μου, καλή καρδιά.

0: Εσύ τι παθαίνεις το καλοκαίρι? Εγώ τα παθαίνω όλα. Δηλαδή ήδη το αισθάνομαι από την πρώτη μέρα του καλοκαιριού.
1: Το όλα τι είναι?
0: Όλα, όλα, τα παθαίνω όλα. Ό,τι μπορώ να πάθω το παθαίνω. Με την καλή έννοια εννοώ. Ωραία πράγματα.
1: Α, ωραία.
0: Αισθάνομαι, τι να σου πω ρε παιδί μου, μπαίνει φως μέσα στην ψυχούλα μου.
1: Ναι, το καλοκαίρι βασικά για μένα ακόμα δεν έχει μπει. Μπαίνει...
0: Με αυτού του μπακαλιάρου που λέω, ναι, πολλές φορές πραγματικά... απορώ με τον εαυτό.
1: Ναι, με εκπλήσει και εμένα δηλαδή.
0: Πόσους μπακαλιάρους δηλαδή.
1: Ρε, τι παθαίνεις το καλοκαίρι, περιμένω κι εγώ να πει κάτι. Και λέω, τι συζήτηση θα κάνουμε, τι παθαίνω το καλοκαίρι.
0: Δεν δηλαδή τη ρομαντική τη παρέα, αλλά μέχρι ένα σημείο.
1: Δεν τι μπορώ.
0: Θα πάρω κάδο σε λίγο.
1: Μπράβο, εγώ έχω πάρει ήδη με το τραγούδι που ακούσαμε πριν, του Λοκομόντο. Αλλά θέλω να σου πω ότι με ρωτάνε αν έχω κάνει βραδινό μπανάκι. Λέω,
0: α, είναι υπέροχο το βραδινό μπανάκι.
1: Τι βραδινό μπανάκι? Γιατί τη μέρα τι κάνουμε?
0: Ξέρεις τι γίνει? Τι?
1: Τη μέρα τι θα κάνουμε?
0: Ναι, ρε παιδί μου, αντί για μέρα να κάνεις βράδυ.
1: Και το μαύρισμα?
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι εγώ, ας πούμε, το μπάνιο το καλοκαίρι το έχω συνδυάσει απόλυτα με τον ήλιο.
1: Α, μπράβο,
0: δεν
1: ναι.
0: μου κάνει φοβερή αίσθηση, δηλαδή.
1: Ναι, ενώ ότι καίγεσαι βουτάς, καίγεσαι βουτάς. Αυτό ναι. ζεστά είναι, σε βουτάς. Αυτό
0: αρχίζω
1: είναι το μπάνιο.
0: Και έχω εντωμεταξύ πρόβλημα και με την άμμο πια.
1: Ναι.
0: Αρχίζει με ενοχλεί και η άμμο.
1: Και η άμμο. Άρα σιγά σιγά θα δείχνουν δεδομένα. Με ενοχλούν όλα δηλαδή.
0: Αλλά δεν θέλω ούτε το βότσαλο.
1: Το νερό?
0: Τρελαίνομαι.
1: Α, okay.
0: Αλλά πώς φτάνεις μέχρι εκείνη το θέμα?
1: Τώρα δεν φτάνεις εύκολα. Τώρα είναι λίγο δροσερό. Πιο μετά τον Ιούλιο θα είναι σούπερ.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα εμείς να πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή, γιατί πέρασε η πρώτη στροφή, πέρασε το πρώτο ημίωρο.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
4: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου, στη Λευκάδα.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας, Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Smart και αρμονία.
12: Αρμονία και smart.
11: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
12: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
11: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
13: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
14: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
13: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
14: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
14: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
13: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
14: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
13: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
14: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
13: Τηλέφωνο 2641091760.
14: Κινητό 6945362708.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
0: Διεθνή ανησυχία προκαλεί η επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο νότιο Λίβανο. Η ισχύουσα κεχηρία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αδιαμφισβήτητα κεχηρία σε όλα τα μέτωπα περιλαμβανομένου του Λιβάνου, δήλωσε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Είχε προηγηθεί η εντολή του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό να επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού. Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στο Λίβανο κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας. Για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση κατηγόρησε νωρίτερα σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες ο επανεκλεγής πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, ανέφερε σε ανακοίνωσή του νωρίτερα το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι πρώτοι 7 από τους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι 7 αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση. Σε εξέλιξη είναι οι απολογίες των υπολείπων. Παλέψαμε, άρπαξα το μαχαίρι και τη σκότωσα, φέρεται να κατέθεσε ο 41 ετών καθομολογίαν δράστη τη 39χρονη σύζυγου του στην Καλαμάτα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσσηνίας. 6 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών έγιναν σήμερα νότια της Γάβδου, των Καλών Λιμένων και της Ιερά Πέτρα στην Κρήτη. Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά 198 άτομα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
16: Και πώς πήγε?
17: Πήγα, κοιμήθηκα ένα μισάωρο στην αρχή, ξυπνάω. Λέω, ωραία, γράφω το σωστό λάθος, ξανακοιμάμαι, ξυπνάω, βλέπω την ώρα 10 και 10. Και αγχώνομαι, λέω, κάτσε τώρα, τελείωσε ή δεν τελείωσε, έχει περάσει μια ώρα. Ξανακοιμάμαι, ξυπνάω, καταλαβαίνω ότι έχει περάσει, λέω, μπορώ να φύγω. Μου κοιτάει την ώρα αυτός που καθόταν εκεί, λέει, ναι, και έφυγα.

0: Καλό μήνα, παιδιά! Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
1: Όλη μήνα στην αρχή καλή είναι, εντάξει.
0: Μην εντάξει, Χριστιανή, μην μας το χαλάσουμε. Άσε να κρινιάξουμε από αύριο, ρε άνθρωπε.
1: Εγώ κρινιάζω από την αρχή του μήνα.
0: Για όνομα.
1: Για τον προλάβω. Για τον προλάβω.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το λέμε ότι κάθε φορά που έρχεται νέος συνάδελφος εδώ στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Λειτουργούμε με τον εξής τρόπο. Προσπαθούμε αφενός να τον κάνουμε να αισθανθεί όσο πιο άνετα γίνεται. Έτσι ήταν και ο Γιαννόπουλος στην αρχή που ήρθε και ήταν λίγο.
1: Ήρθε λίγο μαγκωμένος, ναι.
0: Λέω καλά, εντάξει. Ναι, ναι. Τώρα έρχεται ο Γιαννόπουλος και μας λέει 20 ιστορίες από τα παιδικά του χρόνια κάθε φορά.
1: Μας φαλιάζει, μας ρίχνει ο Γιαννόπουλος τώρα.
0: Έτσι θα γίνει και με την Ηλιάνα Κουτσούπη, την οποία σας συστήνουμε και θέλουμε να την καλοδεχτείτε.
1: Γεια σα,
0: μετεωρολόγο μας.
2: Καλώς
0: την.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
0: Αν και από ό,τι βλέπω, δεν χρειάζεται
2: το καλωσόρισμα.
0: Πολύ προσαρμογή εσύ. Μια χαρά είσαι. Έτοιμη πάντα. Ανέτοιμη. Λοιπόν, ήρθε ο Ιούνιος, έφερε και το καλοκαιράκι μαζί του και έφερε και υψηλές θερμοκρασίες. Μίλησα με φίλους μου, ανθρώπους εννοώ κανονικούς που δεν εργάζονται σήμερα, και μου λένε είναι όλες τις παραλίες.
2: Παραλία, βέβαια.
0: Στη Βουλιαγμένη μου έλεγαν γινόταν ο χαμός. Πριν από λίγες ώρες, πριν από κανένα δύο ώρο.
1: Και ζηλεύεις εσύ, φαντάζομαι.
0: Εννοείται, εσύ.
1: Εννοείται, ναι. Όχι, δεν θέλω καθόλου κίνηση, κόσμο πολύ, μια χαρά είμαστε εδώ πέρα.
0: Τι θερμοκρασίες είχαμε, για πες.
2: Λοιπόν, στην Αττική είμαστε στους 31 βαθμούς. Βέβαια, ανατολικά, ηπειρωτικά και Θεσσαλία έχουμε αγγίξει και τους 34. Πιο τοπικά, εκεί λόγω των ανέμων που λειτουργούν σαν καταβάτες, είναι νότιο-δυτικοί, οπότε κατεβαίνουν, ας πούμε, πιο θερμή και ξηρή. Γι' αυτό έχουμε και την αυξημένη θερμοκρασία.
0: Αεράκι έχει, γιατί μου έλεγαν, ας πούμε, φίλοι που ήταν νωρίτερα σε παραλία εδώ στα νότια προάστια, ότι μην το βλέπεις. Έχει αεράκι, δηλαδή δεν είναι και η τέλεια συνθήκη αυτή τη στιγμή που
2: είναι νοτιάς, γι' αυτό επειδή στα νότια προάστια έτσι τους πιάνει περισσότερο, είναι νοτιάς εκεί 2 με 4 μποφόρ. Αν ήταν βοριαδάκι θα δεν
0: πιο
2: θα τους είχε αγγίξει τόσο, ναι. Και έχουμε και αυτή την υγρασία που μπορεί την ημέρα έτσι να μας ζεσταίνει περισσότερο μαζί με την υψηλή θερμοκρασία. Το βράδυ όμως νιώθουμε έτσι λίγο αυτή την δροσιά.
1: Τους έκανε ωραίο τρίμερο δηλαδή. Όσοι φύγανε ήταν τυχεροί.
2: Ήταν πολύ καλά. Ναι. Αν εξαιρέσουμε έτσι την αστάθεια που είχαμε στα ορεινά, που είναι πάρα πολύ φυσιολογική και ευεργετική, μπορούμε να πούμε.
0: Ηλιάνα, δεν ξέρω αν το έχεις τσεκάρει, αν το έχεις ψάξει, αλλά η διαφορά στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, νότια προάστια, βόρεια προάστια, πόση μπορεί να είναι, μεγάλη διαφορά?
2: Περίπου με βάση αυτό που είχα δει, είναι γύρω στους 3 βαθμούς.
0: Έχει διαφορά.
2: Ναι, δηλαδή στα νότια προάστια, εκεί που έχουμε την περισσότερη υγρασία, η θερμοκρασία. Η θερμοκρασία στην πραγματικότητα είναι κοντά στους 29 με 30 βαθμούς. Άλλο αν εμείς αισθανόμαστε κάτι άλλο, είναι ο δείκτης δυσφορίας.
0: Πιο ζεστά.
2: Σωστά, λόγω της υγρασίας. Στα βόρεια όμως προάστια, που ο αέρας έχει απαλλαγεί κάπως από τους πολλούς υδρατμούς, κατά τη διαδρομή του δηλαδή από το Σαρονικό μέχρι τα βόρεια προάστια, εκεί είναι λίγο πιο ξηρός, οπότε η θερμοκρασία είναι και λίγο πιο ανεβασμένη.
0: Okay. Έτσι θα συνεχίσουμε. Μας έλεγες και το πρωί στην τηλεόραση με τον Άρη.
1: Α, είχαμε και τηλεοπτική.
0: Δευτέρα σήμερα.
1: Τι λέει, φίλε.
0: Δευτέρες, Παρασκευές, πάντα έχουμε καιρό στην εκπομπή.
1: Α, εντάξει, όχι, συγγνώμη.
0: Έχετε κάθε μέρα.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Εμείς
1: έχουμε κάθε μέρα. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα. Είχατε με την κυρία Ηλιάνα και σήμερα το μεσημέρι, δηλαδή.
0: Ναι, ρε άνθρωπο.
1: Τι λέει, φίλε.
0: Μέχρι Τετάρτη πάμε έτσι, με ζέστη.
2: Σωστά, μέχρι και την Τετάρτη, με νοτιάδες και έτσι ανεβασμένες θερμοκρασίες, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Από την Πέμπτη φαίνεται ότι έρχεται ένα ψυχρό μέτωπο που επηρεάζει τα βόρεια και δυτικά και λίγο τα κεντρικά της χώρας, με βροχές και καταιγίδες σε αυτές τις περιοχές. Οπότε θα έχουμε και μία πτώση της θερμοκρασίας αισθητή εκεί στην δυτική κυρίως Ελλάδα και στα βόρεια. Τώρα όσον αφορά στην Αττική, τα ανατολικά, ηπειρωτικά και τη Θεσσαλία δεν θα είναι τόσο αισθητή, θα παραμείνουμε κοντά στους 30 βαθμούς.
0: Okay, δεν θα είναι 34 τουλάχιστον.
2: Σίγουρα όχι.
0: Τώρα, που είναι τώρα, είναι αρκετά πάνω από τα κανονικά.
2: Όχι, είμαστε κοντά στους 2 με 4 πολύ το βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Οπότε την Πέμπτη θα επιστρέψουμε στα φυσιολογικά. Θα είναι όμως σύντομη αυτή η ανάσα.
1: Δεν περιμένουμε όμως κάτι συνταρακτικό.
2: Όχι, όχι.
1: Μια χαρά είμαστε δηλαδή.
0: Σωστά. 1η Ιουνίου τώρα να είμαστε στους 34. Δεν ήθελα να σκεφτώ.
2: Είναι λίγο πιο ψηλά.
0: 1η Ιουλίου.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Μην το πάμε έτσι το διαστατόπου τώρα, αλλά θα έχει 50.
0: Εντάξει, όχι, δεν είπα ότι θα έχει 50, αλλά τέλος πάντων ας κάνουμε λίγο κράτη. Κράτη αυτό. Στον καιρό και στο Θεούλη απευθύνομαι. Πώς είναι η σύμπραξη τώρα στην ομάδα αυτή με Χριστίνα Σούζη και Παναγιώτη Γιαννόπουλο, πώς νιώθεις?
2: Α, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Πραγματικά, δηλαδή είναι μια συμπραξη.
1: Πόσα χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά, εσύ?
2: Είναι 3 χρόνια συνολικά.
0: 3 χρόνια. Και είναι και πάρα πολύ νέα όμως η Λία.
1: Και η Χριστίνα, ναι.
0: Άρα είναι ήδη αρκετά αναλογικά με την ηλικία της.
1: Δεν θες να μου πεις την ηλικία, γι' αυτό μου το κάνεις αυτό. Δεν θες να μου πεις την ηλικία τόση
0: ώρα. Δεν θέλει η Λιάννα, δεν θες να ακούσεις πότε γεννήθηκε η Λιάννα. Δεν το γνωρίζω, το υποψιάζομαι όμως.
1: Ναι, εντάξει, είναι
2: ακούω, μικρή. Μαντεψιέσαι.
0: Να μαντέψω. Περίμενε. Γιώργο, εσύ τι λες, να δούμε ποιος θα πέσει πιο κοντά.
1: Φαίνεται
0: πάρα πολύ μικρή. Μπορεί να είναι και από εκείνες τις περιπτώσεις που λες φαίνεται πάρα πολύ μικρή, αλλά δεν είναι τόσο μικρή. Είμαι σε αυτή την κατηγορία. Όχι,
2: δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, λες ότι είναι δηλαδή πότε γεννήθηκε, ας πούμε.
1: Το 98, αν είναι
0: 20. Λες το 98. Ο Γεωβραχνός λέει το 98. Εσύ πότε λες?
1: Εγώ το 2000.
0: Έλα, εσύ για. 2000. Mm. Καλά, μα γεννήθηκε το 2000. Είναι 26.
1: Ναι.
0: Άρα μπορεί να είναι και αυτό.
1: Ναι, εγώ λέω. Επειδή έχω μια κυρία απέναντί μου, δεν θα πω παραπάνω. Τι να χαζώσουμε.
0: Εγώ λέω το 2002.
1: Εσύ λες 24 ότι είναι.
0: Λέγε.
2: Λοιπόν, το 99.
0: Βραχνούς πιο κοντά. Μπράβο, Γιώργο.
1: Η εμπειρία μίλησε.
0: Και το 99 η Λιάννα είχε πεθάνει ο Ανδρέας και η Αλίκη.
1: 3 χρόνια.
0: 3 χρόνια.
1: 3 χρόνια.
0: Μόνο αυτό. Τίποτα άλλο. Άστο.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Εντάξει, άστο. Η Λιάννα, μας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Λιάννα.
2: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Λοιπόν, εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας πάντα στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, και εννοείται ήρθε το μήνυμα του Παλαιοφιλελεύθερου ότι επίσημα το καλοκαίρι μπαίνει την Κυριακή, 21 Ιουνίου, με το θερινό ηλιοστάσιο. Μας επιτρέπεται, επειδή 12 χρόνια κάνουμε αυτή την εκπομπή, 12 χρόνια ζούμε το ίδιο. Μπορούμε να χαρούμε το καλοκαίρι από σήμερα?
1: Μας
0: αφήνετε?
1: Είναι 1η Ιουνίου. Επίσημα ημερολογιακά έχει πάει από σήμερα. Κίνηση δεν έχει τίποτα ακόμα. Δεν επιστρέφει κανένας. Λίγο έχει στα διόδια της Ελευσίνας, αλλά κάτι μικρό, μην τρελαίνεστε. Επίσης λίγο έχει, λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό. Να πούμε απλά, στην κάθοδο του Κηφισού εννοώ. Να πούμε απλά ότι είναι αρκετά καταστήματα σήμερα. Μην ξεχνιόμαστε. Ναι, το ξαναλέμε δηλαδή. Ενώ ότι κάποιοι δεν δουλεύετε απλά. Δεν έχετε πάρει άδεια από τη σημαία. Ελληνικό μέχρι Αλίμου κινησούλα και λίγο στο αγαπημένο μέρος της κυρίας Μαρίας, εκεί στη Ήδη.
0: Ποια είναι η κυρία Μαρία, τι είναι, ταβέρνα?
1: Εσύ στη Γλυφάδα, εκεί ο κόσμος βράζει από ό,τι βλέπω. Έχει πολύ κόσμο στη Γλυφάδα.
0: Στο είπα πριν.
1: Ναι.
0: Ενημερώθηκα.
1: Όχι,
0: ρεπορτάζ.
1: Το βλέπω τώρα εδώ πέρα και πάρα πολύ κίνηση. Αποβουλιαγμένη προς Αθήνα.
0: Η
1: γιατί
0: καλή μου φίλη,
1: αρχίζουν και γυρνάνε σιγά σιγά μάλλον.
0: Φίλοι, αφού επικοινώνησα, μου είπαν ότι είναι για μπάνιο.
1: Από μέσα σε πήρανε.
0: Μέσα από τη θάλασσα.
1: Ναι, ναι.
0: Από την ηλιοθεραπεία τους. Εντάξει. Εμείς θα βγούμε τώρα στο διάλειμμα σιγά σιγά. Μετά σας έχουμε μία έκπληξη, γιατί θα είναι κοντά μας ένας άνθρωπος με τον οποίο τα λέμε από μακριά.
1: Μην
0: πάρα πολύ καιρό.
1: Κρατήσου.
0: Δεν θα το πω. Έχουμε κοινούς φίλους, οπότε ξέρω πάρα πολλές ιστορίες, σπαρταριστές που είναι πρωταγωνιστές.
1: Βρες και ένα τραγούδι να τα αφιερώσω όμως αμέσως μετά.
0: Αχ, μου βάζει δύσκολο τώρα, αλλά το βρούμε. Και επίσης είναι ένας άνθρωπος τον οποίο γνωρίζετε πάρα πολλά χρόνια τώρα και έχει γράψει και πολύ σημαντικές επιτυχίες στην τηλεόραση.
1: Παιδί της αλλαγής είναι.
0: Παιδί της αλλαγής, αν είναι, θα τον ρωτήσεις εσύ, γιατί μαθαίνω ότι σε συμπαθεί και πολύ.
1: Ένα.
0: Λένε πληροφορίες μου. Κατάλαβε.
1: Λίρα 100 πέτυχε.
0: Μιλάμε για περίπτωση βλάβης τώρα, κανονική.
1: Κατάλαβε.
3: Πάω να την πέσω λίγο, γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Λοιπόν, παιδιά, Φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Πόσο κάνει 50 επί 200?
14: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
13: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
16: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: Γεια σας, γεια σας. 1η Ιουνίου λοιπόν, 3 και 48 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί εδώ στα παιδιά της αλλαγής με τον κύριο Βραχνό εδώ να μας κάνει τον πύργο του ελέγχου. Τον πύργο του ελέγχου.
1: Μελίνα Σαμαραβέλη επίσης επιμελείται δημοσιογραφικός αυτήν εδώ την εκπομπή και ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε το φίλο μας, ο οποίος ελπίζω να γίνει και φίλος από κοντά, γιατί προς το παρόν τα λέμε μόνο από μακριά. Ο κύριος Μίλτος Μακρύδης λοιπόν είναι μαζί μας. Καλό καλοκαίρι, Μίλτο.
2: Καλό καλοκαίρι, παιδιά μου. Αυτό ήταν το τραγούδι που σκέφτηκε για μένα, που είναι το καλύτερο.
1: Γιατί, τώρα, συγγνώμη, υπάρχει τραγούδι πιο συνυφασμένο με το καλοκαίρι από αυτό?
2: Α, για το καλοκαίρι, ναι.
0: Δεν λέει κάτι για την ηλικία σας, κύριε Μακρύδη. Δεν λέει κάτι. Δεν είναι τέτοια, Μαρία, όχι, δεν είναι τέτοια. Μην ανησυχείτε. Δεν χτυπάει εκεί.
2: Για το καλοκαίρι νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα πολλά. Μπορούμε να σκεφτούμε, αλλά πάση περιπτώσει.
0: Ωραία, θα κλείσουμε με αυτό που θέλετε.
2: Λοιπόν, θα σας πω κάτι το οποίο καταρχάς η Μαρία γνωρίζει από τον Δημήτρη τουλάχιστον, ότι ακούω γύρω στις 20 ώρες την ημέρα Sky. Όχι, το ξέρω το πρόγραμμα.
0: Ανήκει στους Λάβη.
1: Κάτι σημαίνει αυτό για σένα.
0: Έχουμε.
2: όχι τώρα, από τότε που
1: ο Sky
2: ήταν,
1: ναι.
2: Από τότε που ήταν Φιλελλήνων. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι σας λέω. Όταν κάποτε επιχείρησαν κάποιοι να κατεβάσουν τις κεραίες του σταθμού, τους πομπούς, και είχαν ανέβει στις τελευταίες ιδιοκτήτες και τα λοιπά πάνω στο βουνό, εκεί ήμουνα.
1: Μπορώ
2: να πω ότι ναι. Οπότε μπορώ να πω ένα τραγούδι, εκεί θα ανακαταλήψω, το οποίο ξέρω ότι δεν το παίζεται στο πρόγραμμα. Αλλά επειδή το ανακάλυψα προσφάτως, είμαι πολύ ενθουσιασμένος, αν και είναι παλιό.
1: Πες το.
2: Λοιπόν, ο τύπος λέγεται Ιμπραχήμ Μαλούφ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Και το κομμάτι λέγεται True Story.
1: True Story.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Το οποίο νομίζω ότι θα σας φτιάξει πάρα πολύ τη διάθεση.
1: Με τόση εισαγωγή που έκανε, σίγουρα. Αποκλείεται να μην είναι καλό.
0: Άμα είναι by Μίλτος Μακρύδης, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Το έχουμε.
2: Είμαι ένας Γάλλος τύπος που. Μου είχε πει ο αδερφός μου ότι όταν είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια. Ήταν sold out στην αυλία του και τα λοιπά. Αγνοούσα, περίεργο. Εν πάση περιπτώσει, σας το αφιερώνω.
1: Ωραία, επειδή εμείς εδώ είμαστε Sky όμως και έχουμε πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, το τραγούδι το έχουμε ήδη. Οπότε περίμενε όπως είσαι για να το απολαύσουμε παρέα. Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.

0: Πες την αλήθεια τώρα. Αυτό το τραγούδι σε μεταφέρει απευθείας ένα συγκεκριμένο καλοκαίρι της ζωής σου, λογικά.
1: Η αλήθεια είναι όχι μεν, αλλά.
2: Θα ήθελες.
1: Θα σου πω. Εγώ για καμιά δεκαριά χρόνια ο αγαπημένος μου τόπος και ο μοναδικός ο οποίος πήγαινα για διακοπές ήταν η Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Έμενα στο ημεροβίγλι και τα απογεύματα την ώρα που έζηγε ο ήλιος εκεί μπροστά στο μπαλκόνι μου καθόμουν και κοιτούσα το Σκάρο, κοιτούσα απέναντι το ηφαίστειο, έδει ο ήλιος και είχε απόλυτη ησυχία. Και από κάπου έπαιζε πάντα μια μουσική. Ή εγώ έβαζα μουσική και ακουγόταν σε όλο το ημεροβίγλι. Ή ένα απόγευμα, ξέρω εγώ, είχα δει ένα τύπο που πιάνει πάνω στο Σκάρο και έπαιζε βιολί.
2: Οπα.
1: Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι θα μπορούσα άνετα να κάθομαι στη Σαντορίνη όπως ήταν τότε, όχι όπως είναι τώρα.
2: Το τότε και... πότε, define πότε εννοούμε.
1: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω, πρέπει να έχω να πάω και 10-15 χρόνια. Με το χρόνο δεν τα πηγαίνω καλά. Αλλά ναι, ούτως ή άλλως δεν μ' αρέσουν τα μέρη όπου θα πας, ας πούμε, να ηρεμήσει, να κάνει ένα μπάνιο και να παίζει.
0: Να σου πω, Μίλτο, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις κάποια εξήγηση γιατί οι καλοκαιρινοί έρωτες μένουν τόσο έντονα στο μυαλό?
1: Βέβαια, εδώ έχω και μια διαφορετική απάντηση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι.
0: Μακρύ.
1: Υποθέτω γιατί έχεις πολύ χρόνο να αφιερώσεις και σου εντυπώνονται όλα έτσι πολύ δυνατά.
0: Και πιο, και πιο πολύ ανεμελιά, ίσως.
1: Μπορεί, ναι, αυτό. Δηλαδή ότι ναι, έχεις χρόνο να αφιερώσεις, να απορροφήσεις ό,τι σου συμβαίνει, να εντυπωθεί μέσα σου, αφήνεις χώρο ενδεχομένως να ακουμπήσει και τα συναισθήματά σου.
2: Έχεις ζήσει ποτέ ένα τέτοιο έρωτα, δηλαδή να στην παραλία όλη την ώρα και να μην θες να ξεκολλήσεις από τον έρωτά σου?
1: Θα πω κάτι το οποίο είναι. Θα μου πεις ότι είμαι παιδί της αλλαγής τώρα. Θα μου το πεις χωρίς, δηλαδή θα σου λύσω τα απορία. Σου έχει τύχει ποτέ να σου συμβούν τέτοια πράγματα και μετά από λίγο καιρό να μην τα θυμάσαι και να σου σε συναντήσουν κάτι και να σου πούνε ρε συντροπή? Πριν από τόσα χρόνια που αυτό και εκείνο και τ' άλλο, καταλαβαίνεις.
0: Μας προσγείωσε το.
2: Το πιάσαμε, εντάξει. Okay.
1: Όλα συμβαίνουν. Θα πω. Όλα δεν συμβαίνουν.
0: Να σου πω, Μιλτό, αν το καλοκαίρι ήταν συνέστημα, ποιο θα ήταν?
1: Αν το καλοκαίρι ήταν συνέστημα.
0: Του έχω βάλει δύσκολο μεσημεριάτικο.
2: Ναι, ναι.
0: Πρώτη Ιουνίου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, καταρχάς εγώ είμαι παιδί της άνοιξης, είμαι του Μαΐου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πέρασε η εποχή σου, δηλαδή.
1: Αυτό είναι ένας τρόπος να το δεις. Ο άλλος τρόπος να το δεις είναι ότι αυτοί που γίνονται το Μάιο έχουν συλληφθεί τον Αύγουστο.
0: Αυτό
1: είναι. Άρα πιο καλοκαιριάτικοι τύποι δεν υπάρχουν από αυτούς.
0: Εσύ πότε νιώθεις πραγματικά ότι άρχισε το καλοκαίρι, με το πρώτο μπάνιο ή με κάτι άλλο?
1: Εγώ νιώθω ότι άρχισε το καλοκαίρι.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
6: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
9: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
10: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
13: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
14: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
15: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
16: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
17: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα. Είμαστε Δυτικά FM 92,8. Είμαστε ένα. Πάντα μαζί.
1: 1, 2, 3, 1.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
6: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
6: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
9: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
9: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
9: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
9: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

0: σου.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
11: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
0: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Testo, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

εδώ. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς, πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

0: αγαπώ.
1: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική, η μουσική στα καλύτερά της.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
5: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
4: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
5: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
4: Κρατήσεις 6984-913-987.
5: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
6: Μην το χάσετε. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
10: Μες στα χαράματα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
8: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
12: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
13: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
14: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
15: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
16: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
17: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
18: Η μερούλα.
17: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
19: Μύρισε όλη η γειτονιά.
20: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
21: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
22: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
23: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
24: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
25: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
26: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: 4 δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
7: Βροχή.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Για το σπίτι του μέλλοντος.
5: Για τον αγρότη του σήμερα.
7: Για τον εργολάβο του τώρα.
5: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
7: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
5: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
7: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
5: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
7: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
5: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
8: Σκέψου, πράκτικα.

τα πάντα να ξεχάσεις. Μ' αυτό καλά να είσαι, πες μου πως μπορείς. Και ό,τι ένιωθα για σένα να πεις.

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
6: Λενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
7: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
2: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362. 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 5610.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
2: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
0: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
2: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
0: Κρατήσεις 6984-913-987.
2: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
0: Μην το χάσετε.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πρακτικά.
4: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιεί Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιεί Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 2641-055-992.
7: Αρτοποιεί Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Μερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου

προσπάθησα χρόνια, τόσα χρόνια να διώξω. Όσα κι αν πω, ξέρω δεν θα σας πείσω,